δύο πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Δεν είμαι μόνη μου. Απέναντί μου, μάγος των πλήκτρων, Ορέστης Παπάς. Στις υπέροχες μουσικές επιλογές, η Αφροδίτη Σιμίτη. Φτιάξτε το δεύτερο καφεδάκι, γιατί το πρώτο σίγουρα το έχετε πιει με την Έλλη. Σας έφτιαξε τη διάθεση, είμαι σίγουρη. Και έρχομαι εγώ μετά τώρα να σας βάλω προβληματισμούς για το που πάμε, ποιοι είμαστε, ποιος κυβερνά τον κόσμο και όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία που όμως οφείλω να ομολογήσω ότι όταν ανοίγεις τη συζήτηση και βάζεις τα ζητήματα και δημιουργείται ένας προβληματισμός, πάντα αυτό οδηγεί στη σωστή κατεύθυνση όσον αφορά στις αποφάσεις που παίρνουμε για τη ζωή μας αλλά και για αυτούς που ορίζουν τις ζωές μας. Να τα λέμε και αυτά. Χτες είχα πάει στην Γλυφάδα, θα σας πω, πάρα πολύ ωραία, φανταστικά. Μ' αρέσει αυτή πολύ, θέλω να το πω. Όμορφη, καθαρή, θα μου πεις, είναι και ένα πλούσιο προάστιο. Εξαιρώ αυτή την ασχήμια εκεί στο Ελληνικό που είναι χώματα, ένας ουρανοξύστης που δεν έχει τελειώσει, που όταν τον βλέπεις από κοντά σε πιάνει η ψυχή σου, γιατί όταν κάτι δεν είναι και έτοιμο μέχρι να πάρει το τελικό του σχήμα, μια ασχήμια σκέτη είναι. Όμως είδα πολύ κόσμο να κολυμπά, πρέπει να το πω αυτό. Παρά το γεγονός ότι ο καιρός ήταν λίγο παιχνιδιάρης χθες, εκεί που είχε τη λιακάδα, μη έρχονταν μια συννεφιά, περίμενες να βρέξει όπως μας είχαν πει και οι μετεωρολόγοι. Εντάξει, δεν έβρεξε, αλλά σκέπτομαι. Έχεις αυτή την προειδοποίηση ότι ενδεχομένως και να βρέξει. Δηλαδή, και τι έγινε άμα δεν κατέβεις για μπάνιο? Τι το καταλαβαίνω αυτό? Θέτεις τη ζωή σου σε κίνδυνο γιατί? Για κάτι που μπορείς να το κάνεις την επόμενη μέρα? Καλή ώρα σήμερα. Σήμερα ο καιρός είναι θαυμάσιος, όπως μας ενημερώνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Δεν είπαμε ότι είναι Κυριακή 14 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026 και είμαστε ακόμα ζωντανοί στη σκηνή Σάρο Ξυγκρότημα. Να τα λέμε και αυτά. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία λοιπόν μας ενημερώνει ότι σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην Πελοπόννησο, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη πιθανότατα να σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Η άνεμη στο Ιόνιο και τα Επιρωτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και πρόσκαιρα θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 30 βαθμούς Κελσίου. Τοπικά στα Επιρωτικά τους 32. Στην Αττική γενικά έθριος καιρός, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 5 και από το μεσημέρι από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία καταπληκτική από 18 ως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, η άνεμοι μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ. Το απόγευμα νότιοι, νότιοι ανατολικοί τοπικά θα αγγίξουν τα 4. Η θερμοκρασία από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα δηλαδή είναι μια πολύ καλή μέρα να πάτε να κάνετε τις βουτιές σας, έτσι να μην στερηθείτε και τα μπάνια σας, διότι είναι και καλοκαίρι, μην το ξεχνάμε αυτό. Θα δούμε βέβαια λίγο αργότερα και κατά τις 9 θα ανοίξουμε ένα θέμα για τη ζέστη και πώς επηρεάζει τις ζωές μας και στο κομμάτι της υγείας μας κατά βάση. Ελπίζω να βγούμε λίγο σοφότεροι, όχι γιατί έχουμε και μία αντιπαράθεση με τους τύπους που λατρεύουν το καλοκαίρι και με τους έτερους τύπους, δηλαδή εμάς που αγαπάμε το χειμώνα, δεν τον αγαπούμε τυχαία. Κάτι μας έχει μπει στο υποσυνείδητο, κάτι έχει εντυπωθεί και είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Κατά τα λοιπά να πούμε ότι παίζεται και το σενάριο να έχουμε μία συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν ενδεχομένως και σήμερα. Δεν έχω και πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στα λεγόμενα του Ντόναλντ Τραμπ, διότι άλλα σου λέει τη Δευτέρα, άλλα την Τρίτη. Το έχουμε ζήσει το τελευταίο καιρό με πολύ μεγάλη ένταση. Άλλα την Τετάρτη, το Σαββατοκύριακο είναι και αυτός σε πιο χαλαρό mood, μας τα λέει διαφορετικά. Το σίγουρο είναι πάντως ότι φαίνεται η συμφωνία να μην ικανοποιεί την πλευρά του Ισραήλ, με τον Νετανιάχου να συγκαλεί έκτακτο Συμβούλιο Ασφαλείας. Θα τα δούμε όλα αυτά στην εξέλιξή τους, γιατί το έχουμε πει. Είναι πολύ εύκολο πράγμα να βγαίνουν οι διάφοροι δημοσιολογούντες και να κάνουν τοποθετήσεις και να κρίνουν ποιος έχει κερδίσει στον πόλεμο, αν το Ιράν είναι πολύ καλό, αν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πολύ καλές. Εγώ έχω να πω ένα πράγμα, ότι όποιος μπορεί να κερδίσει τον πόλεμο τον τελειώνει κιόλας. Για να έχουμε αυτή την παράταση και αυτή την προσπάθεια ένθεν κακήθεν στο να
υπάρχει μια περίοδος εκεχηρίας. Μετά να βλέπουμε κάτι σποραδικές επιχειρήσεις πολεμικές και στο τέλος να βγαίνει μια ανάρτηση στα social του Προέδρου, το Truth Social δηλαδή, και να μας λέει ότι είναι πολύ κοντά σε συμφωνία. Ας κρατάμε μικρό καλάθι, δεν ξέρω, δεν έχω την πλήρη εικόνα του τι γίνεται στο Ιράν. Πάντως, εάν μπορούσε το Ιράν να κερδίσει τον πόλεμο, θα τον είχε τελειώσει. Να είμαστε σταθεροί σε αυτό. Το ίδιο ισχύει βεβαίως και για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αν οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούσαν να έχουν κερδίσει τον πόλεμο, θα τον είχαν κερδίσει, θα τον είχαν τελειώσει και θα είχαμε πάει παρακάτω. Εδώ υπάρχει μια σύγκρουση γιγάντων και όλοι οι υπόλοιποι που έχουν το ρόλο των μυρμηγκιών απλώς παρακολουθούν, κάνουν το σταυρό τους και εύχονται και ελπίζουν να μπει ένα τέλος σε αυτό το μαρτύριο για πάρα πολλούς λόγους. Και κυρίως η δική μου οπτική δεν έχει να κάνει με την οικονομική συνέπεια ενός πολέμου, αλλά με τις ανθρώπινες απώλειες. Και νομίζω ότι το κυρίαρχο για μας πρέπει να είναι αυτό, για μας τους ανθρώπους, ενώ τους κανονικούς ανθρώπους, τους βιοπαλαιστές, τους σκεπτόμενους, τους μη σκεπτόμενους, πάντα η ανθρώπινη ζωή έχει την υπέρτατη αξία. Όλα τα άλλα έπονται. Το λέω αυτό γιατί, επειδή κυκλοφόρησα και εκεί στη Γλυφάδα χτες και είδα έτσι μια διαφορετική διάθεση των ανθρώπων στη ζωή, πολύ διαφορετική από αυτή που αντιμετωπίζω εγώ στην καθημερινότητά μου στο Δήμο του Εγάλεω, σε αυτό το μαγικό Δήμο. Πάμε να κάνουμε τη βουτιά στην ιστορία για να πάμε και στα παρακάτω.

77 το Αμερικανικό Κογκρέσο υιοθετεί τη σημαία με τα 13 αστέρια και τις 13 ρίγες, καθιερώνοντας το πρώτο εθνικό σύμβολο των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 1789 ο πατήρ Ελάιζα Κρέιγκ αποστάζει για πρώτη φορά ουίσκι από καλαμπόκι στην κομιτεία Μπέρμπον του Κεντάκι. Από εκεί παίρνει το όνομα το διάσημο Μπέρμπον. Το 1789 ο Βρετανός πλοίαρχος William Bligh με 18 άνδρες εκδιωκόμενοι από το πλοίο Bounty φτάνουν στο Τιμόρ διασχίζοντας 4.000 μίλια σε μια ανοιχτή βάρκα, ένα από τα πιο εντυπωσιακά κατορθώματα ναυτικής επιβίωσης. 1822 ο Charles Babbage παρουσιάζει για πρώτη φορά την ιδέα της διαφορικής μηχανής που θεωρείται πρόδρομος του σύγχρονου υπολογιστή. Το 1905 άγρια σύραξη ξεσπά στο Άγιον Όρος μεταξύ Ελλήνων και Ρώσων μοναχών για το ημερολογιακό ζήτημα με 80 τραυματίες και ένταση που συγκλονίζει την Ορθόδοξη κοινότητα. 1905 σημειώνεται ενταρσία στο θωρικτό Ποτέμκιν κατά τη διάρκεια της αποτυχημένης Ρωσικής Επανάστασης, γεγονός σύμβολο του ριζοσπαστισμού στην Τσαρική Ρωσία. Το 1925 οι οπαδοί της Μπαρτσελώνα γιουχάρουν τον Ισπανικό Εθνικό Ύμνο σε αγώνα προς τιμή του δικτάτορα Πρίμο ντε Ριβέρα. Σε αντίπεινα το καθεστώς διατάσσει εξάμηνο κλείσιμο του γηπέδου, γεγονός που αποκτά συμβολικό χαρακτήρα στην καταλανική ταυτότητα. Το 1940 το Παρίσι παραδίδεται στην ναζιστική Γερμανία. Τα γερμανικά στρατεύματα εισέρχονται στην πόλη εγκαινιάζοντας 4 χρόνια κατοχής και σκοτεινής ιστορίας για τη Γαλλία. Το 1962 ιδρύεται στο Παρίσι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστημικών Ερευνών, ο οποίος αργότερα θα εξελιχθεί στο σημερινό Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος. Το 1966 το Βατικανό ανακοινώνει την κατάργηση του ιστορικού καταλόγου απαγορευμένων βιβλίων, ο οποίος ίσχυε από το 1557. Το 1967 η Κίνα δοκιμάζει με επιτυχία την πρώτη της βόμβα υδρογόνου, επιβεβαιώνοντας την είσοδό της στο κλαμπ των πυρηνικών υπερδυνάμεων. Το 1980 η Εθνική Ελλάδος Ποδοσφαίρου δίνει το δεύτερο αγώνα της στο Euro 1980, αντιμετωπίζοντας την Τσεχοσλοβακία στο Ολύμπικο της Ρώμης. Ιτάται 3-1 με τον Νίκο Αναστόπουλο να σημειώνει το πρώτο γκολ σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Το 1982 ολοκληρώνεται ο πόλεμος των Φόκλαντς με τις δυνάμεις της Αργεντινής να παραδίδονται ανεφόρων στους Βρετανούς στο Port Stanley. 1987 η Εθνική Ελλάδα Ανδρών στο μπάσκετ κατακτά για πρώτη φορά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα νικώντας τον τελικό του Eurobasket τη Σοβιετική Ένωση με 103-101 στην παράταση στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Το τουρνουά διεξήχθη στην Ελλάδα από τις 3 ως τις 14 Ιουνίου και ο τελικός εξελίχθηκε σε σημείο αναφοράς για τον ελληνικό αθλητισμό με τον Νίκο Γκάλι να αναδεικνύεται πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης. Το 1991 το Κομμουνιστικό Κόμμα αποχωρεί από το συνασπισμό της αριστεράς και της πρόοδου, πυροδοτώντας σημαντικές εξελίξεις στο χώρο της ελληνικής αριστεράς. Το 2008 η Εθνική Ελλάδος Ποδοσφαίρου γνωρίζει την ήττα με 1-0 από τη Ρωσία στο δεύτερο αγώνα του Euro 2008 και αποκλείεται πρόωρα από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Και το 2023 σημειώνεται το τραγικό ναυάγιο της Πύλου, το αλευτικό Ανδριάννα που μετέφερε εκατοντάδες πρόσφυγες και μετανάστες από τη Λιβύη προς την Ιταλία, ανατρέπεται και βυθίζεται σε διεθνή ύδατα νοτιοδυτικά της Πύλου εντός της ελληνικής περιοχής ευθύνης για έρευνα και διάσωση. Σύμφωνα με μαρτυρίες, το σκάφος επέβαιναν έως και περίπου 750 άνθρωποι, διασώθηκαν 104, ανασύρθηκαν 82 και εκατοντάδες παρέμειναν αγνοούμενοι, καθιστώντας το ναυάγιο μία από τις πιο πολύ νεκρές τραγωδίες στη Μεσόγειο. Έτσι κάναμε την όμορφη βουτιά μας στην ιστορία. Καλό είναι αυτό γιατί μας δίνει τη δυνατότητα να ανασύρουμε από τη μνήμη μας νεότερα γεγονότα τα οποία
τα έχουμε ζήσει κι εμείς, αλλά και να καταλάβουμε ότι μέσα στην εξελεκτική αυτή δυναμική της ανθρωπότητας πόσα πράγματα είχαν μείνει πίσω, αλλά πόσα χρειάστηκαν εκατοντάδες χρόνια για να εξελιχθούν και να φτάσουν σε ένα επίπεδο, και που όμως πάντα δυστυχώς βρισκόμεθα αντιμέτωποι σχεδόν με τις ίδιες καταστάσεις. Τώρα αυτό με το ναυάγιο της πύλη με έχει προβληματίσει εξαιρετικά, γιατί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ίδιου του πλοίου, τα 30 μέτρα που με τη μεταφορά να μην μπορεί να ξεπερνά τα 36, άντε εγώ σου λέω 50 άτομα, το να έχει μεταφέρει 750 άτομα μου φαίνεται εξαιρετικά αδύνατο, με δεδομένο δε ότι όταν έχεις σε ένα τόσο μικρό σκάφος με συγκεκριμένη χωρητικότητα, το έχεις το έχεις φορτώσει με τόσο πολύ κόσμο, καταλαβαίνεις, χωρίς να είσαι ναυτικός, αλλά φαντάζομαι ότι όλοι έχουμε ένα ναυτικό κάπου στον κύκλο μας, είτε στην οικογένειά μας, είτε στο φιλικό περιβάλλον, να μας εξηγήσει ότι αν ένα τέτοιο σκάφος του βάλεις όλο αυτόν τον κόσμο, με το που θα ξεκινήσει την πορεία του, λίγο να στρέψουν οι 100 από τους 750, σημαίνει ότι αμέσως ανατρέπεται. Άρα έχω ισχυρές ενστάσεις. Επίσης πρέπει να σας πω ότι είμαι εξαιρετικά καχύποπτη όταν οι πληροφορίες προκύπτουν κυρίως από μη κυβερνητικές οργανώσεις. Και με δεδομένο ότι κάποιοι έχουν φυλακιστεί από αυτές τις μη κυβερνητικές, και με δεδομένο ότι δεν ξέρουμε στην πραγματικότητα αυτοί οι άνθρωποι που το παίζουν ακτιβιστές τι ακριβώς κάνουν στη ζωή τους, αν έχουν κάποιο επαγγελματικό αντικείμενο, πώς βιοπορίζονται, διατηρώ ισχυρές ενστάσεις ως προς την πληροφόρηση που μας δίνουν. Γιατί όταν είναι μονόπαντη η πληροφόρηση γενικά σε όλα τα πράγματα στη ζωή μας, καλό είναι να είμαστε και επιφυλακτικοί, να κρατάμε και μικρό καλάθι και να προσπαθούμε στο μέτρο του δυνατού να κατανοούμε την αλήθεια πίσω από τις λέξεις, γιατί είναι ωραίο και εύσχυμο να βγαίνει κάποιος και να κλαίει και να ορίεται και να κοπανιέται για το κακό που έχει βρει τους ανθρώπους, αλλά στην ουσία αυτοί οι ακτιβιστές δεν είναι ποτέ κοντά στον πόνο αυτών των ανθρώπων. Μπορεί να τον εκμεταλλεύονται για άλλους λόγους, και δεν θέλω να βάζω πάντα το αρνητικό φορτίο στις κινήσεις των ανθρώπων. Μπορεί να το κάνουν γιατί ευελπιστούν ότι με μία ένταση και με μία παραπληροφόρηση θα κινητοποιήσουν ή θα ξυπνήσουν κάποια ένστικτά μας για να διεκδικήσουμε το αυτονόητο, την ασφάλεια των πολιτών όπου και αν βρίσκονται. Πολλές φορές όμως ο τρόπος που μεταδίδεται η είδηση, μάλλον ο τρόπος που μεταδίδεται η πληροφορία, γιατί η είδηση είναι άλλο πράγμα. Η είδηση σημαίνει ότι έχει ελεγχθεί, έχει τσεκαριστεί, έχει τουλάχιστον 3-4 πηγές που συνομολογούν την ίδια κατεύθυνση και βγαίνει το συμπέρασμα. Το υπόλοιπο είναι ο λόγος μου, ο λόγος του Ορέστη, ο λόγος της Αγγελικής, ο λόγος της Όλγας, του Γιάννη. Έτσι όμως δεν καταλήγουμε και σε ασφαλή συμπεράσματα. Έτσι το λέω τώρα για την ιστορία, επειδή μας απασχόλησε και αυτό πολλές φορές, και συνεντεύξεις τύπου έκαναν οι γνωστοί άγνωστοι να πούνε πόσο κακό είναι το ελληνικό λιμενικό, πόσο κακή είναι αυτή η χώρα και πόσο σημαντικές και όμορφες είναι οι πρωτοβουλίες των άλλων χωρών. Έχω να σας πω για αυτούς τους φοιτητές, 125 τον αριθμό, εκεί στην Ολλανδία, που φαίνεται ότι κακοποιήθηκαν από μετανάστες. Θα σας το διαβάσω και αυτό. Είναι λίγο παλαιά είδηση, αλλά ξέρετε, πολλές φορές καλό είναι να έχει περάσει καιρός για να κατανοήσουμε και τι έχει γίνει. Στην Ολλανδία έγινε αυτό. Έτσι το χρωστά, ήθελα να σας το πω πάρα πολύ καιρό. Η Daily Mail το έγραψε. Δεν είναι ότι το έγραψε κανένα ακραίο μέσο για να μην το πιστέψουμε. Φαίνεται ότι συνολικά 125 φοιτητές κακοποιήθηκαν σεξουαλικά στο Άμστερνταμ από πρόσφυγες, και το λέω αυτό γιατί υπάρχει και μια άλλη επίσης φιλοσοφική συζήτηση που διεξάγεται στο εσωτερικό της Ελλάδας, πόσο οργανωμένες, τι ενσωμάτωση υπάρχει στην κεντρική Ευρώπη και τι καλά που τα πάνε. Είδαμε στο Belfast τι έγινε τις προηγούμενες μέρες. Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι όταν δεν υπάρχει πραγματική ενσωμάτωση, όπως συμβαίνει στην πανέμορφη χώρα μας, με αυτό τον πανέμορφο λαό, παρά την ανοησία που πολλές φορές κυριεύει τον εγκέφαλό μας, παραμένουμε σημαντικά καλύτεροι και
Το ξέρω ότι θα διαφωνήσουμε, το ξέρω ότι θα αρχίσετε να μου λέτε τι καλοί που είναι οι Γερμανοί, οι Γάλλοι, οι Πορτογάλοι και οι Ισπανοί. Καλά, οι Ισπανοί δε με αυτόν τον πρωθυπουργό που είχε ένα σθένος και αντιστάθηκε στα όσα συνέβαιναν στη Γάζα. Ναι, το ξέρω ότι θα μου τα πείτε όλα αυτά. Αλλά δεν θα συμφωνήσουμε. Δεν έχει καμία σημασία όμως. Ο διάλογος δεν γίνεται πάντα για να συμφωνήσουμε. Ο διάλογος είναι για να πάρω κι εγώ κάτι από αυτά που μου λέτε, να τα βάλω ως δεύτερη σκέψη, να πάρετε κι εσείς κάποια από αυτά που λέω, να τα βάλετε ως δεύτερη σκέψη, να κρίνουμε, να συγκρίνουμε, να βάλουμε τα φίλτρα μας, τις αφετηρίες μας και

0: Που θα μας έχει πείσει ότι είναι καλύτερος και μπορεί να τα καταφέρει και καλύτερα και περισσότερα υπέρ του συλλογικού καλού. Εμείς εδώ θα είμαστε. Γι' αυτό και δεν μπορώ να αποδεχτώ αυτή τη φαγωμάρα μεταξύ μας. Όχι, εμείς εδώ θα είμαστε αύριο, στην όποια συνθήκη, με την όποια κυβέρνηση, να αντιμετωπίσουμε τους νέους νόμους που μπορεί να είναι καλύτεροι, να είναι χειρότεροι, αλλά εδώ θα είμαστε εμείς. Και είναι κάπως το έχουν λύσει το πρόβλημά τους. Πάω σε διακοπή και επιστρέφω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

8 και 23 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις στο 6947-989-989 και φυσικά στο nerpapakialfaradio989.gr. Θα παραμείνω για λίγο ακόμα σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο ως πρόσθετη επιλογή. Η υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα, με το βασικό πακέτο να περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο ΔΕΗ.gr, κάθετος Fiber, και κάντε το. Κάντε το, γιατί είναι καλό για την τσέπη σας. Και επειδή η οικονομία, η αλήθεια είναι, μας πονοκεφαλιάς. Καλά, χτες πήγα στο σούπερ μάρκετ, πήρα, μη φανταστείς, 10 πραγματάκια. Έφυγε το κατοστάρικο. Ήτανε συγκλονιστικό, δηλαδή μέχρι και για μένα ήταν συγκλονιστικό, που περίπου ξέρω που κινούνται οι τιμές. Δηλαδή πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ, έχω μια εικόνα περίπου που θα κινηθώ, ώστε να μην πάθω κανένα έφραγμα, κανένα εγκεφαλικό, και γίνω και ρεζίλη μπροστά στο ταμείο. Τώρα το κάνεις εικόνα αυτό? Να έχουν περάσει τα προϊόντα και με το που σου λέει το total price να παθαίνεις 3 εγκεφαλικά, να αλλάζεις χρώμα, να λιποθυμάς, τέτοια πράγματα. Και ήταν, θεώρησα, πολύ, πολύ ακριβά σε σχέση με αυτά που πήρα. Δεν θα μου πεις, κυρία μου, μπορούσες να πάρεις αυτό σε πιο φτηνή εκδοχή. Εσύ ήθελες να πάρεις το συγκεκριμένο. Τι να κάνουμε. Αυτό πληρώνεται. Για να κλείσω το κομμάτι της χώρας μας, την οποία θαυμάζω, όπως θαυμάζω και τους πολίτες, παρά το γεγονός ότι μου αρέσει να τσακώνομαι μαζί σας για πράγματα που θα μπορούσατε να κάνετε και δεν κάνετε.

0: Ένα από αυτά, ας πούμε, είναι να καθαρίζετε τα οικόπεδά σας. Φουρκίζομαι κάθε φορά που. Γιατί εμείς έχουμε την πολυτέλεια, σας το έχω ξαναπεί. Οι δημοσιογράφοι έχουμε την πολυτέλεια να μιλούμε με πολλούς και διαφορετικούς ανθρώπους και με ανθρώπους που είναι στο πεδίο. Δηλαδή, κάθε φορά που μιλάω με πυροσβέστη και μου λέει ότι η φωτιά θα μπορούσε να έχει σταματήσει, αλλά κατέβηκε και βρήκε 10 οικόπεδα ακαθάριστα και φούντωσε, ξέρετε τι παθαίνω. Θέλω να μάθω ποιος είναι ο ιδιοκτήτης να πάω να τον μπουφλήσω. Πραγματικά. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανοησία να μπορείς να κάνεις κάτι καλό για το σύνολο μιας κοινωνίας και να το γράφεις στα παλαιότερα των υποδημάτων σου. Δεν είμαι η δε και καθόλου της λογικής ότι για να κάνεις το σωστό, αντί να επιλέγεις να το ρίξεις, να το κάνεις και να το ρίξεις το γυαλό, επιλέγεις να μην το κάνεις σε μία λογική, σιγά μη με βρούνε, σιγά μη μου βάλουν το πρόστιμο, ή να είσαι στην άλλη κατάσταση, το κάνω για να μην φάω το πρόστιμο. Όχι, αδερφούλη μου, πρέπει να το κάνεις για να μην κινδυνεύσει κανένας γύρω σου και για να μην καταστραφεί η περιουσία σου. Για αυτούς τους λόγους πρέπει να το κάνεις, όχι για το πρόστιμο. Δεν είμαι καθόλου αυτής κατασταλτικής λογικής στα πράγματα. Προτιμώ την εκπαίδευση, προτιμώ την εμπέδωση της ευαισθησίας για το σύνολο της κοινωνίας. Είναι πιο υγιές αυτό να συμβαίνει από το να τρέχεις να το κάνεις απλά για να το κάνεις, για να μην φας το πρόστιμο και να βάλεις στην πλατφόρμα που και εκεί δεν το έχεις βάλει. Μα αναγκάστηκε ο υπουργός να δώσει παράταση μέχρι τις 22, αν δεν κάνω λάθος, του μήνα, διότι ένας στους τέσσερις είναι αυτός που έχει καθαρίσει. Οι υπόλοιποι τρεις ξύνεται τσουγκράνες. Δηλαδή, έλεος. Είναι σαν αυτό τον τύπο. Στο ποτάμι χτες. Καλά, επιτρέπεται επαγγελματίας οδηγός να έχει το γερανό σηκωμένο, να πάρεις βάρνα την πινακίδα? Ευτυχώς που ήταν τσακάλι, και το λέω γιατί είμαι οδηγός μηχανής και ξέρω, ευτυχώς που ήταν τσάκαλο το παλικάρι που ακολουθούσε με τη μηχανή, θα τους είχε σκοτώσει. Και μετά τι θα λέγαμε? Μετά ποιος θα μας έφταιγε? Θα μας έφταιγε η τροχέα? Άσε δε το συγκλονιστικό, όπως είδα το βιντεάκι, που είχε και όχημα το οποίο ακολουθούσε το συγκεκριμένο φορτηγό. Δηλαδή το όχημα παρακολούθησης για την ασφάλεια του δρόμου δεν το είδε. Δεν βλέπεις, αδερφέ, ότι αυτό είναι... Ο γερανός έχει σηκωθεί πάνω από τα μέτρα που ορίζει το οδόστρωμα. Δηλαδή όταν φτάνει ο επαγγελματίας οδηγός να συμπεριφέρεται σαν... Δεν θέλω να πω τη λέξη τώρα... Τι να σου κάνει ο άλλος που το έχει πληρώσει το δίπλωμα? Τι να σου κάνει? Ο άλλος το πλήρωσε. Ακριβώς γιατί δεν θα μπορούσε να περάσει τη διαδικασία και του το πήγανε και στο σπίτι. Σκέψου τι θα κάνει. Κάτι πιτσιρίκες εχθές την ώρα που γύριζα σπίτι. Πιτσιρίκες, ναι, οδηγός, γιατί είδα μετά τον νι, είχαν ένα μικρό αυτοκινητάκι. Πήγε να μπει ανάποδα. Δηλαδή, πώς τα δίνετε τα διπλώματα? Α, όταν θα ξανασκάσει το θέμα με τα πληρωμένα διπλώματα που μας απασχολεί τα τελευταία 40 χρόνια συχνά πυκνά, βρίσκουμε εκεί κάτι κυκλώματα, τους μαζεύουμε, τους φυλακίζουμε και μετά η επόμενη γενιά που ακολουθεί βρίσκει τον τρόπο να κάνει τα δικά της. Και αυτό, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά ξεπερνάει τις κυβερνήσεις. Εντελώς όμως. Όταν θα ξανασκάσει μια τέτοια ιστορία, γιατί θα έχουν γίνει 3, 4, 5, 10 τροχαία που θα μας έχουν προβληματίσει και θα ψάξουμε να δούμε ποιος έδωσε το δίπλωμα, ποιοι το υπέγραψαν από το Υπουργείο Μεταφορών, τότε μην πέσουμε από τα σύννεφα και μην ψάχνουμε να δούμε τι χρώμα έχουν οι ακρίδες, γιατί αυτές οι ακρίδες δεν έχουν χρώμα. Είναι υπεράνω και μπορούν και επιβιώνουν σε όλες τις κυβερνήσεις και αυτό θα έπρεπε να απασχολήσει το πολιτικό προσωπικό. Αν θέλετε να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση, έτσι, γιατί θέλετε να ανοίξετε και τη συνταγματική αναθεώρηση, ας δούμε τέτοια πράγματα ουσιαστικά. Ας δούμε πώς θα ελέγχονται η κακή λειτουργία του δημοσίου και επιτέλους να μην περιμένουμε 3 χρόνια να γίνει ΕΔΕ, αλλά 53 χρόνια να γίνει το δικαστήριο και τελικά αυτός να παραμένει. Θα πρέπει να αποβάλλεται από την εταιρεία, από τον οργανισμό, από όπου υπηρετεί το δημόσιο, και να μην έχει δικαίωμα να ξανακάνει αίτηση για οποιαδήποτε θέση του δημοσίου. Αυτά έχει κάποιος τη διάθεση να τα συζητήσουμε? Γιατί αν δεν τα συζητήσουμε αυτά, θα τρέχουν οι ιστορίες, θα τρέχουν κάποια στιγμή που θα φτάσουν σε κορεσμό, γιατί το σύστημα τα φτύνει αυτά. Μην φανταστείτε ότι από μόνοι τους, το σύστημα πια φτάνει σε κορεσμό και αρχίζει και φτύνει και πετάει. Τότε πάλι θα ψάχνουμε να βρούμε ποιος είναι πίσω από το σκάνδαλο. Εμείς είμαστε πίσω από το σκάνδαλο. Εμείς που το ανεχόμαστε. Διάλειμμα μικρό και επιστρέφω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αυτό το καλοκαίρι ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Είμαστε, επιστρέψαμε 8 και 32 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Όλγα μου, για τα καλά σου λόγια. Και εγώ σας περιμένω. Αλήθεια είναι αυτό, με πολύ μεγάλη αγωνία κάθε Σαββατοκύριακο, για να μοιραστούμε τους προβληματισμούς μας και να κάνουμε τρία βήματα πίσω για να πάρουμε φόρα να φύγουμε μπροστά. Για να κλείσω λοιπόν το θέμα με την πανέμορφη Ελλάδα που κάνουμε, ό,τι περνάει από το χέρι μας να την πληγώσουμε, αλλά. Στην κρίση είμαστε εκείνοι, υπάρχει αυτός ο αριθμός ανθρώπων που θα συσπηρωθεί για το καλό της χώρας. Να το κλείσω λοιπόν αυτό, γιατί μου έκανε πολύ μεγάλη έκπληξη. Διάβασα αυτή τη μελέτη που αφορά στο ποιες χώρες θεωρούνται σημαντικές για τη σταθερότητά τους, για την ασφαλειά τους, για το βιωτικό τους επίπεδο, για το πόσο ευτυχισμένοι είναι οι πολίτες αυτών των χωρών. Και βεβαίως βλέπουμε ότι παραμένει πρώτη η Ισλανδία, ακολουθεί η Νέα Ζηλανδία και οι γνωστές μας χώρες, Σουηδία, σκανδιναβικές χώρες. Μάλιστα, εκείνο που με έκανε όμως εμένα πολύ μεγάλη έκπληξη είναι ότι η Ελλάδα βρίσκεται στη θέση 53, κάτω από την Αλβανία, το Ουσμπεκιστάν, καλά περνάω μερικές χώρες, Ουγγαρία, Καζακστάν, Ρουμανία, Βόρεια Μακεδονία, Τατζικιστάν, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Μποτσουάνα, Αρμενία, Χιλή, και κάτω από όλες αυτές είναι η Ελλάδα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά δεν μπορώ να δεχτώ ότι οι πολίτες των χωρών που προανέφερα περνάνε καλύτερα στις χώρες τους, ότι οι συνθήκες εκεί είναι εκπληκτικές, ότι έχουν ένα αίσθημα ασφάλειας, ότι λειτουργεί η κοινωνική συνοχή, ότι οι υπηρεσίες είναι εκεί για να τους εξυπηρετήσουν. Εντάξει, είπαμε, αλλά αυτό είναι προσβλητικό και νομίζω ότι δεν ανταποκρίνεται κιόλας. Τα κριτήρια που βάζει αυτό το συγκεκριμένο, το συγκεκριμένο think tank που κάνει την έρευνα, Global Peace Index, βάζουν κάποια στοιχεία όπως είναι η εγκληματικότητα, οι στρατιωτικές δαπάνες, οι συγκρούσεις, οι ανθρωποκτονίες, το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών. Αυτά όμως θα έπρεπε να είναι αποτέλεσμα επίσημων στοιχείων των κάθε χωρών και όχι του συναισθήματος που μας προκαλείται από την αναφορά των μίντια σε διάφορα περιστατικά. Να σας πω δε ότι αντίστοιχα περιστατικά υπάρχουν σε όλες τις χώρες, μόνο που δεν παίρνουν τέτοια διάσταση στα δικά τους μίντια. Δηλαδή δεν υπάρχουν εκπομπές στο εξωτερικό που να είναι 3 ώρες να ασχολούνται με το όπλο του δολοφόνου, να κάνουν την ψυχανάλυση του δολοφόνου, να πιάσουν όλο το σόι του θύματος και να αρχίσουν, ναι, είχαν αυτά τα προβλήματα, όχι δεν τα έχουν. Δεν υπάρχουν αυτά. Εκεί στην κεντρική Ευρώπη δεν είμαι και πολύ σίγουρη ότι καταγράφονται και οι βιασμοί που συμβαίνουν και η ενδοοικογενειακή βία που συμβαίνει. Αλλά αυτά είναι υψηλά γράμματα. Εντάξει, πολύ ψηλά. Okay, καταλαβαίνω ότι η Ισλανδία μπορεί να είναι η νούμερο ένα χώρα, γιατί είναι πολύ μακριά από τα γεγονότα έτσι κι αλλιώς. Δεν έχει στρατιωτικές δαπάνες, δεν έχει τις ανάγκες που έχει η χώρα μας. Καταλαβαίνω ότι είναι και λίγο αραιοκατοικημένη, άρα αναλογεί μεγαλύτερα τετραγωνικά σε καθέναν από τους πολίτες να κινηθεί, να απολαύσει το πράσινο, να... Χίλια δύο πράγματα τα καταλαβαίνω. Αλλά δεν μπορεί χώρες που προανέφερα να προσπερνούν την Ελλάδα σε σχέση και με το βιωτικό τους επίπεδο και σε σχέση με την ασφάλεια που νιώθουν. Έτσι. Και μη βάζουμε ένα μεμονωμένο περιστατικό. Διάβαζα το πρωί για αυτό τον αλλοδαπό, τον 35χρονο που βρέθηκε δολοφονημένο στα Εξάρχεια. Παιδιά, άμα μπείτε και διαβάστε τα σχόλια από κάτω, είναι συγκλονιστικό αυτό. Είπαμε, η αποψούλα είναι επικίνδυνη. Άλλο έχω θέσει στα πράγματα και άλλο έχω αποψούλα. Είναι δύο διαφορετικές καταστάσεις. Θέλω να μιλήσω τώρα για το αγαπημένο μου θέμα, που είναι οι γονείς. Ξέρετε, θέλω να είμαστε πολύ ειλικρινείς μεταξύ μας. Όλοι είμαστε γονείς, δεν υπάρχει κανείς χωρίς λάθη. Αλήθεια είναι αυτό. Όλοι τα κάνουμε τα λάθη μας. Κυρίως τα κάνουμε μπροστά στην ανάγκη μας να προστατεύσουμε τα παιδιά μας, να μην τα βάλουμε στη διαδικασία, πώς να το πω τώρα, να αντιμετωπίσουν δυσκολίες από μικρή ηλικία. Δεν έχω πιστεί ότι αυτό είναι το σωστό που κάνουμε. Μάλλον είναι το λάθος πράγμα που έχουμε επιλέξει να κάνουμε στα παιδιά μας. Συν όλα τα άλλα που συνθέτουν την προσωπικότητα των γονιών και το έχουμε αναλύσει πολλάκις. Έχουμε πει ότι πολλοί γονείς δυστυχώς κάνουμε το λάθος να βλέπουμε στα παιδιά μας τον εαυτό μας, αυτά που πετύχαμε και θα θέλαμε να πετύχουν και τα παιδιά μας και να τα πάνε και παρακάτω αν είναι δυνατόν. Εκείνα που δεν τα πετύχαμε και υποβάλλουμε τα παιδιά μας στη βάσανο να τα κερδίσουν για μας. Έχουμε πει ότι μεγαλώνουμε ναρκισιστικές προσωπικότητες και εντάξει, εγώ το έλεγα από μόνη μου και μπορεί να μην είχε σημασία, αλλά το ακούσαμε και από τον κύριο Καραγιάννη, του οποίου την επιστημονική άποψη ακούω πάντα με πάρα πολύ προσοχή και όπου τον πετύχω, είτε σε κείμενο είτε σε συνέντευξη, τον διαβάζω και τον ακούω με πολύ μεγάλο πάθος. Σε μια τέτοια λογική, γιατί μου αρέσει αυτά που λέμε εδώ πέρα να είναι αποτέλεσμα, να είναι αποτέλεσμα έρευνας, να είναι τεκμηριωμένο, τουλάχιστον από τους ειδικούς. Σε αυτή τη λογική, πάρα πολλές φορές σας έχω πει ότι χρησιμοποιώ τα μέσα, τα τεχνολογικά μέσα, και αναζητώ τον επιστήμονα που θα απαντήσει σε αυτό που εγώ έχω ως πεποίθηση και ή θα μου τον γκρεμίσει ως πεποίθηση ή θα μου το ενισχύσει. Έτσι λοιπόν ανακάλυψα μια συνέντευξη του 2016 που είχε δοθεί στη Βίκυ Φλέσσα από τον ψυχίατρο ψυχαναλυτή, τον κύριο Νίκο Σιδέρη, ο οποίος βάζει επί της ουσίας το ζήτημα του τι γονείς είμαστε, αν όντως τα παιδιά μας θέλουν ψυχολόγο και ψυχανάλυση. Η συνέντευξη δόθηκε με αφορμή ένα καταπληκτικό βιβλίο, «Τα παιδιά δεν θέλουν ψυχολόγο, γονείς θέλουν», και έχω επιλέξει κάποια αποσπάσματα να ακούσουμε. Ας ξεκινήσουμε από το πώς ο κύριος Σιδέρης περιγράφει το γονιό. Τι είναι ο γονιός?
3: Ο γονιός είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, συνδυάζοντας προσωπική βούληση και θεσμικές πλαισιώσεις που μέσα τους εμπεριέχουν και πολιτισμικά πρότυπα, εντολές, καθήκοντα σχεδόν, κατορθώνει να αναλάβει την ευθύνη να χαρίσει σε ένα νέο πλάσμα το δώρο της ζωής και το δώρο του πολιτισμού. Δηλαδή να χαρίσει σε ένα νέο ανθρωπάκι που έρχεται στον κόσμο το σώμα του ζήν και την τέχνη του ζήν.
0: Πάμε λοιπόν να δούμε τα λάθη που μπορεί να κάνουν οι γονείς ή με ποια οπτική αντιμετωπίζουν τον ερχομό ενός παιδιού στον κόσμο.
3: Υπάρχει μια εσωτερική ροπή πρακτικά σε όλες τις ψυχές των ανθρώπων, μια τέτοια επιθυμία, δηλαδή μια φαντασίωση που υποστηρίζει αυτή τη ροπή και την επιθυμία, να γεννήσω ένα παιδί το οποίο με πολύ απλά λόγια θα είναι, αν θέλετε, η υλοποίηση όσων θα ήθελα να κάνω, όσον έκανα καλά και όσον ακόμη καλύτερα θα μπορούσαν να γίνουν από κάποιον. Είναι το όνειρο το μικρό, αν θέλετε, κάθε γονιού. Αυτό το έχει συνοψίσει εύστοχα ο Φρόιντ, λέγοντας ότι γεννώντας το παιδί, τι θέλουμε, θέλουμε να φτιάξουμε His Majesty the Baby, την αυτομεγαλειότητα το μωρό, το οποίο είναι ακριβώς το καθρέφτισμα των δικών μας ιδεωδών προδιαγραφών. Yeah. Είναι ναρκισισμός, ο οποίος στην περίπτωση μας έχει ένα στοιχείο, αν θέλετε, παρέστησης, ψευδεστήσεων ως προς το τι είμαι, τι μπορώ να κάνω, τι μπορεί να είναι ένα παιδί για μένα, για τον εαυτό του κτλ. Έχει όμως και κάτι που θα το λέγαμε ζωοδότη ναρκισισμό, γιατί, αν θέλετε, υποστηρίζει τους ανθρώπους σε ένα πάρα πολύ επίμοκτο έργο. Πέρα από τις χαρές του, έχει και τα ζόρια του, το να μεγαλώσει.
0: Και θα ακούσουμε και ένα ακόμα απόσπασμα που έχω επιλέξει από τη συγκεκριμένη συνέντευξη του κυρίου Νίκου Σιδέρη για τη μητρότητα και την πατρότητα.
3: Η μητρότητα, όλος ιδιαίτερος, όπως γνωρίζουμε όλοι, είναι κάτι που έχει αποτελέσει από τις πιο μεγάλες πηγές άντλησης νοημάτων, παραδειγμάτων, μεταφορών και στην ουσία αξιολογικών συστημάτων για την ανθρώπινη ύπαρξη. Να. Την μητέρα, μάνα, κράζει το παιδάκι. Και είναι αλήθεια. Και η τελευταία μας κραυγή, θεωρητικά, μάνα θα είναι, κάπως έτσι. Το λέει ο Έλιοτ. Είσαι στα δύσκολα, είσαι στην ερημιά και πέφτεις και γκρεμίζεσαι. Και εκείνη την ώρα, αχ, μανούλα μου, θα πεις. Όχι, το Θεό τον επικαλείς όταν κάνεις προσπάθεια. Δηλαδή, όταν πονάς και κινδυνεύεις και έχεις την αίσθηση ότι ένας θα σε σώσει, ένας είναι αυτός, μάλλον τη μάνα πρώτη θα φάει. Άντε να την κάνεις Παναγία. Η πατρότητα έχει υποστεί τα μεγαλύτερα δεινά σε αυτή την ιστορική εξέλιξη. Έχει κηρυχθεί, ας το πούμε, κλινικώς νεκρή από διαφόρους μεταφορικά. Όχι πάντα χωρίς υπόβαθρο σε αυτή την κουβέντα. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που ξέραμε ως πατρότητα, την πιο απτή ενσάρκωση του αντικειμένου της μητρικής επιθυμίας μέσα σε μια κοινωνία λίγος πολύ επιτρεπτική και ελευθεριακή, δεν είναι και πάντα αυτός που ήταν ο φορέας του νόμου και ο λόγος του ήταν ο νόμος, επειδή ήταν ο νόμος. Όλο και πιο πολύ τίθεται σε αμφισβήτηση. Δεν είναι αυτονόητο ότι ο πατέρας μεταφέρει με το λόγο του αυτό που πρέπει να γίνει. Πιο συχνά οι μητέρες ξέρουν τι να πούνε, τι να κάνουν, έστω και όχι πάντα σωστά. Οι πατεράδες έχουν πολύ πιο μεγάλη απορία και μηχανία ως προς το πώς να τοποθετηθούν μέσα στη σύγχρονη οικογενειακή λειτουργία.
0: Αυτά για τους γονείς. Διαβάζω λοιπόν για την συμφωνία, την επικείμενη συμφωνία Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, ότι ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, έχει κάνει μία ανάρτηση ότι θα πέσουν υπογραφές σήμερα. Δεν το επιβεβαιώνει η Τεχεράνη και μάλιστα το πρακτορείο που συνδέεται με τους φρούρους της Επανάστασης λένε ότι ούτε το πλαίσιο έχει καθοριστεί, ούτε έχουμε συμφωνήσει ότι θα υπογράψουμε σήμερα. Αυτό που βλέπω ως κύρια σημεία αυτής της περιβόητης συμφωνίας, όπως την περιγράφει ο Ντόναλντ Τραμπ, είναι η παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, το άνοιγμα στα στενά του Ορμούς, αλλά και την επανέναρξη των συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα. Μα μέσα στην εβδομάδα, κάπου λίγο μας είχαν πει ότι το ζήτημα το πυρηνικό έχει τελειώσει. Μένουν άλλα θέματα. Τώρα, πού βρίσκεται η αλήθεια, δεν θα το μάθουμε μέχρι να πέσουν υπογραφές, να δούμε το κείμενο να δημοσιεύεται και από τις δύο πλευρές για να έχουμε μια πλήρη και καθαρή εικόνα. Σε διαφορετική περίπτωση μόνοι μας θα μιλάμε, θα μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία του σκοτσέζικου ντουζ, μια κρύο, μια ζέστη. Προφανώς ο Αμερικανός πρόεδρος έχει λόγους να ανακοινώνει συμφωνία ώστε να βοηθηθούν τα χρηματιστήρια όλου του κόσμου, αλλά με αιχμή βεβαίως στο Αμερικανικό χρηματιστήριο. Δεν είναι τυχαίο ότι την επομένη της ανακοίνωσης του Ντόναλντ Τραμπ ότι έχει συμφωνία με το Ιράν εκτοξεύθηκε το χρηματιστήριο της Αμερικής. Εκεί σορτάρισμα λέγεται αυτό. Έτσι, να θυμηθούμε λίγο και αυτή την δεκαετία του 90. Τι είχαμε ζήσει και τότε με το χρηματιστήριο, ξαφνικά είχαν γίνει όλοι χρηματιστές. Ήταν φοβερό αυτό. Εμείς δηλαδή έχουμε ξεγκαβωθεί να διαβάζουμε 10 πράγματα και είχαμε δυσκολία να παρακολουθήσουμε τις μετοχές και ο κ. Στιγαστούνη ήξερε τον Dow Jones. Είχαν κάνει ένα πολύ ωραίο σκετσάκι τότε οι Αμάν, όταν κάνανε κανονική σάτυρα βέβαια και δεν περνούσαν πολιτικές θέσεις, αλλά κάνανε σάτυρα έτσι με τον υπέροχο Καλυβάτση, τον λατρεύω τον Καλυβάτση. Που ήταν ο Ντάου Τζόνς, το θυμάσαι τον Ντάου Τζόνι, πώς τον λέγανε στα χωριά. Δηλαδή, τι είχαμε ζήσει και αυτή τη δεκαετία του 90. Τι σαρωτική δεκαετία ήταν αυτή. Υπάρχει ένα ζήτημα πάντως και μάλλον πρέπει να το ξαναδούμε και σε επίπεδο κοινωνίας. Έχουμε φτάσει σε ένα τέλμα πια. Ό,τι είχαμε να μάθουμε το μάθαμε, ό,τι είχαμε να πάθουμε το πάθαμε και φαίνεται σαν να λειτουργούμε λίγο σε ύπνωση. Μου περιέγραφαν ένα περιστατικό ενός καυγά στο τρένο, στο Νησάπαινο, στο τρένο, όπου ένας κύριος ζήτησε από δύο αλλοδαπούς πιτσιρικάδες να του παραχωρήσουν θέση να καθίσει γιατί ήταν κουρασμένος. Τώρα βέβαια δεν ξέρω γιατί επέλεξε ντε και καλά να πάει στους αλλοδαπούς, και ξεκίνησε ένας καυγάς. Όλοι παρατηρούσαν απαθείς, παίζανε ξύλο, τρεις σταθμούς τουλάχιστον παίζανε ξύλο, και μόνο δύο γυναίκες μπήκαν στη μέση να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Πετάχτηκαν δε και κάτι που φαντάζομαι θα είχαν πάει να κάνουν κανένα αποκλεισμό σε Ισραηλινό πλοίο σίγουρα, οι οποίοι βέβαια δεν κουνήθηκαν από τη θέση τους και έλεγαν «Είμα, έχουμε γίνει ρατσιστές, έχουμε γίνει ρατσιστές». Αδερφέ, αλήθεια τώρα, εγώ αυτούς τους επαναστάτες του καναπέ δεν τους μπορώ. Μου παθαίνω κάτι σαν αυτό που παθαίνω με τα υπόλοιπα αρνητικά συναισθήματα. Δηλαδή, ό,τι παθαίνω με τη χειραγώγηση, το παθαίνω και με αυτούς του καναπέ. Ειλικρινώς, αντί να χαρακτηρίζεις τους Έλληνες ρατσιστές, σήκω από τη θέση σου, πάρε το πίστιό σου, σήκωσέ το και πήγαινε εκεί και προσπάθησε να ηρεμήσεις τα πνεύματα. Εκεί δεν χρειάζεται να πάρεις τη θέση κανενός. Μα κανενός όμως. Να ηρεμήσεις τα πνεύματα για να μην γίνει κάποιο κακό. Εκτός και αν δεν σε ενδιαφέρει, μη σου πω ότι το επιδιώκεις κιόλας να γίνει το κακό για να βγεις μετά με άνεση να πεις οι Έλληνες είμαστε ρατσιστές. Όχι, δεν είμαστε ρατσιστές. Δεν μας αρέσουν τα παράλογα, δεν μας αρέσουν τα τρελά από όπου και αν προέρχονται. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα έχουμε διάλειμμα, ορίστε. Τώρα, διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: 8 και 48 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στη συχνότητά σας και πολύ καλά κάνετε. Η Αγγελική Λάζου θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Μετά θα αργήσουμε να ξανανταμώσουμε, θέλω να σας το πω. Θα πάρω μια άδεια ολίγων ημερών από το ραδιόφωνο. Θα τα λέμε όμως εκεί που θα γράφουμε τις εξελίξεις στην κεντροαριστερά. Έτσι, γιατί έχουν μπει και όλα τα κόμματα σε προεκλογική κατάσταση. Έχουν φουλάρει μηχανές και όπως μου λέει εδώ ο φίλος και οι φίλοι, ο Ορφέας Γεωργίου μου λέει, πρόεδρος της ΟΝΕΔ, είπε χθες ότι το βασικό όπλο της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές είναι ότι έκανε όλες τις προεκλογικές της δεσμεύσεις. Να του θυμίσω νόμο Κατρούγκαλου, κατάργηση ένφια, προσωπική διαφορά, βελτίωση καθημερινότητας. Μέχρι πότε τα ψέματα? Λοιπόν, άκου τώρα τι εφιώς έχει επιλέξει η κυβέρνηση. Έχει επιλέξει τη μισή αλήθεια. Ποια είναι η μισή αλήθεια που στηρίζει το αφήγημα ότι τις δεσμεύσεις έκανα? Έχει μειώσει τον ένφια, τον έχει καταργήσει σε συγκεκριμένες περιοχές που έχουν συγκεκριμένο γεωγραφικό προσανατολισμό, πληθυσμό, δηλαδή σε πολύ μικρές περιοχές εκεί στα κριτικά κατά βάση, τον έχει καταργήσει τον ένφια. Η προσωπική διαφορά στην πάροδο των χρόνων έχει περιοριστεί με τις μειώσεις που έχουν κάνει. Και παίρνει αυτό το αφήγημα και λέει: να, εγώ είπα για τον νόμο Κατρούγκαλο. Να, ορίστε, έχω αυτή την απόφαση. Διευκολύνονται αυτοί, ευνοούνται οι τάδε. Ο ένφια έχει μειωθεί κατά 35%. Εκεί δεν υπάρχει καθόλου. Άρα σου έχει πει τη μισή αλήθεια, που για μένα η μισή αλήθεια είναι χειρότερη από το ψέμα. Αν θες τη γνώμη μου, γιατί το ψέμα κάποια στιγμή εκεί κοντά ποδάρια θα το δεις, τη μισή αλήθεια δυστυχώς την αφομοιώνουμε ως πραγματικότητα. Τώρα, όσον αφορά στη βελτίωση καθημερινότητας, δεν έχουν κάνει τίποτα και θα μου επιτρέψεις εδώ να πω κάτι. Για μένα ο βασικός υπεύθυνος της καθημερινότητάς μας είναι οι Δήμοι μας και οι περιφέρειες. Σε δεύτερο, μη σου πω σε τρίτο πλάνο βάζω την κεντρική εξουσία, διότι άκουσέ με. Εχθές, όπως σας είπα, έκανα μία βόλτα στη Γλυφάδα. Είχα αρκετά χρόνια να πάω, ήμουν πάντα περαστική από εκεί. Δηλαδή ήμουν στο παραλιακό μέτωπο, δεν έμπαινα όμως Γλυφάδα, είχα πολλά χρόνια να μπω. Γιατί εκεί, ενώ μου αρέσει πάρα πολύ η πόλη, με ενοχλεί λίγο ο αέρας της, αυτής της πόλης. Με ενοχλούσε και από πιτσιρίκα. Και με ενοχλούσε και όλες τις φάσεις της ζωής μου, ανεξαρτήτου ποσού που είχα στην τσέπη να διαθέσω. Και όταν είχα και πολύ, πάλι με ενοχλούσαν αυτοί, δεν πήγαινα. Μα αυτός ο αέρας, ξέρεις, κάπως μου έρχεται. Παρατήρησα όμως το εξής και μου άρεσε. Στα παλαιότερα τα χρόνια, πριν αναπτυχθεί και η Γλυφάδα και κάνει και κάποιες υποδομές και επενδύσει και στο πράσινο, γιατί σταδιακά αυτά γίνονται. Αγαπημένα μου φίλε, οι φίλοι, δεν γράφεις το όνομά σου και γι' αυτό δεν σου απευθύνομαι προσωπικά, αλλά σε σένα απαντώ. Είδα λοιπόν ότι στο δρόμο που στρίβεις από το φανάρι για να μπεις, ας πούμε, στην κεντρική πλατεία της Γλυφάδας, εκεί πριν την εκκλησία, όχι, μετά την εκκλησία, έχουν φτιάξει το δρόμο καταπληκτικό. Έχει γίνει ήπιας κυκλοφορίας, παρότι έχει πολύ κίνηση ήπιας κυκλοφορίας. Έχει πράσινο, έχει μεγάλα πεζοδρόμια. Νιώθεις ότι είσαι σε ένα πολύ όμορφο μέρος. Και αυτό, να σου πω αγαπημένε μου, δεν θα το κάνει ούτε το Υπουργείο Εσωτερικών, ούτε το Υπουργείο Οικονομικών, ούτε το Υπουργείο Περιβάλλοντος, θα το κάνει ο Δήμος και η Περιφέρεια. Ο Δήμος δηλαδή έχει ένα όραμα για την πόλη του, βλέπει αν έχει τους πόρους για να το ολοκληρώσει, απευθύνεται στην Περιφέρεια και από εκεί και πέρα, από τη χρηματοδότηση που παίρνει από το Υπουργείο Εσωτερικών. Και πρέπει να πω και κάτι εδώ, γιατί μου αρέσει να βάζουμε όλη την εικόνα για να ξέρουμε που γίνεται. Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει εγκρίνει και έχει εκταμιεύσει μεγάλα ποσά για όλους τους Δήμους, και για το αστικό περιβάλλον και για το πράσινο και για τα αδέσποτα και για μία σειρά άλλων ζητημάτων. Το ότι είναι όλοι ξύστρες και δεν ασχολούνται και πάνε και πασαλίβουν, γιατί αυτό κάνουν στην πλειονότητά τους, και θλίβομαι, γιατί εγώ την αγαπώ την τοπική αυτοδιοίκηση, την αγαπώ ως θεσμό, όμως θλίβομαι, γιατί όλα τα χρόνια που θυμάμαι τον εαυτό μου ως δημοσιογράφο, δηλαδή εκεί από τα 20-21 που ξεκίνησα και έχω φτάσει 52, σκάνδαλα. Και όλη αυτή η βρωμίτσα, να την πω έτσι ευγενικά, προερχόταν από την τοπική αυτοδιοίκηση. Και ήταν θλιβερό, γιατί ήταν ο πρώτος άνθρωπος που συναντούσε ο πολίτης. Σας έχω πει πολλές φορές για το Δήμο του Εγάλεω ότι έχουν αλλάξει τρεις διοικήσεις. Τρεις διοικήσεις, τρία διαφορετικά κόμματα. Η ίδια πολιτική, η ίδια απάθεια σε λίγο μεγαλύτερο ή σε λίγο μικρότερο βαθμό. Δεν θέλει κανένας να δουλέψει πραγματικά τέτοιο. Πώς να τους χαρακτηρίσω, δεν ξέρω. Κάντε ένα κόπο και πηγαίνετε ένα πρωί στο Δημαρχείο της πόλης σας. Κάντε ένα κόπο. Έτσι, άμα δεν έχετε κάτι καλύτερο, αλλά μην πάτε έχοντας ένα πρόβλημα το Δήμο, πάτε για να μπορείτε να γελάσετε, να δείτε τι κατάσταση επικρατεί. Και μετά πηγαίνετε, κάντε άλλη μια βόλτα, στο πράσινο του Δήμου σας και στην καθαριότητα του Δήμου σας. Και αν δεν σας ανέβει η πίεση 800, γράψτε μου. Η πίεση θα σας ανέβει 800 και θα απελπιστείτε και θα πείτε βρε δεν πάει και τα παλιά μπελο, δεν ασχολούμαι. Και όλο αυτό δεν έχει να κάνει με την κεντρική εξουσία. Έχει να κάνει με την τοπική αυτοδιοίκηση. Η καθημερινότητα, η βελτίωση των συνθήκων της καθημερινότητας άπτονται της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι Δήμοι έχουν την ευθύνη να κάνουν τον έλεγχο, να δουν ποια οικόπεδα δεν έχουν καθαριστεί και αν δεν έχουν καθαριστεί να τα καθαρίσουν και να επιβάλλουν το πρόστιμο. Εγώ να σας πω και κάτι, να τους δώσω το Υπουργείο Εσωτερικών τη δυνατότητα να δημεύσουν και την περιουσία. Δηλαδή τη δεύτερη φορά που θα έχεις ενημερωθεί και δεν θα έχεις προχωρήσει σε αυτό που πρέπει να κάνεις, να σου δημεύσει την περιουσία, να την πάρει ο Δήμος να την κάνει πάρκο. Να την πάρει ο Δήμος να βάλει λιώμενα και να φιλοξενήσει αστέγους. Δηλαδή κάτι θα βρει να το κάνει. Ο Δήμος έχει την ευθύνη να παρακολουθήσει όταν γίνονται έργα στην πόλη του πώς ολοκληρώνονται, τι μπαλώματα αφήνουν και να πάει να τα διορθώσει. Ο Δήμος έχει την ευθύνη να στηρώσει τα αδέσποτα. Ο Δήμος έχει την ευθύνη χίλια πράγματα να κάνει. Και μας γράφουν εκεί που δεν παίρνει μελάνη. Και όλο αυτό έρχεται και μπουκώνει και λες ή θα πω και θα τους πιάσω και θα τους κάνω τόπι στο ξύλο όλους ή θα τους γράψω και εγώ στα παλιότερα των υποδημάτων μου, θα κάνω το σταυρό μου, θα βγω στη γειτονιά μου και ελπίζω να μην πέσει ο άλλος πάνω μου, γιατί πινακίδες δεν υπάρχουν, σημάνσεις δεν υπάρχουν, οι δρόμοι είναι ό,τι να είναι. Δηλαδή επιτρέπεται να έχεις τον παρουτάδικο και να μην έχεις φροντίσει, και το λέω αυτό και για τον κύριο Καλογερόπουλο, που ήταν και ένας καλός δήμαρχος για το Εγάλεω και τώρα είναι βουλευτής. Να μην έχεις φροντίσει σε εκείνο το τμήμα του Εγάλεω που ξεκινά από τον Παρουτάδικο και φτάνει μέχρι ένα σημείο πριν το ποτάμι, να δημιουργήσει συνθήκες ήπιας κυκλοφορίας που περνάνε φορτηγά, περνάει όπως θέλει, όπως νομίζει, κάνει ό,τι να είναι, πεζεί όπου να είναι, να μην έχει σκιά που φαινά. Καταρχάς πώς θα βοηθήσεις την εμπορική κίνηση των καταστημάτων σου? Εκεί υπάρχουν καταστηματάρχες που πληρώνουν αδρά τα ενοικιά τους και τους απαγορεύεις να έχουν κόσμο να αγοράσει, γιατί είναι ασφυκτική η κατάσταση. Σε αυτό το τμήμα του Εγάλεω είναι ασφυκτική η κατάσταση. Τσιμέντα, πουθενά σκιά, άρα όλος τι θα κάνει, θα πάει πιο κάτω που είναι το εμπορικό κέντρο και θα αφήσει όλα τα χρήματα εκεί. Ναι, αλλά κύριε Δήμαρχε, εσύ χάνεις από αυτό. Εσύ χάνεις. Αποδυναμώνεις τη γειτονιά. Την υποβαθμίζεις τη γειτονιά. Και δεν της αξίζει, γιατί είναι μια όμορφη περιοχή, είναι πολυπολιτισμική, έχει αυτό το πλούτο του, είμαστε πολύ και διαφορετικοί. Έχει τα υψηλά εισοδήματα, έχει τα μεσαία εισοδήματα, έχει την εργατική τάξη, έχει τους πρόσφυγες, έχει χίλια δύο πράγματα. Επιτρέπεται να είναι οι πόλεις μας τόσο άσχημες? Είναι ντροπή τους. Είναι ντροπή τους. Εγώ πραγματικά απορώ πως δεν ντρέπονται όταν έρχονται και σου λένε ψήφισέ με. Πραγματικά απορώ. Τι έχεις κάνει? Πέρσι τον Αύγουστο ήρθε ο αντιδήμαρχος Πρασίνου και διαπίστωσε ότι στο πάρκο δεν λειτουργούσε το αυτόματο πότισμα. Το πήρε για να το φτιάξουν. Έχει περάσει ένας χρόνος, βγαίνουμε και ποτίζουμε εμείς με τα λάστιχα. Τι να λέμε τώρα, εγώ θα τα βάλω με το Μετσοτάκι, με τον Ανδρουλάκι, με τον Τζίπρα? Προφανώς και όχι. Μου φταίνε αυτοί σε κάτι? Όχι, δεν μου φταίνε. Όμως εμείς οι εγαλαιώτες. Πρέπει να το πω αυτό και προς τιμήν μας. Κρίναμε, συγκρίναμε και κάναμε μια διαφορετική πολιτική επιλογή. Έχουμε ψηφίσει τρεις διαφορετικές διοικήσεις. Το ότι μας βγήκαν το ίδιο δεν είναι ευθύνη των δημοτών. Δηλαδή κάπου σταματάει και η δική μας ευθύνη και ξεκινάει η ευθύνη αυτών που πραγματικά την έχουν. Εκεί είναι εκλεγμένοι κάτι τύποι. Λέγονται δημοτικοί σύμβουλοι. Αν εξαιρέσεις ότι τρέχουν στις εκκλησίες, στις παρελάσεις, στις γιορτές για να πούνε «Αγιά σας, εδώ είμαστε, τι κάνετε, πως είστε» και να σφίξουν το χέρι, έναν ρε παιδιά να τον δω να βάλει το γυλαίκο της, του πρασίνου ή της καθαριότητας και να πάει να καθαρίσει. Δεν υπάρχει αυτή η βρώμα στο εργαλείο. Δεν υπάρχει. Να το πιάσεις από πού, από τους κάδους. Από πού να το πιάσεις, από τα πεζοδρόμια. Δεν υπάρχει βρώμα. Όταν λοιπόν μια πόλη την καθιστάς βρώμικη πόλη, προβληματική πόλη, τι να κάνει ο δημότης ακριβώς, τι περιμένεις να κάνει ο δημότης ακριβώς? Όσο και να θέλουμε να το σεβαστούμε, που είμαστε πολλοί που το σεβόμαστε, βγαίνουμε, καθαρίζουμε με τις σκούπες, πλένουμε, ρίχνουμε τα νερά, τσακωνόμαστε με τους γείτονες γιατί πλένεις έτσι και δεν πλένεις γιουβέτσι, για ζητήματα που αφορούν στο Δήμο. Και ξέρετε κάτι, δεν υδρώνει και το αυτί τους, είναι φοβερό. Δεν υδρώνει το αυτί τους. Ξέρετε πόσες στηρώσεις έχουν κάνει οι γείτονες, γιατί ο Δήμος αδυνατεί, αδιαφορεί. Καλό εδώ ο Δήμος πήρε τα δεσποτάκια μας και τα πήγε...
1: Αλφα Πάτρας 94,4.
2: Ο Χρυσός και το Ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη στα καταστήματα Gold Traders. Θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
3: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φοίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
5: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
6: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
7: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα, Μεζόνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
8: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
9: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου,
1: Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
0: Μουσιογράφος. Λοιπόν, πριν συνεχίσω στα του Δήμου, γιατί έχω φουντώσει τώρα.
10: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Πανθενόλ Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
0: PPS διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο day.gr, κάθετος Fiber. Κάντε το, είναι για το δικό μας καλό. Δεν είναι για κανένας άλλο, για το δικό μας καλό. Θα πάω τώρα στα μηνύματά σας, έτσι, για να κατευνάσω και το εσωτερικό μου. Έχω φουντώσει, παιδιά, αλήθεια σας το λέω. Να πω την καλημέρα μου στο Γιώργη. Εδώ μου λέει ο φίλος ή η φίλη. Τώρα που είπατε για περιφέρεια, ελπίζω ο Χαρδαλιάς να τηρήσει τη δέσμευσή του για το τέλος των έργων στον Ελισσό στις 27 Ιουλίου, ύστερα από ένα χρόνο, ή θα μας κοροϊδέψουν για άλλη μια φορά. Τι να σου πω τώρα, εγώ περισσότερο θα πίστευα έναν υπουργό παρά έναν περιφερειάρχη ή έναν δήμαρχο. Στο λέω μέσα από την καρδιά μου. Μου λέει ο Βαγγέλης, οι δήμοι είναι για κλάματα, φυτεύουν κάτι ψευτοδεντράκια, πιο μικρά από τον πόη ενός ανθρώπου, καμία σχέση εικόνα με ευρωπαϊκές πόλεις, η κάδη ανακύκλωση, τη βαγμένη σε αποθήκες εδώ και 3 χρόνια. Έχεις απόλυτα δίκιο και άμα βγούμε και φωτογραφίσουμε, αχ, δεν θες να ξέρεις. Μου λέει ο Δημήτρης, και άμα πας να κλαδέψεις το δέντρο μόνος ή να φυτέψεις άλλο δέντρο, σε κυνηγάει ο Δήμος. Καλά, δεν το συζητάμε. Εννοείται ότι σε κυνηγάει ο Δήμος, αλλά τι να κάνεις, Δημήτρη μου. Εμείς έχουμε φωνάξει 4 φορές για ο πόνο να μας κλαδέψει. Αλλά το Πεύκο δεν μπορούμε. Στο Πεύκο δεν μπορούμε να παρέμβουμε. Είναι άλλη κατάσταση τα Πεύκα στη χώρα. Δεν ξέρω, είναι ιερά. Ξεπερνάνε και τις ελιές σε ιερότητα. Τι να σου πω, δεν ξέρω, Δημήτρη μου, πραγματικά. Ο Γιάννης, ο αγαπημένος μου, λέει: πραγματικά νιώσα πικραμένο στη Βουλγαρία και που πήγα για λίγες μέρες. Στην Κωμούπολη που πήγα, δεν είδα στον τεράστιο πεζοδρόμο φάρδου 40-50 μέτρων. Γύρω στα 10 χιλιόμετρα πεντακάθαρο, χωρίς να δω ένα σκουπιδιάρι με ούτε καν ένα μηχανάκι, καταπράσινο, με παγκάκια ωραιότατα συντηρημένα, τα θαμνοειδή σε όμορφα σχέδια, ντρέπομαι, όλα τέλεια, μόνο με τα πόδια επιτρεπόταν. Η Σόφια που πέρασα από το αεροδρόμιο, μια κούκλα, πολιτισμός άλλου είδους, παλάβωσα πάλι όπως έμαθες. Κοίταξε, δεν θα συγκρίνω, δεν μπορώ να συγκρίνω μη συγκρίσιμα μεγέθη. Σου το είπα και την προηγούμενη φορά, και εγώ πήγα στη Σόφια, μου άρεσε πάρα πολύ, μου άρεσε και πάρα πολύ ο κόσμος, αλλά δεν μπορώ να συγκρίνω μία πόλη με σχεδόν και κάτι λιγότερο από 2 εκατομμύρια κατοίκους με ένα λεκανοπέδιο το οποίο έχει 5,5 εκατομμύρια. Δεν μπορώ, Γιάννη μου. Για να κάνω αυτή τη σύγκριση πρέπει να θυμηθώ την Αθήνα με 2 εκατομμύρια πληθυσμό και εκείνη να την κάνω τη σύγκριση. Όταν έχεις επιλέξει να φέρεις τη μισή χώρα στο λεκανοπέδιο και έχεις κόψει και έχεις καταστρέψει ό,τι πράσινο υπάρχει για να κάνεις δρόμους, για να περνάνε τα αυτοκίνητα, εντάξει, με συγχωρείς, είσαι και άξιος της μοίρας σου. Αντί να συζητάμε τα τελευταία 10 χρόνια, δηλαδή είμαστε, μόνο εκείνη η ένστασή μου, δεν έχουμε προγραμματισμό, δεν κάνουμε προβολές. Αντί να χρησιμοποιήσουμε την οικονομική κρίση και να την κάνουμε ευκαιρία, και τι εννοώ ευκαιρία, να δεις πού μπορείς να επενδύσεις και να φύγει ο κόσμος από τα αστικά κέντρα, να πάει να κινηθεί στην επαρχία, να ζήσει καλύτερα. Γιατί τώρα, να σου πω, και στη δική μας επαρχία αν πας, πολύ όμορφα είναι. Δηλαδή πες μου ένα σημείο στην Πελοπόννησο που αν ζούσες δεν θα ήσουν πολύ καλύτερα από την Αθήνα. Δηλαδή ακόμα και το Γήθιο, θέλω να σου πω, που δεν είναι το top σε σχέση με τις ομορφιές που έχει η Πελοπόννησος, δεν είναι. Στα Ιωάννινα είναι κούκλα, κούκλα, περιοχή κούκλα, Αλεξανδρούπολη, Καβάλα. Άμα πας να συγκρίνεις το κέντρο, πρέπει να το συγκρίνουμε και με το δικό μας κέντρο. Έχεις διπλάσιο και πληθυσμό. Έχεις υποχρεωθεί εκ των πραγμάτων περιοχές που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως πάρκα, πράσινο κτλ. Να τα κάνεις σπίτια. Και εδώ βλέπεις ότι υπάρχει μια στεγαστική κρίση και αντί να συζητάμε την αποκέντρωση, συζητάμε πού θα χτίσουμε. Γιάννη μου, έτσι πού να πας. Δεν μπορείς να πας παρακάτω. Σε αυτό το πλαίσιο, το μόνο που μπορούσε να κάνει είναι να κάνει τα πάρκα τσέπη. Ήταν πάρα πολύ έξυπνη αυτή η επιλογή του Κώστα Μπακογιάννη. Πάρκα τσέπη και πράσινε ταράτσε. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Και να δώσει χώρο, αλλά πού βρε Γιάννη μου. Εδώ πήγανε να κάνουν ένα μεγάλο περίπατο και βγήκανε όλοι οι οδηγοί και γκρίνιασαν ότι του ταλαιπωρούσαν. Σε πού? Εδώ είναι και θέμα κουλτούρα και νοοτροπία. Εδώ βλέπεις ότι μπαίνουν στο ιστορικό κέντρο, μπαίνουν με τα αυτοκίνητα. Στη Σόφια λοιπόν, μιας και την ανέφερες, εμείς που πήγαμε και κάναμε τον περίπατο εκεί στον πεζόδρομο, δεν υπήρχε αυτοκίνητο επάνω. Περπάταγες. Κάτι καροτσάκια μικρά τροφοδοσίας είχαν και πήγαιναν. Άντε πες εσύ στο Θυσίο, στο Μοναστηράκι, στην Ερμού, πες ότι θα σας τροφοδοτούμε με καροτσάκι και θα ερχόμαστε 5 το πρωί. Μα δεν θέλουμε να το φτιάξουμε. Γιατί σκεφτόμαστε μόνο τα λεφτά, δεν σκεφτόμαστε τίποτα άλλο. Δεν μας νοιάζουν τα παιδιά μας, Γιάννη μου, το καταλαβαίνεις. Δεν μας νοιάζουν. Έχω ακούσει και μου έχουν πέσει τα αυτιά ανθρώπους να λένε ότι δεν με νοιάζει που δανείστηκε η χώρα το 80 και το 90. Εγώ πέρασα πολύ καλά. Τι να κάνουμε, στην πληρώσω τα παιδιά μου. Το καταλαβαίνεις τώρα γιατί χώρα μιλάμε. Έχουμε γίνει πιο παρτάκης πεθαίνεις. Αυτό πρέπει τώρα να αρχίσουμε να το δουλεύουμε και να το σπάμε. Γιατί δεν ήμασταν έτσι. Γίναμε. Δεν ήμασταν έτσι. Πώς θα το κάνουμε, δεν ήμασταν. Ο Κωνσταντίνος μου λέει: εδώ στο Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης έχουμε στηρώσει 4 γάτες με δικά μας έξοδα, γιατί όποτε καλούμε την αρμόδια υπηρεσία, πέρα από το γεγονός ότι μας ζητούν να πιάσουμε εμείς το γατί με δικό μας κλουβί, πες εντάξει, okay, πες το καλό, υπάρχει συνέχεια δικαιολογία ότι έχει τελειώσει το κονδύλι. Περιμένετε να ανοίξει και πάλι το πρόγραμμα. Και... μα έτσι το κάνουν, γιατί δεν το απορροφούν. Δεν απορροφούν τα κονδύλια, Κωνσταντίνε μου. Δεν απορροφούν. Τα αφήνουν εκεί και λιμνάζουν και δεν ασχολούνται. Μα να σου πω, το σκεφτόμαστε εμείς και λέμε, μα είναι δυνατόν να υπάρχουν αδέσποτα. Στη Λαμία, είναι δυνατόν. Πήγαμε στη Λαμία. Γενικά, μ' άρεσε, πρέπει να σας το πω αυτό, αλλά. Ξέρεις πόσα αδέσποτα. 5-6 αδέσποτα ήταν στην κεντρική πλατεία. Γιατί να υπάρχουν αδέσποτα? Φτιάξε καταφύγιο. Κάνε υιοθεσίες. Δεν τους νοιάζει. Δεν τους νοιάζουν οι πολίτες, θα τους νοιάζουν τα ζώα, θα μου πεις. Ο Βαγγέλης λέει για ορισμένους ήταν ευκαιρία να φάνε. Καλά, ναι. Okay. Εγώ όμως θα σου πω κάτι. Εγώ είμαι υπέρ του να δημιουργείς χώρους περιπάτου. Με διαφάνεια, με λογοδοσία. Με όλα αυτά τα στοιχεία δεν τα συζητώ, αυτά για μένα είναι αδιαπραγμάτευτα. Αλλά πρέπει να δημιουργήσεις χώρους να περπατά ο κόσμος. Τώρα σε πολύ λίγο θα μιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Σταθόπουλο, γιατί έκανε μια πολύ σπουδαία και σημαντική μελέτη του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών για τη ζέστη και για τις συνθήκες που ζούμε μέσα στην πόλη. Και θα καταλάβουμε πολλά περισσότερα. Τι θα έλεγες, λέει, ως πρώτη πόλη? Όχι, δεν θα έλεγα τη Μάνη. Δηλαδή δεν το είπα γι' αυτό. Αμέσως να με παρεξηγήσεις. Ναι, εντάξει, έχω το σπαρτιάτι μέσα μου. Είναι ο Λεωνίδας, εντάξει, τα λέμε κάθε πρωί. Συναντιόμαστε εκεί, κάνουμε τον προγραμματισμό μας. Ο Δημήτρης λέει: κίνητρα για μείωση τέλους για φύτευση δέντρων και πευτικών κλπ. Και πρόστιμο σε πολυκατοικίες αν δεν συντηρούνται. Είναι πάρα πολύ. Μα ιδέες έχουμε, αλλά δεν μας φωνάζει κανείς, γιατί δεν τους νοιάζει. Δεν τους νοιάζει. Πάνε, κάνουν τη χαιρετούρα. Και το βλέμμα τους είναι στην επόμενη τετραετία. Γι' αυτό θέλω πραγματικά να την κάνουμε σωστά την κριτική μας και η κριτική πρέπει να ξεκινά από την τοπική αυτοδιοίκηση. Συμφωνείς με τον Δημήτρη? Και εγώ συμφωνώ. Συμφωνώ με όλους σας. Γιατί έχουμε την αγάπη για την πόλη μας, την αγαπάμε την πόλη μας. Εγώ έφτασα μέχρι σε ένα σημείο να πω σε αυτόν τον κύριο της ΠΟΕΟΤΑ. Γιατί δεν κάνει εθελοντικές ομάδες, αφού δεν μπορεί ο δήμαρχος να κάνει μία βόλτα στις γειτονιές και να πει: δεν έχω κόσμο, δεν έχω λεφτά, αλλά μπορεί να υπάρχει ένας υπάλληλος καθαριότητας μαζί με 6 δημότες και να καθαρίσουμε. Γιατί δεν το κάνει, γιατί δεν το νοιάζει, δεν τους ενδιαφέρει. Αυτοί πάνε και κλείνονται στο δημαρχείο τους. Το πάρκινγκ τους είναι μέσα εκεί, δεν έχουν ούτε να ψάχνουν να παρκάρουν. Έχουν τον οδηγό τους, πάνε εκεί, πίνουν ένα καφέ τους, πάνε 10 χαρτιά, τα υπογράφουν και νομίζουν ότι κάνουν κάτι. Ένα δήμαρχο έχω γνωρίσει, ένα δήμαρχο, Κυριάκος Δυνιακός, άλλαξε όλο το χαϊδάρι. Δεν υπάρχει άλλος, τουλάχιστον όσους έχω γνωρίσει εγώ. Και δεν μιλάω για την επαρχία, μιλάω για το λεκανοπέδιο. Γιατί στην επαρχία υπάρχουν πολλοί και αξιόλογοι και καταπληκτικοί και με πολλά περισσότερα προβλήματα από ό,τι έχει το λεκανοπέδιο. Υπάρχουν δήμοι, ας πούμε, που δεν έχουν νερό. και πρέπει να εξασφαλίζουν το πώς θα πηγαίνει το νερό στις περιοχές τους. Υπάρχουν δήμοι που έχουν πρωτογενή τομέα και πρέπει να δουν πώς θα δημιουργηθούν ενεργειακές κοινότητες να βοηθήσουν. Είναι άλλη κατάσταση. Μιλάω για το λεκανοπέδιο που έχει και υποδομές. Μην πω τη λέξη. Θα βάλω ένα τραγούδι. Θα βάλω ένα τραγούδι που έτσι μου αρέσει πάρα πολύ, YouTube, Beautiful Day, για να πάμε να ανταμώσουμε τον κύριο Γιάννη Ευσταθόπουλο.

0: και 16 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Χαίρομαι γιατί αυτή η πολύ μεγάλη παρέα που μαζευόμαστε εδώ τα Σαββατοκύριακα και πολύ το κάνω κέφι, αλήθεια σας το λέω. Έχουμε τις ίδιες αγωνίες, έχουμε το όραμα. Θέλουμε να μορφύνουμε τα πράγματα, θέλουμε να καλυτερεύσουμε τα πράγματα και δυστυχώς δεν μας αφήνουνε. Δηλαδή λες και το κάνουν επίτηδες. Μου λέει ο Βαγγέλης και πάρα πολύ σωστά, για ποια κονδύλια μιλάς, αν δεν έχει μεροκάματο για τους παραδημαρχαίους, δεν απορροφούνται τα κονδύλια. Είναι ακριβώς έτσι, Βαγγέλη μου. Δηλαδή πάει ο Δήμαρχος και λέει τι είναι να κάνω, μάλιστα από αυτό εγώ θα βγάλω τη μιζούλα μου. Και αν δεν το πει ο Δήμαρχος, θα το πούνε οι γύρω από αυτόν. Άμα δεν έχει, άστο, δεν πειράζει. Να μην τραβήξω και τα λεφτά, μην δεν το καταφέρω κιόλας και με τρέχουν και βαριέμαι. Μα με συγχωρείς, είσαι σε μια θέση ευθύνης για να σε τρέξουν κιόλας αν χρειαστεί. Και επειδή είμαστε στα της τοπικής αυτοδιοίκησης και πόσο θα μπορούσαν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας, την ηρεμία μας, την ψυχραιμία μας, να μας δώσουν χώρους να περπατήσουμε, χώρους πρασίνου, σε μια περίοδο που έτσι και αλλιώς η κλιματική κρίση δεν δείχνει δόντια, μη σας πω τι δείχνει, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Γιάννη Ευσταθόπουλο. Σας έχω πει από νωρίς το πρωί θα τον έχουμε κοντά μας. Είναι υπεύθυνος βιωσιμότητας του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών, γιατί φαίνεται ότι βρήκα και εγώ το δάσκαλό μου. Κύριε Ευσταθόπουλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Λάζο, καλημέρα σε όλες τις ακροάτρες και σε όλους τους ακροατές.
0: Σας ευχαριστούμε και εμείς που είσαστε εδώ, γιατί είναι ένα θέμα που περνά πολύ ψηλά στα ραντάρ μας, η αλήθεια είναι, και αφορά στη ζέστη. Αυτά τα κύματα καύσωνα που επιβαρύνουν την καθημερινότητά μας, επιβαρύνουν τη ζωή μας. Σας έλεγα στην τηλεφωνική μας επικοινωνία ότι διάβασα τις προηγούμενες μέρες και μία μελέτη για το κόστος στη ζωή μας από τη ζέστη. Και δεν ξέρω, βοηθήστε μας κύριε Σταθόπουλε, γιατί μοιάζει να μην ενδιαφέρει κανέναν αυτό.
1: Εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο δεν ενδιαφέρει κανένα αυτό. Σίγουρα ο κόσμος έχει συνειδητοποιήσει ότι η κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Όπως είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε μία έρευνα στην περιοχή των Αθηνών, όπου διαπιστώσαμε ότι πλέον όλος ο πληθυσμός της Αττικής έχει συνειδητοποιήσει, παρατηρήσει μια σημαντική αύξηση της ζέστης τα τελευταία χρόνια και προβλέπει επίσης ότι την επόμενη δεκαετία θα υπάρξει περαιτέρω επιδείνωση του προβλήματος. Συνεπώς, υπάρχει, το πρόβλημα είναι εδώ, το πρόβλημα είναι σοβαρό. Σε διεθνές ευρωπαϊκό επίπεδο είναι πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα πολιτικής και σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η Ευρώπη, οι θερμοκρασίες αυξάνονται με διπλάσιο ρυθμό σε σύγκριση με τον υπόλοιπο κόσμο. Συνεπώς είναι αρκετά υψηλά στην ατζέντα πολιτικής και στην Ελλάδα λαμβάνονται πρωτοβουλίες σε κάποιες περιοχές.
0: Να σας πω όμως τι εννοώ εγώ, ότι δεν ενδιαφέρει κανέναν. Αρχικά θεωρώ ότι δεν ενδιαφέρει αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις, ώστε να είναι ουσιαστικές οι αποφάσεις και να έχουν ένα άμεσο αντίκτυπο στην καλυτέρευση της καθημερινότητάς μας και δευτερευόντως. Και ο ίδιος ο πολίτης που συνειδητοποιεί όλα αυτά που μας περιγράφεται και πάρα πολύ σωστά, και βλέπω εδώ, θα πάρω ένα ποσοστό, ότι το 81% αυτό προκύπτει από τη μελέτη που κάνατε εσείς στο Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών, θεωρεί ότι η ζέστη έχει επιδεινώσει τα τελευταία χρόνια την περιοχή του. Όμως, αν του ζητηθεί του ιδίου, δηλαδή του 81% που σας απάντησε αυτό, αν πει ξέρετε κάτι, θα ήσασταν πρόθυμοι να θυσιάσετε τη μετακίνησή σας με το αυτοκίνητό σας και να περπατήσετε 10 λεπτά για να φτάσετε στο μετρό, είμαι πεπισμένη ότι παραπάνω από τους μισούς θα σας πούν όχι. Από αυτή την έννοια το λέω. Δηλαδή έχουμε μια ηγεσία, είτε αυτό σχετίζεται με τα αρμόδια υπουργεία, είτε με την περιφέρεια, είτε με τους δήμους που

0: Optimum International. Πέντε διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. Πέντε κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψε ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
1: Για μένα.
2: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
1: Τότε δεν στο κουλ.
2: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Breakfast at Star.
6: Για την ωραίο να μοιράζεσαι.
5: Κάθε μέρα στις 9 παρατέταρτο το πρωί στο Star.
7: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
8: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
7: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
8: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
7: Radio Player.
8: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
9: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και πάμε πάρα πολύ γρήγορα να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Γιάννη Ευσταθόπουλο. Είναι υπεύθυνος βιωσιμότητας του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών. Και λέγαμε για τη ζέστη, πώς επηρεάζει τη ζωή μας, πώς αντιλαμβανόμαστε πια την κλιματική κρίση. Και απ' την άλλη, κύριε Ευσταθόπουλε, σας έλεγα ότι μέσα σε αυτή την κατάσταση, που πολύ σωστά την περιγράψατε με αυτούς τους όρους, έχουμε μία κεντρική πολιτική που δεν παίρνει τις σωστές αποφάσεις και ένα κόσμο που αρνείται να ακολουθήσει μια άλλη νοοτροπία, μια άλλη κουλτούρα για να βελτιωθεί η κατάσταση με τη ζέστη, τουλάχιστον στην πρωτεύουσα, έτσι, που είναι αφόρητη πια με τα τσιμέντα.
11: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, για να καταλάβει λιγάκι ο κόσμος γιατί μιλάμε, ας μιλήσουμε λιγάκι με στοιχεία με βάση την έρευνα που έχουμε κάνει και νομίζω θα βοηθήσει γενικότερα στο να εξηγήσουμε τι πρέπει να γίνει. Το πρώτο προφανώς είναι ότι όταν ρωτάμε τον κόσμο πού νιώθει τη μεγαλύτερη ζέστη και όπως σωστά είπατε, το 70% αναφέρει ότι τη νιώθει με την πεζή μετακίνηση. Αυτό βέβαια επηρεάζει κάποιες συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Δηλαδή επηρεάζει περισσότερο τους νέους που δεν έχουν οχήματα, τα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα, τους ηλικιωμένους. Συνεπώς είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει κανείς να αντιμετωπίσει. Επίσης το 1 στους 2 ερωτώμενους απαντάει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Άρα και εδώ πέρα έχουμε ένα θέμα το οποίο πρέπει να βελτιώσουμε, δηλαδή το θέμα του κλιματισμού σε αυτούς τους χώρους. Και περίπου 3 στους 4 πολίτες απαντούν ότι δεν έχουν χώρους πρασίνου κοντά τους ή αυτοί οι χώροι δεν καλύπτουν τις ανάγκες τους ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι να πάνε το καλοκαίρι, ξέρετε, να φύγουν από το σπίτι τους και να μπορέσουν να νιώσουν λίγο δροσιά. Συνεπώς πάρα πολλοί πολίτες, οι περισσότεροι πολίτες, εφόσον δεν υπάρχουν υποδομές συλλογικές για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τους κάψονες, οι οποίοι είναι όλο και πιο συχνοί, όλο και πιο παρατεταμένοι, υποχρεώνονται να χρησιμοποιούν το κλιματισμό. Ξέρετε καλά όμως, ξέρετε καλά ότι ο κλιματισμός είναι μια στρατηγική που μπορεί να έχει κάποιος άνθρωπος για την αντιμετώπιση του καύσωνα, ατομική στρατηγική, η οποία όμως έχει ένα μεγάλο κόστος λόγω του υψηλού κόστους ενέργειας. Και η έρευνα δείχνει ότι 1 στους 2 πολίτες περιορίζει το κλιματισμό για οικονομικούς λόγους και όσο πάμε στα πιο χαμηλά ισοδηματικά στρώματα, αυτό το ποσοστό αυξάνεται σε ποσοστό 60%.

0: Και αυτό προφανώς έχει να κάνει με το γεγονός ότι 8 στους 10 πολίτες θεωρούν ότι το κόστος ενέργειας είναι πάρα πολύ ψηλό και ότι ταυτόχρονα μόνο ένα μικρό ποσοστό του πληθυσμού μπορεί να κάνει ενεργειακή ανακαίνιση. Συνεπώς, θέλω να πω ότι οι πολίτες βιώνουν το πρόβλημα της ζέστης πολύ στους εξωτερικούς χώρους. Δεν υπάρχουν υποδομές για αυτούς στον εξωτερικό χώρο. Δεν είναι προσαρμοσμένα, δηλαδή δεν υπάρχουν αρκετά πάρκα, αρκετά κοντά, αρκετά καλά πάρκα, τα οποία να μπορούν να βοηθήσουν τον άνθρωπο να νιώσει ανακούφιση. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν είναι επαρκή. Και ταυτόχρονα, αν κάθεται στο σπίτι του, αυτό έχει όρια, γιατί δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές επιπτώσεις από την χρήση του κλιματιστικού.
1: Να σας κάνω μία ερώτηση λοιπόν, εσείς που έχετε μιλήσει με πάρα πολύ κόσμο και έχετε καταλήξει σε αυτά τα συμπεράσματα. Βάζω πολύ ψηλά στην ατζέντα το κομμάτι των πάρκων. Σας είπε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ότι δυστυχώς δεν έχω ένα πάρκο κοντά στη γειτονιά μου, είτε για να φτάσω μέχρι εκεί και να δροσιστώ, είτε να δημιουργήσει συνθήκες σκίασης ώστε να πέσει συνολικά η θερμοκρασία. Και θέλω να σας ρωτήσω, θα μπορούσαν να υπάρχουν περισσότερα πάρκα με δεδομένη τη δόμηση, και μιλώ τώρα για το κέντρο της πόλης, να μην πάμε στους περιφερειακούς δήμους, δηλαδή να μην πάμε Δυτική Αθήνα, να μην πάμε Νότια Προάστια, που ίσως να είναι και λίγο πιο ευνοϊκές οι συνθήκες εκεί λόγω της θάλασσας.
0: Προφανώς η Αττική και η Αθήνα, έτσι όπως έχει δομηθεί, έχει περιοριστικούς παράγοντες, δηλαδή σε ό,τι αφορά τις παρεμβάσεις. Δεν σημαίνει ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι σε καμία περίπτωση. Πλέον έχει εξελιχθεί ο πολεμικός σχεδιασμός, υπάρχουν σημαντικές καινοτομίες, παρεμβάσεις στοχευμένες, οι οποίες όμως μπορούν να έχουν πάρα πολύ θετικά αποτελέσματα για τους πολίτες. Να αναφέρω ότι η έρευνα αυτή έχει γίνει στο πλαίσιο ενός καινοτόμου ευρωπαϊκού προγράμματος, το οποίο είναι υποϊλοποίηση αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στον Δήμο Καλλιθέας και στον Δήμο Μοσχάτο Ταύρου, και έχει ακριβώς αυτό το αντικείμενο. Δηλαδή, στην ουσία, παρεμβάσεις στα συγκεκριμένα σημεία, οι οποίες θα έχουν ως στόχο την μείωση της θερμοκρασίας τοπικά, δηλαδή τη δημιουργία ενός μικροκλίματος, το οποίο θα βοηθάει τους πολίτες να μπορούν να αντιμετωπίσουν τους καύσωνες, και ταυτόχρονα να υπάρχουν πράσινες διαδρομές και σημεία ψύξης, δηλαδή που να βοηθήσουν τους ανθρώπους που δεν έχουν μέσα ή που δεν επιθυμούν να πάρουν το αυτοκίνητό τους, να μπορούν να μετακινούνται κατά τη διάρκεια του καύσωνα με ασφάλεια και χωρίς να επιβαρύνονται τόσο πολύ από τον καύσωνα. Συνεπώς, ναι, υπάρχουν λύσεις. Μία από αυτές τις λύσεις είναι η υποϊλοποίηση, όπως σας είπα, στο ερευνητικό έργο GRID, Green Roots λέγεται, και το οποίο υλοποιείται στην Καλλιθέα και στο Μοσχάτο. Και σίγουρα να ξέρετε ότι άλλες χώρες, γιατί ζούμε στην Ευρώπη και έχουμε και παραδείγματα από άλλες χώρες, κάνουν πάρα πολύ σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, ενδεικτικά, για να μην πάω σε χώρες του Βορρά που έχουν άλλα οικονομικά μέσα, ας πάρουμε τη Μαδρίτη. Η Μαδρίτη κάνει σημαντικές παρεμβάσεις τόσο στο εσωτερικό της, δημιουργώντας πράσινο, όσο και γύρω από την πόλη, δημιουργώντας ένα μεγάλο πράσινο δακτήλιο με στόχο την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Συνεπώς, ναι, υπάρχουν λύσεις, υπάρχουν καλά παραδείγματα, και πρέπει προφανώς η πολιτεία σε όλα τα επίπεδα της, κεντρικό, κράτος, περιφέρεια, τοπική αυτοδιοίκηση, να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Και κυρία Λάζου, επιτρέψτε μου να πω κάτι
1: πάνω σε αυτό.
0: Βλέπουμε μέσα από τις απαντήσεις, ξέρετε, πολλές φορές βλέπουμε, ας πούμε, ότι υπάρχει μια ωριμότητα του κόσμου και μια σοφία, ας πούμε, έτσι, και βγαίνουν χρήσιμα συμπεράσματα. Και βλέπουμε ότι πλέον η ζέστη στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές της χώρας πλέον έχει δημιουργήσει μια προσδοκία των πολιτών από την πολιτεία να αναλάβει δράση σε αυτό το πεδίο, δηλαδή στο πεδίο της κλιματικής προσαρμογής. Και βλέπουμε ότι το 81% των πολιτών που συμμετείχαν στην έρευνα απαντούν ότι ναι, θεωρούμε ότι πρέπει οι δημόσιες αρχές να αρχίσουν σοβαρά να δουλεύουν πάνω σε αυτό το πεδίο. Άρα υπάρχουν προσδοκίες από τους Δήμους, τις περιφέρειες, να δουλέψουν σε αυτό το κομμάτι.
1: Κύριε Σταθόπουλε, δεν δουλεύουν όμως. Έχω ξεκινήσει μία συζήτηση από τις 9 η ώρα και έχω πάρα πολλά μηνύματα από κόσμο που εγώ συμφωνώ σε αυτό που λέτε, ότι εμείς θέλουμε Θέλουμε να, και εμείς να συμμετέχουμε σε αυτό. Και δεν παίρνουν οι Δήμοι καμία πρωτοβουλία. Αντιμετωπίζουν τους δημότες τους σαν να μην υπάρχουν. Τι να λέμε, κύριε Σταθόπουλε, τώρα. Δηλαδή πρέπει κάποιος να τους τραβήξει τα αυτή. Και δεν είναι κανείς διατεθειμένος να το κάνει.
0: Εντάξει, τώρα αυτό είναι ένα θέμα το πώς λειτουργούν οι Δήμοι γενικά και σε τι κατάσταση βρίσκονται, το οποίο νομίζω ξεπερνάει, ας πούμε, και τη δική μου, ας πούμε.
1: Προφανώς δεν το συζητάω, αλλά θέλω να σας πω ότι δεν υπάρχει, δεν υπάρχουν πρόθυμοι από αυτούς. Είναι αυτό που σας έθεσα και αρχικά ως ερώτημα. Από τη μία, λοιπόν, έχουμε τους επιτελείς που δεν θέλουν να πάρουν καμία πρωτοβουλία, και από την άλλη, έχουμε ένα κόσμο που πασχίζει, που πέφτει με τη μία, με τη δύο, με τις τρεις. Πάει τα μούτρα του και λέει: παρατήστε με, δεν θέλω να γίνει τίποτα.
0: Ναι, κοιτάξτε, εγώ γι' αυτό το λόγο σας έτσι θέλω να πω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον και είναι πολύ ελπιδοφόρα αυτή η πρωτοβουλία που λαμβάνεται από δύο μεγάλους Δήμους, έτσι, είναι και της Καλυθέας και του Μοσχάτου Ταύρου, που ανοίγουν αυτό το θέμα, παίρνουν πρωτοβουλίες πάνω στο αντικείμενο, πώς να μειωθεί η ζέστη τοπικά. Άρα έχουμε εδώ ένα καλό παράδειγμα το οποίο πρέπει να μελετηθεί και μπορεί να γενικευθεί. Τώρα, θέλω να σας πω και κάτι άλλο όμως, κύριε Λάτ, το οποίο νομίζω ότι είναι σημαντικό, ότι σε αυτή τη διαδικασία προφανώς υπάρχει μια ευθύνη από την πλευρά της πολιτείας, αλλά και οι ίδιοι πολίτες πρέπει να αρχίσουν να συνειδητοποιούν ότι, όπως είπατε και νωρίτερα, η Αθήνα έχει πολύ σημαντικά δομικά προβλήματα, έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Άρα οι κάποιες λύσεις που θα υπάρξουν θα πρέπει, όπως και να έχει, να περιορίσουν και κάποιες σημερινές συνήθειες που έχει ο κόσμος. Δηλαδή, η χρήση του ΙΟΤΑΧΗ, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν μπορεί να είναι στα ίδια επίπεδα με σήμερα, αν θέλουμε να κάνουμε περισσότερο πράσινο. Υπάρχουν ανταγωνιστικές λύσεις. Συνεπώς, θα πρέπει να βελτιωθούν πάρα πολύ τα μέσα μαζικής μεταφοράς ως κάτι εναλλακτικό για να μπορούμε να απελευθερώσουμε χώρο, έτσι δεν είναι, για να μπορέσει να υπάρχει πολύ πράσινο. Άρα και σε επίπεδο πολιτών, έτσι δεν είναι, γιατί πολλές φορές οι Δήμοι εκφράζουν, ας πούμε, γενικότερα, ξέρετε.
1: Εντάξει, να σας πω κάτι. Οι πολίτες θα ακολουθήσουν, να είσαστε σίγουρος, κύριε Σταθόπουλε. Δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο, είμαστε πολύ over. Αλλά θέλω να επανέλθουμε, ίσως λίγο μετά τις 10 Ιουλίου που επιστρέφω και εγώ, γιατί θα λείψω. Να επανέλθουμε, να δούμε αν έχουμε και κάποια αποτύπωση αποτελεσμάτων από τους δύο πολύ μεγάλους Δήμους, έστω και σε επίπεδο αρχικά αντίδραση των δημοτών, και να κάνουμε μια πιο μεγάλη ζήτηση, ενδεχομένως να σας έχουμε και εδώ στο στούντιο, ναι, να απαντάτε, γιατί έχω και πάρα πολλά μηνύματα, να τα πάρουμε παρέα.
0: Ένα τελευταίο να σας πω.
1: Ναι,
0: δεν θέλω να σταθώ στις αντιδράσεις, να σταθώ στην πολύ θετική συμμετοχή που έχουμε. Γιατί αυτό το έργο είναι συμμετοχικό, συμμετέχουν και ευάλωτες ομάδες, παιδιά, με καινούρια ψηφιακά εργαλεία, και έχουμε πάρα πολύ θετικά μηνύματα. Και ευχαρίστως να επανέλθουμε και να συζητήσουμε πιο αναλυτικά.
1: Κύριε Σταθόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Να είστε καλά.
1: Ήταν ο κύριος Γιάννης Σταθόπουλος, ο υπεύθυνος βιωσιμότητας του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών. Θα έρθω στα μηνύματά σας σε πολύ λίγο, γιατί είμαι εκτός χρόνου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

είμαστε. 9 και 35 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου. Θα πάμε παρέα μέχρι την κορυφή τη ώρα. Ο Βαγγέλης μου λέει: το κόνσεπτ του πράσινου οικοδομικού μπλοκ εφαρμόστηκε πρωτοποριακά στη Βαρκελόνη. Περιλαμβάνει τη συνένωση 9 μικρών οικοδομών. Η διαμπερής κυκλοφορία απαγορεύεται στο εσωτερικό του και διοχετεύεται περιφερειακά. Ενώ οι εσωτερικοί δρόμοι μετατρέπονται σε χώρου πρασίνου, περιπάτου και αναψυχή με το όριο ταχύτητα να μην ξεπερνά τα 10 χιλιόμετρα την ώρα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Άμα το δεις αυτό, Βαγγέλη μου, να το κάνω στην Ελλάδα, γράψε μου. Οι μεγαλύτεροι σύγχρονοι ξεφτύλα φτιάχνουν πεζοδρόμιο στην Καλυθέα και βάζουν το τσιμέντο μετά από μέρες στεγνώνει. Βάζουν πλάκες που όλες με όλες οι πλάκες δεν είναι κολλημένες. Τι να λέμε τώρα, με ανειδίκευτους υπαλλήλους που πίνουν μπύρες. Πάντε κάντε αυτοψία, δημοσθένους. Καλυθέα, δεν αμφισβητώ καθόλου τα λεγόμενά σου, Δημήτρη. Λοιπόν, θα πάμε τώρα να ακούσουμε κάτι. Έτσι, αγαπημένο Αλκίνο Ιωαννίδη. Σας έχω πει τον Αλκίνο Ιωαννίδη, μ' αρέσουν πάρα πολύ τα τραγούδια του και λατρεύω τον ίδιο. Θυμάμαι όταν τον είχαν φέρει τα παιδιά της Ελληνοφρένειας και επειδή ήξερε ο Καλαμούκης, ήξερε τι αδυναμία του είχα, είχε πάει στο γραφείο των παιδιών ο Αλκίνος. Οπότε με το που μπαίνω στο γραφείο, έρχεται ο Θήμιος και μου λέει: έλα, έλα, σου έχω μία έκπληξη. Μπαίνω στο γραφείο, βλέπω τον Αλκίνο Ιωαννίδη, παθαίνω σοκ, αρχίζω εγώ, κοκκινίζω, πρασινίζω. Του μιλάω στον πληθυντικό, έχει πάθει, ο Χριστιανός τι. Σας παρακαλώ, Βρυκή, πώς κάνετε έτσι, πώς κάνετε έτσι. Πολύ απλός, πολύ ταπεινός, καλλιτεχνάρα, καλλιτεχνάρα. Και δεν θα το ξεχάσω αυτό το καλό που μου έκανε ο Θήμιος Καλαμούκης, ποτέ δεν θα το ξεχάσω. Γιατί ήμουν η πρώτη που σκέφτηκε, δηλαδή με το που είδε να μπαίνω στο ραδιόφωνο μου λέει: έλα, σου έχω έκπληξη, έλα. Εκπληκτικός Αλκίνος Ιωαννίδης. Και μετά, μόλις επιστρέψουμε το τραγούδι, θα έχουμε ανταμώσει τον υφυπουργό παρά το πρωθυπουργό, τον κύριο Θανάση Κοντογιώργη, γιατί έχουμε να του υποβάλουμε μερικά ερωτήματα. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο και εδώ χρειαζόμαστε απαντήσεις για την καθημερινότητά μας.

0: Εδώ είμαστε, 9 και 38 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρά μέχρι την κορυφή της ώρας. Είδατε πόσο ωραία μουσική επιλογή έκανε η Αφροδίτη Σιμίτη, χωρίς να ξέρει ότι θα υποδεχτούμε βεβαίως τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Θανάση Κοντογιώργη. Αλλά ταιριάζει στο ύφος σας, κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας. Σας έχουμε ξεχωρίσει για την ευγένεια και την ενσυναίσθηση που αντιμετωπίζετε τα πράγματα και κυρίως τα προβλήματα της κοινωνίας. Ελπίζουμε να τα διαπιστώσει και ο Πρωθυπουργός και να κάνει κάτι, γιατί είμαστε όλοι στα κάγκελα.
1: Σε ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Καλή Κυριακή. Όλοι προσπαθούμε, εντάξει, στον χρόνο, γιατί ξέρετε, ο πολιτικός χρόνος είναι πάντοτε σχετικός, να κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς.
0: Χρειάζονται όμως περισσότερα να γίνουν, κύριε Κοντογιώργη, και αυτό νομίζω ότι το μήνυμα το έχει πάρει η κυβέρνηση. Αν καταλαβαίνουμε καλά και από τις τοποθετήσεις της τελευταίας του Πρωθυπουργού, εδώ οι πολίτες στέλνουν χιλιάδες μηνύματα με σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Είναι η ακρίβεια, είναι το ενεργειακό, και αυτό κυρίως έχει και ένα αποτύπωμα και στους επαγγελματίες, αλλά και οι συντάξεις και πάρα πολλές δεσμεύσεις της κυβέρνησης που δεν ολοκληρώθηκαν. Και πρόσφατα νομίζω ότι και εσάς σας απασχόλησε το θέμα με τους συνταξιούχους, με την προσωπική διαφορά, με αυτό το νόμο Κατρούγκαλου που δεν καταργήθηκε και είμαστε στο 2026. Δεν ξέρω αν θα μας το ανακοινώσετε στη ΔΕΘ.
1: Κοιτάξτε, κανείς δεν ισχυρίστηκε ποτέ, κυρία Λάζου, ότι έχουν λυθεί όλα τα θέματα. Και σας υπενθυμίζω ότι όταν ανέλαβε ο Πρωθυπουργός και αυτή η κυβέρνηση, αφενός υπήρχαν ζητήματα τα οποία πάντοτε κατέτρεχαν την ελληνική κοινωνία και ταυτόχρονα βέβαια ενέσκυψαν και πολλές κρίσεις, οι οποίες εισήγαγαν ουσιαστικά, θα σας έλεγα, και αρκετά περισσότερα προβλήματα ή επέτεινα προβλήματα, ακόμα και της ακρίβειας. Γνωρίζετε ότι και λόγω της πανδημίας, του στρολόγου που ανεπτύχθηκαν, του πολέμου του Ρωσοκρανικού, τώρα στο Ιράν, δεν λέμε ότι είναι μόνο αυτό, αλλά έχει συμβάλει πάρα πολύ. Απ' την άλλη, νομίζω ότι κάθε καλόπιστος πολίτης, ανεξαρτήτως αν συμφωνεί ή όχι με την κυβέρνηση, τον Πρωθυπουργό, εμένα, τη Νέα Δημοκρατία, μπορεί να διακρίνει ότι σε αρκετούς τομείς της ζωής μας τα πράγματα έχουν βελτιωθεί. Προφανώς δεν έχουν φτάσει στο ευρέατο επίπεδο. Αυτό αφορά και τα εισοδήματα, τα προβλήματα που υπάρχουν. Αυτό αφορά και τις υποδομές της υγείας, τις αποδοχές των ανθρώπων που εργάζονται στον χώρο της υγείας, την παιδεία, τα ζητήματα που αφορούν, να αναφέρεται και την ενέργεια, που πλέον η χώρα μας είναι στις πρώτες 10 χώρες με ουσιαστικά που παράγουν άπα, και πολλά άλλα τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε, ακόμα και για το θέμα το οποίο θέλετε, την προσωπική διαφορά. Μην ξεχνάτε ότι στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων, γιατί εμείς δεν έχουμε καμία πρόθεση να θυσιάσουμε το μέλλον και να γίνουν τα λάθη τα οποία έχουν γίνει στο παρελθόν. Γνωρίζετε ότι ήταν η πρώτη φορά που δόθηκαν αυξήσεις στους συνταξιούχους και από 1η-1η του 26 το 50% της προσωπικής διαφοράς επαστράφει, όπως θα γίνει και 1η-1η του 27. Το σύνολο αυτής δεν θα υπάρχει πλέον. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε βήμα-βήμα θα το κάνουμε και προσπαθούμε σε όσο το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές ομάδες που όντως υπάρχουν ζητήματα. Αυτό αφορά και τις οικογένειες με παιδιά, τους συνταξιούχους, τους νέους ανθρώπους που μέσα από τη φορολογική μεταρρύθμιση αυτή τη στιγμή φορολογούνται ουσιαστικά με μηδενικό φόρο. Προσπαθούμε πάντοτε στο πλαίσιο των δυνατοτήτων το μέρισμα ανάπτυξης που δημιουργείται με τον κόπο του ελληνικού λαού να επιστρέφει δίκαια, θα σας έλεγα, και αναλογικά στην κοινωνία.
0: Υπάρχουν δύο προβλήματα κατά την άποψή μου, κύριε Κοντογιώργη, τουλάχιστον όπως τα διαβάζω εγώ, και θα σας παρακαλούσα να μου τα απαντήσετε αν μπορείτε. Εδώ έχουμε μία διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και μιλάω για την πρώτη τετραετία με την πανδημία, που ήταν ένα πολύ ισχυρό σοκ για την κοινωνία, όχι μόνο γιατί είχε τις συνέπειες για την υγεία των πολιτών, αλλά κυρίως γιατί ήταν πρωτόγνωρο ως κατάσταση αυτό το lockdown. Όμως η Νέα Δημοκρατία σε εκείνη την πρώτη φάση έπεισε ότι δεν έμεινε κανένας πίσω, και πράγματι σε εκείνη την τετραετία κανείς δεν έμεινε πίσω. Άνθρωποι δεν πήγαιναν στη δουλειά τους, αλλά μπορούσαν να βιοποριστούν, και μάλιστα με δυνατότητες. Και ένα δεύτερο θέμα είναι ότι η χώρα διαπιστωμένα παράγει πλούτο, και αυτό το αναγνωρίζουν και οι πολιτικοί σας αντίπαλοι. Όμως εδώ δημιουργείται ένα ζήτημα. Αυτός ο πλούτος που παράγει η χώρα δεν διανέμεται σωστά, δεν διαπερνά οριζόντια και κάθετα την κοινωνία, αλλά ευνοεί συγκεκριμένο τμήμα της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής κοινωνίας. Και αυτό, ξέρετε, δεν είναι εύκολα ανεκτό για ένα λαό που 10 χρόνια σήκωσε στην πλάτη του τη χώρα και πλήρωσε το μάρμαρο των μνημονίων, χωρίς πολλές γενιές από αυτές να έχουν καμία ευθύνη για τις λάθος πολιτικές επιλογές των προηγούμενων ετών. Και αυτά είναι δύο ζητήματα στα οποία δεν βλέπω την κυβέρνηση ούτε να τα έχει κατανοήσει, ούτε να έχει πραγματικά κάτι να μας πει.
1: Κοιτάξτε, αντιλαμβάνω αυτή την κριτική, θα σας έλεγα όμως ότι δεν συμφωνώ πλήρως. Και πριν βάλω μπροστά τους αριθμούς, γιατί οι αριθμοί καμιά φορά λένε την αλήθεια, αλλά όχι πάντοτε όλοι την αλήθεια, σας υπενθυμίζω ότι μέχρι το 19 το 1 τρίτο των συμπολιτών μας ήταν πάνω από 1000 ευρώ καθαρά, θα σας έλεγα, σε μισθό, και αυτή τη στιγμή είναι τα 2 τρίτα. Αυτό γιατί το αναφέρω ως παράδειγμα. Το αναφέρω ως παράδειγμα γιατί δείχνει αυτό που ονομάζετε εσείς και που αναφέρατε σε σχέση με την αναδιανομή και τις ανισότητες. Προφανώς η καλύτερη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, την οποία νομίζω δεν πρέπει να υποτιμούμε, γιατί αυτό αφορά και στο πώς δανείζεται η χώρα, πώς δανείζονται οι επιχειρήσεις, τι χρωστούσε ο κάθε Έλληνας πολίτης, να σου το πω έτσι, το 19 και τι οφείλει τώρα σε σχέση με το δημόσιο χρέος. Mm-hmm. Έχει μια σημασία το πώς εισπράττεται τον κάθε πολίτη εντός και εκτός εισαγωγικών. Και προφανώς εκεί πέρα και λόγω του πληθωρισμού και της ακρίβειας, και κυρίως σας έλεγα, οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν στο νίκη, να το πούμε έτσι, προφανώς πιέζονται περισσότερο, και γι' αυτό όποτε έχουμε τη δυνατότητα κάθε έτος να ενισχύουμε με μόνιμες παρεμβάσεις, όπως κάναμε και με την επιστροφή ενοικίου, γιατί πλέον δεν έχουν έναν επιδοματικό χαρακτήρα. Οι παρεμβάσεις που κάνουμε θέλουμε να είναι μόνιμες, γιατί δεν έχει νόημα να πει στον κάθε πολίτη: κοίτα, σήμερα σου δίνω ένα, αλλά έρχομαι αύριο, δεν τα υπολόγισα καλά, σου παίρνω δύο πίσω. Επομένως, αυτές οι μόνιμες παρεμβάσεις είναι εδώ πέρα για να στηρίξουν τους ανθρώπους που έχουν μεγάλη ανάγκη, και βέβαια να συνεχίσουμε η οικονομία να αναπτύσσεται, προκειμένου όλοι και κατά το δυνατόν περισσότεροι βέβαια να ωφελούνται μέσα από αυτό. Νομίζω ότι υπάρχει μια σαφέστατη βελτίωση στα εισοδήματα, όμως έχετε δίκιο να λέτε ότι σε πολλές κοινωνικές κατηγορίες δεν εισπράττεται πλήρως για τους λόγους τους οποίους συζητάμε.
0: Ωραία, θέλω να πάμε λίγο στα της ακρίβειας. Θα σας θέσω το ερώτημα, αλλά θα σας παρακαλέσω να μας δώσετε 2 λεπτά χρόνο για ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να γυρίσουμε να μας το απαντήσετε. Και αφορά κυρίως στις τρευλώσεις της αγοράς. 7 χρόνια κυβέρνηση δυστυχώς δεν έχετε καταφέρει να αντιμετωπίσετε έστω σε ένα στάδιο της αυτή τη στρέβλωση. Και τι βλέπουμε τώρα? Βλέπουμε ότι 3-4 αλυσίδες σούπερ μάρκετ στην πραγματικότητα έχουν τον έλεγχο, τον πλήρη έλεγχο της αγοράς, και αυτό καταλαβαίνουμε τι σημαίνει για τον ανταγωνισμό, και εσείς το καταλαβαίνετε πολύ καλύτερα γιατί είστε και φιλελεύθερη κυβέρνηση. Η πολιτική σας είναι φιλελεύθερη. Άρα, όταν ο ανταγωνισμός δεν λειτουργεί, όταν το Υπουργείο Ανάπτυξης δεν καταβάλει την προσπάθεια που οφείλει να καταβάλει και δεν παίρνει τα μέτρα για να σπάσει αυτό που εύσχημα το λένε οι πολιτικοί σας αντίπαλοι, καρτέλ, εμένα δεν μου αρέσει αυτή η λέξη καθόλου. Νομίζω ότι δεν έχει να κάνει με καρτέλ, έχει να κάνει ότι όταν είμαστε 4 παίχτες, είμαστε 4 παίχτες και πάμε σε εναρμονισμένη πολιτική. Αυτό είναι. Θέλω λοιπόν, όταν επιστρέψουμε, να μας πείτε γιατί σε αυτό δεν έχετε δώσει απάντηση. Δώστε μας, σας παρακαλώ, 2 λεπτάκια και σας ευχαριστώ πολύ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου κι αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και πάμε πάρα πολύ γρήγορα να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Θανάση Κοντογιώργη. Είχαμε μείνει στο ερώτημα πώς είναι δυνατόν μια φιλελεύθερη οικονομία να μην λειτουργεί με όρους ανταγωνισμού, και σας έφερα ένα παράδειγμα, τα σούπερ μάρκετς, τα οποία είναι 3-4 τον αριθμό και στην πραγματικότητα είναι η κυρίαρχη του παιχνιδιού όσον αφορά σε αυτά τα καταναλωτικά προϊόντα που όλοι τα χρειαζόμαστε.
1: Κοιτάξτε, επειδή αυτή η συζήτηση πηγαίνει ουσιαστικά και πάλι στον πληθωρισμό και στον έλεγχο των τιμών, σας θυμίζω ότι το 19, το 20, το 21, πληθωρισμός ή θέμα πληθωρισμού μου και στα τότε δεν υπήρχε στη χώρα. Αυτό αναπτύχθηκε από το 22 και μετά και λόγω του πολέμου παρέβασε ενεργειακό κόστος και πολλά άλλα. Γιατί το λέω αυτό? Αυτό το λέω γιατί προφανώς δεν είναι μόνο ένα εθνικό ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά πάρα πολλές χώρες του πλανήτη και πολλό δε μάλλον τις ευρωπαϊκές χώρες και συνεχίζεται. Γιατί εκεί πέρα που παρατηρούσαμε μια σταδιακή ύφεση, ήρθε και ο πόλεμος στο Ιράν για να επιδεινώσει την κατάσταση. Και υπενθυμίζω και πάλι ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία, κ. Αλάζου, σωστά επισημαίνεται ότι το 19, ας το πούμε, ή τότε Δημαία, δηλαδή η αρχή που ήταν στο Υπουργείο Ανάπτυξης, που είχε την αρμοδιότητα να ελέγχει την αγορά, είχε 10 υπαλλήλους. Και αυτή τη στιγμή έχουμε μια ανεξάρτητη αρχή, όπου μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία προφανώς διαπιστώνει κανείς ότι και κατά το παρελθόν, όχι μόνο τώρα που υπήρχε το θέμα του πληθωρισμού, σας υπενθυμίζω πόσες περιπτώσεις παραπλανητικών εκπτώσεων ή άλλα ζητήματα λειτουργίας αγοράς αποκαλύφθηκαν και βέβαια προφανώς και οι υπηρεσίες τώρα είναι, θα σας έλεγα, πιο υποψιασμένες.
0: Κύριε Κοντογιώργη, σας το έχουμε πιστώσει, γιατί ήταν η πρώτη φορά που η κυβέρνηση επιτέλους έδινε ονοματεπώνυμο του παραβάτη. Αυτό δεν το είχαμε στο παρελθόν. Λέγαμε γνωστή εταιρεία, τάδε, την περιγράφαμε, τη φωτογραφίζαμε.
1: Αυτό είναι ένα κομμάτι που αφορά τη λειτουργία της αγοράς. Το άλλο που αναφέρετε εσείς σε σχέση με τον ανταγωνισμό, σας υπενθυμίζω ότι και λόγω της πανδημίας, καταρχήν μετά του πολέμου, είχε μπει αυτό το περιθώριο στο πλαφόν κέρδος, που δεν είναι, θα σας έλεγα, η πολιτική που ευνοεί περισσότερο τον ανταγωνισμό. Γιατί έγινε όμως αυτό? Έγινε αυτό γιατί, σωστά το αναφέρατε κι εσείς, ειδικά στην πανδημία αλλά και μετά, ήθελες όσο μπορείς σε ένα βαθμό να προστατεύσεις την κοινωνία, προκειμένου αυτή να μην βυθιστεί.
0: Ναι, αλλά αυτό σας λέω και εγώ, κύριε Υπουργέ, ότι το πετύχατε κρίσης. Αυτό. Εσείς το καταφέρατε αυτό την πρώτη τετραετία και είναι σαν να το απολέσατε πλήρως τη δεύτερη τετραετία. Και εγώ να σας πω, η αλήθεια είναι ότι το ερώτημα δεν έχει να κάνει τόσο με τον πληθωρισμό, γιατί όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά κι εσείς και το καταλαβαίνουμε κι εμείς οι πολίτες, ότι ο πληθωρισμός μπορεί να έχει μία διάρκεια, κάποια στιγμή θα σταματήσει να υπάρχει. Εκείνο όμως που θα μείνει είναι ο τρόπος λειτουργίας της αγοράς. Πολλές φορές φέρνουμε και εμείς οι πολίτες ως παράδειγμα τις σκανδιναβικές χώρες και λέμε τι ωραία στη Σουηδία, τι ωραία στη Δανία. Εκεί όμως μιλάμε για μια απολύτως φιλελεύθερη αγορά, όπου δίνονται οι δυνατότητες σε όλους να αναπτυχθούν. Και εδώ στη χώρα μας, εγώ εκεί το εστιάζω για να σας είμαι ειλικρινής, δεν δίνεται η ίδια δυνατότητα σε μένα που δεν είμαι αποτοχή οικονομικό τζάκι να αναπτύξω την επιχείρησή μου, όσο δίνεται σε αλυσίδες, όπως σας το περιέγραψα. Νομίζω ότι μάλλον εκεί πρέπει να εστιάσει η κυβέρνηση, στο πώς θα λειτουργήσει με όρους φιλελεύθερης αγοράς. Δηλαδή όλοι να παίρνουμε τις ίδιες ευκαιρίες και τις ίδιες δυνατότητες, όπως είχε πει στο πολιτικό του αφήγημα ο Πρωθυπουργός στις εκλογές του 19, και νομίζω ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό έπαιξε ένα ρόλο και για να τις κερδίσει.
1: Μα σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο και προφανώς αυτό είναι ο στόχος. Άλλωστε, υπενθυμίζω ότι ειδικά τα τελευταία χρόνια υπήρχε σημαντική ενίσχυση μέσα και από διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία και σε πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προκειμένου να κάνουν αυτό το οποίο λέτε και εσείς. Αλλά και ταυτόχρονα ξέρετε ότι υπάρχει και μια συζήτηση και με το χρηματοπιστωτικό τομέα, πώς μια πιστωτική επέκταση, δηλαδή πώς θα μπορέσουν και οι ίδιες οι τράπεζες να χρηματοδοτήσουν ακόμα περισσότερες επιχειρήσεις από αυτό που κάνουν τώρα, προκειμένου, όπως σωστά εσείς αναφέρετε, να ανοίξει ακόμα περισσότερο το παιχνίδι. Από εκεί πέρα γνωρίζετε ότι και η Επιτροπή Ανταγωνισμού, που είναι μια ανεξάρτητη αρχή, αλλά και μια αρχή προστασίας του καταναλωτή, η κάθε μία έχει το ρόλο της. Προφανώς υπάρχουν ακόμα ζητήματα τα οποία νομίζω ότι υπάρχει μια διαδικασία συνεχής προκειμένου να αντιμετωπίζονται, και προφανώς βέβαια η αγορά πάντοτε βρίσκει τους δικούς κανόνες, αλλά θα σας έλεγα και τους δικούς τους τρόπους να αποφεύγει κανόνες. Επομένως υπάρχει μια συνεχής επαγρύπνηση ως προς αυτό. Εμείς προσπαθούμε με μια συγκεκριμένη πολιτική, δηλαδή να βελτιώνουμε την οικονομία, να βελτιώνουμε τα εισοδήματα, να μειώνουμε τους φόρους. Την πρώτη τετραετία ρίξαμε αρκετό βάρος επιχειρήσεων, όπως τα αναφέρατε, τη δεύτερη τετραετία στους μισθωτούς, γιατί υπήρχε εκεί πέρα ένα σημαντικό μισθολογικό χάσμα, και αντιλαμβάνεστε τώρα ότι προφανώς η οικογένεια με τα παιδιά, οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι που αναφέρατε, οι επιχειρήσεις είναι στο κάδρο μας και σε σχέση με τις επόμενες κινήσεις που θα γίνουν στο οικονομικό πεδίο.
0: Εγώ, κύριε Κοντογιώργη, θέλω να σας πω, όπως το λέω σε κάθε πολιτικό, που συνήθως δεν τους φιλοξενώ για να είμαι ειλικρινής, προτιμούμε να τα λέμε μεταξύ μας εμείς εδώ πέρα, υπάρχει μια καταγεγραμμένη απόσταση του πολιτικού προσωπικού με την κοινωνία. Δεν είναι. Εγώ δεν το βάζω μόνο στο οικονομικό, που όλοι ζοριζόμαστε, εντάξει, αυτό θέλω να πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα το λύσουμε με έναν τρόπο, αλλά υπάρχει αυτή η απόσταση. Φαντάζεις τον κόσμο σαν να κινείστε σε ένα άλλο παράλληλο σύμπαν, σαν να σας ενδιαφέρουν διαφορετικά πράγματα από τα δικά μας, σαν να είμαστε λίγο εγκλωβισμένοι εμείς σε μια ρουτίνα και μια καθημερινότητα πολύ δύσκολη, 2 ώρες στο ποτάμι, ενίκεια στο Θεό, χρήματα που τελειώνουν στις 17 του μήνα, και εσείς αναλώνεστε. Και όταν λέω εσείς, συγγνώμη, δεν το λέω προσωπικά, εννοώ ότι οι 300 της Βουλής αναλώνεστε κυρίως με τα εσωτερικά σας, αν θα υπάρξει νέο κόμμα, με ποιους όρους θα υπάρξει, αν θα στοιχήσει στη Νέα Δημοκρατία το κόμμα Σαμαρά, αν θα διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Όλη αυτή η συζήτηση που μέσα σε όλα δημιουργεί και μια τοξικότητα σε ένα πολύ κουρασμένο κόσμο, ξέρετε, δεν μας αφορά. Μας αφορά να μας πείτε.
1: Κυρία Λάζου, σε αυτό έχετε δίκιο, γιατί πολλές φορές το πολιτικό σύστημα, και τώρα θα μπορούσα να σας πω πολλά για την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, ασχολείται με ζητήματα στα οποία δεν αφορούν την κοινωνία. Δηλαδή, ακόμα και αυτά τα οποία αναφέρετε εσείς αφορούν μια πολιτική πιάτσα, τα σενάρια, οι εκλογές, τα κόμματα κ.ο.κ. Και προφανώς δεν αφορούν την καθημερινή πραγματικότητα του κάθε πολίτη. Νομίζω όμως ότι, αν μη τι άλλο, χωρίς να λέω και πάλι σας είπα ότι όλα έχουν γίνει σωστά, αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι στα ζητήματα που αφορούν και την καθημερινή, είτε αφορά τα εισοδήματα, είτε αφορά την ποιότητα της ζωής του, είτε αφορά τα δικαιώματα, είτε αφορά τα σύγχρονα προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν στα σχολεία μας, τα παιδιά μας, όλα αυτά τα οποία αντιμετωπίζουμε και αντιλαμβάνεστε, νομίζω ότι δείχνει ότι τουλάχιστον προσπαθεί και σε κάποια ζητήματα φέρνει αλλαγές, και φέρνει αλλαγές και στην καθημερινότητα. Το ότι έχουμε ακόμα πολλά πράγματα να γίνουν μπροστά μας έχει μια σημασία. Και βέβαια έχει μια μεγάλη σημασία το πώς απευθύνεσαι στον κάθε πολίτη, αυτό που λέτε κι εσείς, πόσο κοντά του σε αισθάνεται ο κάθε πολίτης και στον τρόπο με τον οποίο δείχνεις ότι σε απασχολεί αυτό το ζήτημα. Αλλά νομίζω ότι στην ουσία στο τέλος πρέπει να κοιτάζουμε το αποτέλεσμα και αυτό να κρίνεται.
0: Εγώ πάλι πιστεύω ότι έχουν γίνει πάρα πολλά. Πολύ σωστά το βάλατε. Δεν θα συμφωνήσω ότι πρέπει να γίνουν ακόμα περισσότερα. Επιμένω ότι πρέπει να ολοκληρωθούν αυτά που ξεκινήσατε και να ολοκληρωθούν σωστά. Δηλαδή, όταν μιλάμε για ένα θεσμό του ψυχολόγου στο σχολείο, μιας και το αναφέρατε, πρέπει ο ψυχολόγος να είναι καθημερινά στο σχολείο, να έχει καθημερινή σχέση με τα παιδιά, να καλεί τους γονείς, οι εκπαιδευτικοί να είναι εκπαιδευμένοι και προστατευμένοι από την πολιτεία απέναντι σε γονείς που δεν θέλουν το καλό των παιδιών τους. Δηλαδή, ας ολοκληρώσετε αυτά που έχουν ξεκινήσει και μετά πάμε στο επόμενο βήμα. Αλλά να ολοκληρωθούν, να είναι σωστά, να υπάρχουν δομές για τις κακοποιημένες γυναίκες, να μπορούν να φύγουν την ίδια στιγμή. Να μην περιμένουμε λίγο πριν το κακό ή μετά το κακό να δούμε τι θα κάνουμε με τα παιδιά της οικογένειας που μένουν στο δρόμο.
1: Είναι σωστό να υπάρχει μια κοινωνική πίεση και από τα μέσα, δηλαδή στο δικό σας πρόσωπο, να το πούμε έτσι, σε σχέση με αυτά τα οποία θα πρέπει προφανώς να γίνουν. Και νομίζω πάντοτε όμως θα πρέπει καλόπιστα να βλέπουμε το σημείο αφετηρίας. Ας πούμε, σε αυτά τα δύο παραδείγματα που αναφέρετε, ξέρετε ότι ήταν πολύ περιορισμένα στην αρχή. Υπήρχε μια σαφέστατη ανάπτυξη.
0: Ανύπαρκτα ήταν, κύριε Κοντογιώργη, ανύπαρκτα ήταν.
1: Ήταν ανύπαρκτα. Αυτό όμως τι σημαίνει? Σημαίνει καταρχήν ότι βάλαμε μπροστά την πολιτική, αντιμετωπίζουμε το θέμα, και ταυτόχρονα σημαίνει ότι πρέπει να συνεχίσει μια πορεία. Γιατί όλα αυτά τα οποία αναφέρετε κι εσείς, κυρία Λάζου, απαιτούν πόρους προκειμένου να συνεχιστούν οι πολιτικές, να διευρυνθούν, να φτιάξει περισσότερες δομές που πλέον υπάρχουν, να βελτιώσει την αναλογία των σχολικών ψυχολόγων, και ταυτόχρονα βέβαια στα σχολεία να συνεχίσει πολιτικές όπως αυτές που εφαρμόζουμε πλέον για τα social media, για τη βία των ανηλίκων, και γιατί είναι αυτά τα πράγματα που απασχολούν τους γονείς και την καθημερινότητα, και είναι αυτά στα οποία και εμείς, θα σας έλεγα, κάνουμε την προσπάθειά μας.
0: Γι' αυτό και επιμένω, δηλαδή, πριν σκεφτείτε τι θα κάνετε μεθαύριο, του χρόνου, σε 2 χρόνια, αν πάρετε τις εκλογές, να ολοκληρωθούν σωστά αυτά που ήδη τρέχουν. Δηλαδή, όση ώρα μιλάμε, έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα και λέει ο κόσμος, οι ψυχολόγοι και οι νοσηλευτές, να μην αλλάζουν κάθε χρόνο, να μένουν στο σχολείο, να αποκτούν επαφή, να ξέρουν το παιδί να τους εμπιστευτεί, ανά πάσα ώρα και στιγμή να τρέξει να τους πει το τι συμβαίνει. Ξέρετε, θα λύσουμε πάρα πολλά προβλήματα εάν καταλήξουμε και αποφασίσουμε ότι τα παιδιά στα σχολεία πρέπει να είναι πρώτα απ' όλα ευτυχισμένα παιδιά. Και δευτερευόντως ας γίνουν και επιστήμονες όσοι θέλουν. Αλλά κυρίαρχα, κύριε Υπουργέ, πρέπει να μπει αυτό στην ατζέντα της κυβέρνησης, να είναι ευτυχισμένα τα παιδιά. Γιατί εκεί που δεν μπορούν οι γονείς, δεν είμαστε εκπαιδευμένοι, καταλαβαίνετε. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι πρέπει να είσαι γιατρός ή δικηγόρος για να μεγαλώσεις αυτό το παιδί σου. Μπορεί να είσαι τέλειος επιστήμονας και να μην μπορείς να βρεις σημείο αναφοράς με το παιδί σου. Άρα, ας γίνει αυτό, ας ολοκληρωθούν αυτά τα σημαντικά που έχουν ξεκινήσει, γιατί οι δάλους θα χαθούν στο χρόνο, θα έρθουν τα άλλα να λειτουργήσουν ως πασαλήματα και θα βρεθούμε πάλι σε 3 χρόνια να κάνουμε τις ίδιες συζητήσεις. Αυτό λέω εγώ ως κοινωνία.
1: Έτσι είναι και γι' αυτό, και γι' αυτό προσπαθούμε να μην υπάρχουν αποσπασματικές πολιτικές. Γιατί αν κάτι αποφέρουμε είναι από αυτό. Βλέπετε, ναι, έχει μεγάλη σημασία για μας ότι εξοπλίσαμε π.χ. με ψηφιακούς πίνακες διαδραστικούς στα σχολεία και αρκετές τάξεις. Αλλά έχει βέβαια και μια σημασία ότι δεν μπορεί να είναι το κτίριο να καταραίει, αλλά να έχει ψηφιακό πίνακα στην τάξη.
0: Ακριβώς.
1: Γι' αυτό προχωρήσαμε στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, 200 εκατομμύρια σε πολλά σχολεία και συνεχίζεται προκειμένου οι συνθήκες να είναι έτσι όπως πρέπει. Έχει μεγάλη σημασία ο σχολικός σύμβολος και ο ψυχολόγος στο σχολείο και γι' αυτό προχωρήσαμε σε προσλήψεις όπως και σε αρκετές προσλήψεις εκπαιδευτικών για να μην υπάρχουν κενά που ξέρουμε ότι πολλές φορές, ειδικά και στην Αττική, μπορεί να υπάρχουν κενά τα οποία προσπαθούμε γρήγορα να καλύπτουμε. Έχει μεγάλη σημασία να μπορεί να αλλάζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, προκειμένου στη νέα εποχή που έχει ανοίξει να μπορείς να έχεις όντως αυτό που λέτε και εσείς, ευτυχισμένα παιδιά στους πολλούς κινδύνους που υπάρχουν αυτή τη στιγμή γύρω μας και από τα social media και από το ίντερνετ,
0: και
1: αλλά
0: έχετε,
1: και πολλά άλλα πράγματα.
0: Και αφού το έχετε δει και στην πράξη ότι και ο ψυχολόγος και ο νοσηλευτής.
5: Αλφα Πάτρας 94,4.
6: Ο Χρήστος και το Ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
7: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
0: Συνεχίζεται το διπλωματικό θρύο.
8: Πάει χωρίς το φεντόνατο.
0: Αναφορικά με την υπογραφή.
8: Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
9: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
0: Χθες βράδυ, Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο στο οποίο εμφανίζονται δεκάδες διαδηλωτές να φωνάζουν συνθήματα κατά του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Η πιθανολογούμενη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ισοδυναμεί με πλήρη αποτυχία του Πρωθυπουργού Νετανιάχου, λέει ο ηγέτης της αντιπολίτευσης στο Ισραήλ, Γιάιρ Λαπίντ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε Συμβούλιο Ασφαλείας για σήμερα το βράδυ. Μέχρι αύριο Δευτέρα 15 Ιουνίου έχουν περιθώριο οι φορολογούμενοι να υποβάλουν τη δήλωση Ε1 προκειμένου να κατοχυρώσουν έκπτωση 3% εφόσον εξοφλήσουν το φόρο εφάπαξ έως στις 31 Ιουλίου. Για δηλώσεις που θα υποβληθούν από τις 16 Ιουνίου έως τις 15 Ιουλίου η έκπτωση περιορίζεται στο 2%. Η γενική προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων είναι στις 15 Ιουλίου προκειμένου σε παραμένει σε κρεμότητα η δήλωση φόρου εισοδήματος για περίπου 2 εκατομμύρια νοικοκυριά. Ο φόρος εισοδήματος καταβάλλεται είτε εφάπαξ είτε σε 8 μηνιαίες δόσεις με την πρώτη έως την Παρασκευή 31 Ιουλίου και την τελευταία στα τέλη Φεβρουαρίου. Μέχρι τώρα, ένα στα τρία καθαριστικά έχουν βγει χρεωστικά, με το μέσο ποσό πρόσθετου φόρου να ανέρχεται στα 1.785 ευρώ. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται σήμερα ο 59χρονος φαρμακοποιός, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε στήσει στο υπόγειο του φαρμακείου του στο Χαλάνδρη ένα πλήρως οργανωμένο παράνομο εργαστήριο παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ. Στη σύλληψη 72χρονου προχώρησε η αστυνομία επειδή είχε κάνει κατάληψη στην παραλία Ναβίσου, τοποθετώντας περίπου 200 ομπρέλες και 400 ξαπλώστρες. Είχε επίσης τοποθετήσει τραπεζοκαθίσματα και ηχητικό εξοπλισμό. Διαπιστώθηκε ότι το κατάστημά του λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια, αφού είχε σφραγιστεί λίγες ημέρες νωρίτερα από τις αρμόδιες αρχές. Με τις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων και τις πρακτικές δοκιμασίες θα συνεχιστούν οι πανελλαδικές εξετάσεις την ερχόμενη εβδομάδα. Αύριο, Δευτέρα,
10: ολοκληρώνονται εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Επιπλέον, αύριο ολοκληρώνονται εξετάσεις στα γυμνάσια και θα είναι τελευταία ημέρα λειτουργίας των δημοτικών και των νηπιαγωγείων. Ο Ολυμπιακός κυριάρχησε χθες τον πέμπτο τελικό και επικράτησε με 89-85 του Παναθηναϊκού, κατακτώντας και το πρωτάθλημα μετά το EuroLeague. Η Νέα Υόρκη γιορτάζει το πρώτο της πρωτάθλημα στο NBA, ύστερα από 53 χρόνια. Επικράτησε εκτός έδρας με σκορ 94-90 το San Antonio Spurs. Στην διεθνή επικαιρότητα και πάλι σε επιφυλακή βρίσκονται οι ελβετικές αρχές στη Γενέβη, καθώς 50.000 διαδηλωτές αναμένεται να συμμετάσχουν σε πορεία διαμαρτυρίας κατά του καπιταλισμού και της εκμετάλλευσης εν ώψη της συνόδου της ομάδας των 7 στην γαλλική πόλη Εβιάν. Η κινητοποίηση πραγματοποιείται στη Γενέβη, διότι η Γαλλία αρνήθηκε να δώσει την άδεια για διαδηλώσεις κοντά στο χώρο διεξαγωγής της G7, όπως δήλωσαν Ελβετοί αξιωματούχοι, επικρίνοντας την απόφαση των Γάλλων. Η Γενέβη βρίσκεται περίπου 50 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά του Εβιάν. Οι Ελβετοί ψηφοφόροι καλούνται σήμερα στις κάλπες για να αποφασίσουν εάν θα επιβληθεί όριο στον πληθυσμό της χώρας, που σήμερα μετρά 9,1 εκατομμύρια κατοίκους. Εάν υιοθετηθεί πρωτοβουλία αυτή, η παροχή ασύλου και ένωση οικογενειών θα περιοριστούν μόλις ο πληθυσμός φτάσει στα 9,5 εκατομμύρια. Ο καιρός σήμερα γενικά έθριος σε όλη τη χώρα, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στην Πελοπόννησο, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου πιθανώς να εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και βόρεια. Στην Αττική σήμερα γενικά έθριος ο καιρός, με ανέμους τοπικά 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθούν ο Σπύρος Λάμπρου και η Ιάννα Σταματιάδου.

0: Τρινινινι. Σου θυμίζει τίποτα?
1: Τρινινινι.
0: Τι σου θυμίζει?
1: Ήμουν πολύ μικρό βέβαια τότε.
0: Εγώ ήμουν πιο μεγάλο.
1: Αλλά το έμαθα αργότερα και το αγάπησα πάρα πολύ. Την επιτυχία του Άρη.
0: Όχι.
1: Το ευρωπαϊκό.
0: Όχι.
1: Τι? Τις επιτυχίες του Άρη στο μπάσκετ.
0: Όχι.
1: Τον Νίκο Γκάλη.
0: Τον Νίκο Γκάλη, ναι, αλλά.
1: Τον Παναγιώτη Γιαννάκη.
0: Και άλλους
1: βάλε.
0: Τον
1: Παναγιώτη Φασούλα.
0: Μπράβο.
1: Τον Κόρφα.
0: Άρα...
1: Είναι όλοι αυτοί.
0: Όχι,
1: εποχή.
0: Όχι, μην βάζει Κόρφα.
1: Γιατί?
0: Όχι,
1: Κόρφα στο Πάοκ.
0: Όχι. Είναι όλοι αυτοί,
1: ναι,
0: στην εθνική Ελλάδα.
1: Τι συμβαίνει?
2: Σα θα βγω την κάρτα μου, άμα τη δείτε.
0: Ποια κάρτα? Όχι, παθές τη δικιά μου. Να ανεβοκατεύεις.
1: Άλλος ψάχνει καφέ, άλλος ψάχνει κάρτα.
0: Καλημέρα. Λέει καλημέρα ο κόσμος όταν παίρνει ένα σπίτι. Λέει γεια σας, τι κάνετε? Εντάξει.
1: Γιατί λάθος?
0: Γιατί σαν σήμερα, 39 χρόνια πριν, η Ελλάδα κέρδισε την Ρωσία 103-101 και πήραμε το... Τη Ρωσία Σοβιετική Ένωση.
1: Ποιο το είχε βάλει, θύμισε μου λίγο.
0: Ο Καμπούρης, ρε, ο αγαθός γίγαντας με τις δύο βολές που έκανε. Φούφτισε τα χεράκια και κλακ, κλακ, έκοσε τις βολές. Με Ιωάννου, με Ανδρίτσο, με Νίκο Γκάλη, με Ρωμανό, με Παναγιώτη Γιαννάκη, με Φασούλα, με Φιλίππου, με Κώστα Πολίτη. Ήμασταν όλοι αγχωμένοι στις βεράντες. Δεν μπορούσαμε να δούμε το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Μπαίναμε, βλέπαμε λίγο. Ήταν θρυλικό αυτό. Τώρα μια Ελλαδίτσα,
1: ναι,
0: που είχε ένα μπάσκετ. Α, εντάξει, τι είναι, τότε ξεκινάγαμε.
1: Αυτό άνοιξε το δρόμο.
0: Μα να παίξει με τους Ρώσους.
1: Αγώνες...
0: Σκέψω ότι αυτή ήταν ένα δισεκατομμύριο, αυτό,
1: ναι,
0: που λέγαμε τότε. Αυτά, ένα δισεκατομμύριο.
1: Ναι.
0: Και εμείς ήμασταν 7 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Και πήγαν, εμείς είχαμε μια πεντάδα τώρα. Και δεν ήταν και κάποιοι από αυτούς που παίζανε μπάσκετ, δεν ήταν και κύρια δουλειά τους. Ο Καμπούρης ήταν οικοδομείο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Ναι, τι.
1: Δεν το θυμόμουν.
0: Μιλάμε τώρα οι μισοί που ήταν στο.
1: Απλά
0: στον
1: θυμάμαι
0: πάγκο.
1: Ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι μύθοι αυτοί, άνοιξαν το δρόμο ώστε το μπάσκετ, αυτό που λέμε, να μπει σε όλα τα ελληνικά σπίτια.
0: Και βέβαια, το μάθαμε.
1: Να μοιήσουν πολύ κόσμο, πολλά νέα παιδιά και να το οδηγήσουν στα γήπεδα και μπράβο τους. Γι' αυτό τους αγαπάμε ιδιαίτερα. Καλά, έχω μια συμπάθεια πολύ μεγάλη και στον Παναγιώτη Γιαννάκη, τον έχω γνωρίσει από κοντά. Τον Νίκο Γκάλη, όχι. Αλλά είναι θρύλι.
0: Βέβαια.
1: Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό.
0: Παιδιά, πώς ήσασταν εχθές που.
1: Συγχαρητήρια.
0: Πώς αισθάνεστε σήμερα, το θυμάται κανένα? Είναι σε αυτό 39 χρόνια πριν.
1: Βλέπω ότι φεύγεις από τη συζήτηση, από το
0: θέμα.
1: Η
0: κουβέντα μας είναι 39 χρόνια πριν που κέρδισε ο υπέροχη εθνική Ελλάδος στη Ρωσία.
1: Σημαδεύτηκαν από κάτι επεισόδια που θα ήθελα να μου πείτε γιατί ακριβώς συνέβη αυτό το περιστατικό, το ξύλο στα αποδυτήρια ανάμεσα σε ποιους.
0: Κοίτα, να πούμε μπράβο στον Ολυμπιακό.
1: Μπράβο τους.
0: Γιατί αυτό που μετράει είναι ότι είναι πρώτη στην Ευρώπη, πρώτη στην Ελλάδα.
1: Ομαδάρα, ρε Ολυμπιακός.
0: Πολύ καλή ομάδα.
1: Μπράβο.
0: Και πολύ καλό μπάσκετ. Και νομίζω ότι αν επειδή μου στον αθλητισμό δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος, γιατί είναι και η τύχη πολλές φορές.
1: Και στα... πεις,
0: δεν κερδίζει καλύτερος πολλές φορές. Όχι, περίμενε, θα σου πω. Δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος, γιατί κάποια στιγμή μπορεί, ας πούμε, στο ποδόσφαιρο να είσαι συνέχεια σε μία άμυνα, να κάνεις μία επίθεση, να βάλεις ένα γκολ. Οι άλλοι να έχουν πέντε δοκάρια και να χάσουν.
1: Είναι πολύ σημαντικό.
0: Όμως ο Ολυμπιακός ξεκάθαρα έπαιξε, και αυτό το παραδέχονται σχεδόν όλοι όσοι γνωρίζουν μπάσκετ, όσοι βλέπουν μπάσκετ, ότι ο Ολυμπιακός έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ φέτος. Και ήταν, του άξιζε δηλαδή και να το πάρει στην Ευρώπη και να το πάρει στην Ελλάδα. Εξαιρετικός, με τους τραυματισμούς που είχαμε και όλα αυτά, ήταν εξαιρετικός. Νομίζω ότι εμείς καταρρεύσαμε τη στιγμή που δεν πήγαμε στο Final Four. Εκεί μας πείραξε εμάς πάρα πολύ. Θεωρώ όμως ότι χτες υπάρχει πράγματι ένας πρωταθλητής Ελλάδος και υπάρχει και ένα τεράστιο θέμα, εγώ πιστεύω, και την ελληνική κοινωνία. Κάποια στιγμή.
1: Θέλετε λίγο να μου πείτε τι έγινε, γιατί ήμουν.
0: Θα σου πω, θα σου πω. Κάποια
1: δούλευα
0: στιγμή.
1: Εκείνη την ώρα δεν μπορούσα, θα σας περιγράψω.
0: Και εμείς εργαζόμαστε, κυρία μου, όπως έλεγε, θα σας το πω αυτό σε λίγο.
1: Θα περιγράψω ένα περιστατικό πολύ συγκινητικό σχετικά με τον αγώνα. Παρασκήνιο, για πες μου.
0: Λοιπόν, 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9 για τα μηνύματά σας, αν θυμόσαστε τότε την νίκη και αν είδατε και χθες το παιχνίδι. Το οποίο παιχνίδι, να κάνω μια παρένθεση, ότι έκανε 50%. Δηλαδή, ρε παιδιά, και εμείς δελτία είχαμε. Δείτε και εμάς. Βλέπουμε τα νούμερα στα δελτία, πάνω από 5 δεν έχει πάρει κανένας. Δείτε και εμάς, ρε παιδιά. Κάναμε ρεπορτάζ, παλέψαμε. Να σε ενημερώσουμε, προσπαθούμε.
1: Προσπαθεί ανούλα να σε βάλει στα γήπεδα, να σε στρέψει περισσότερο
0: πω,
1: στον αθλητισμό.
0: Προσπαθώ, αλλά... προσπαθώ. Μα κοίταξε.
1: Να παίξει άλλη
0: πω,
1: μπάλα.
0: Άκου να δει. Τώρα ξέρεις, πριν σε πάω στο χτεσινό περιστατικό, σου πω ένα ωραίο που έχει συμβεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν ξέρω αν σα το έχω πει. Στο Δημοτικό Συμβούλιο του Μαραθώνα. Σα το έχω πει.
1: Όχι.
0: Με τον Ηλία Ψινάκη.
1: Και να μας το έχει πει, έχει περάσει καιρός.
0: Λοιπόν, είναι ο Ηλίας Ψινάκης μέσα και είναι και ο κύριος Λιβαθινός, ο Σπύρος.
1: Ναι.
0: Ο παλιός παίκτης του Παναθηναϊκού, ο οποίος ήταν πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου. Και έχουν αναπτύξει ένα θέμα. Τότε καλύπταμε το συγκεκριμένο Δημοτικό Συμβούλιο γιατί γινόταν μάχη. Τους έλεγε ο Ψινάκης 1002, γινόταν πάρτι. Κάναμε 5 λεπτά βίντεο στα
1: πριν από
0: τέτοια.
1: Τις φωτιές, ναι,
0: πριν από τις φωτιές, πριν όταν ανέλαβε, ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και λέει ο κύριος Λιβαθινός ότι παιδιά, εγώ θεωρώ ότι σε αυτό το θέμα έχει γίνει λάθος εκεί, εκεί, εκεί και το σωστό είναι αυτό και αυτό και αυτό. Mm. Πετάγεται λοιπόν κάποιος από την αντιπολίτευση, ο οποίος ήταν νομικός ο άνθρωπος και τα ελληνικά του ήταν συγκλονιστικά. Και λέει, κύριε Λιβαθινέ, θεωρώ ότι η τοποθέτησή σας είναι άκυρη και του αρχίζει ένα λογίδριο φοβερό πάνω σε νομικά κομμάτια που δεν καταλαβαίνει κανείς τίποτα. Mm. Του λέει ο Λιβαθινός, κοιτάξτε, άδει, του λέει, κύριε, εγώ νομίζω, του λέει. Μπορεί να έχετε και δίκιο, εντάξει, αλλά εγώ του λέω είμαι ποδοσφαιριστής και θέλω να μου τα πείτε πιο απλά για να τα καταλάβω κι εγώ και να σας απαντήσω.
1: Ορολογίες.
0: Μην χρησιμοποιείτε του λέω ορολογίες, γιατί είναι η δουλειά σας αυτή και δεν είναι τίμιο και απέναντι σε μένα και δίκιο.
1: Ναι.
0: Και λέει ο άλλος, ο οποίος δεν είχε, ας πούμε, ρε παιδί μου, ούτε τη σωματοδομή για να πεις ότι είναι αθλητής, ήταν λίγο λάμπρου, στο πιο κοντό.
1: Ναι.
0: Και λέει, κύριε, σας παρακαλώ. Μόνο την κυλίτσα ήταν γιωμάτος.
1: Τα μπρατσάκια του.
0: Γιωμάτος. Χαμογελούσαν οι τσέπες όταν καθότανε.
1: Πολύ καλά.
0: Χαμογελάνε οι τσέπες που ανοίγουν, λέει, και αυτά. Ήταν λίγο σφιχτό το πουκάμισο. Δίνανε μάχες στα κουμπιά να κρατηθούν με την κουμπότρυπα. Μία σχέση δύσκολη των δυο τους. Τέλος πάντων, και λέει, όχι, κύριε, λέει, σας παρακαλώ, λέει. Και εμείς, λέει, αγωνιστήκαμε και εμείς ήμασταν, λέει, αθλητές. Και μάλιστα, λέει, σε φοβερό επίπεδο και μάλιστα και σε ανώτατο επίπεδο, λέει, αθληθήκαμε και εμείς, λέει, στον χώρο του ποδοσφαίρου. Δεν έχει σημασία, λέει, μην λέτε ότι εσείς ήσασταν μόνο ποδοσφαιριστής. Ενοχλημένος ο άλλος. Λέει, ο Λιβαθινός και αυτός ενοχλημένος. Δεν σας βλέπω, του λέει, πάντως, σαν σωματοδομή, γιατί δεν ήταν και μεγάλος, ήταν καμιά σαρανταριά χρονών. Σαν σωματοδομή, του λέει, να έχετε παίξει τα τελευταία χρόνια, εκτός αν παίξατε στα 20.
1: Φαίνεται ο αθλητής. Ο πρώην ποδοσφαιριστής, ειδικά
0: και
1: φαίνεται.
0: Και άμα είναι και σε βαθμό πρωταθλητισμού τώρα, φαίνεται ότι ο άλλος είναι τώρα.
1: Ντούκι.
0: Είναι τώρα.
1: Είναι
0: τα
1: είναι
0: πόδια
1: κάπως.
0: Του, είναι ο άνθρωπος, φαίνεται ότι τώρα έχει και οι κινήσεις του.
1: Ναι.
0: Δεν επιτρέπω, λέει, τέτοια. Είναι προσβολή αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ντροπή σας, του λέει αυτός. Και πετάει και το ψηλάκι, σας παρακαλώ. Κύριε Λιβαθινέ. Σας παρακαλώ, λέει. Ο κύριος, πώς σας είπε, Παπαδόπουλος. Μάλιστα. Εγώ, λέει, έτσι όπως σας βλέπω. Συνάγκης. Θεωρώ ότι πράγματι έχετε αγωνιστεί και σε επίπεδο έτσι ανώτατο, όπως λέτε. Ναι. Και μάλιστα σε ποιο άθλημα είπατε. Λέει, ποδόσφαιρο, λέει αυτός. Σας παρακαλώ, κύριε Ψέκη. Βεβαίως, κύριε Λιβαθινέ, ο κύριος Παπαδόπουλος, εγώ όπως τον βλέπω, μπορεί στο ποδόσφαιρο, ας πούμε, να έκανε την μπάλα.
1: Τέλειο.
0: Και γίνεται μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Της
0: Μουρλής φεύγουν ποτήρια. Ντροπή. Θα πω σύρτο, γιατί χωρίς μπάλα γίνεται ο αγών. Να το συνεχίσει ο άλλος. Να το συνεχίσει. Συγγνώμη, σας ενόχλησε το ασπρόμαυρο της μπάλας.
1: Γλυκός, Ηλίας Φινάκης, έχει χιούμορ.
0: Της Μουρλής, μα είσαι καλά.
1: Είναι πολύ εύστροφος.
0: Μπαίνω μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, μπαίνω στο Δημαρχείο και με πετυχαίνει στην πόρτα. Και του λέω.
1: Σε παρομοίασε και σένα με μπάλα.
0: Όχι, καλημέρα. Όχι, όχι, όχι.
1: Καλά, Θεός σε φίλε.
0: Καλώς τα παιδιά. Μου λέει. Μπαίνουμε στα σασέρ μαζί και μου λέει: έχουν πάθει άλλε τρελά. Του λέω: εσύ φταίει, του λέω. Γιατί του λέω και εσύ: έχει τρελαθεί. Του λέω: του λες να φτιάχνουν τα μαλλιά. Του έλεγε όλοι: θα είστε καλοκτενισμένοι, θα φοράτε κουστούμια.
1: Σίγουρα θα έλεγε να είστε καθαροί, να κάνετε μπάνια.
0: Ναι, εννοείται, να κάνετε μπάνια. Του έλεγε να κάνουν μπάνια.
1: Να μην μυρίζετε.
0: Και εδώ του έλεγε να βάζετε αποσμητικά.
1: Να πλένετε καλά τα αυτιά πίσω από τα αυτιά μέσα στα αυτιά. Γενικά μύτε, τρίχε.
0: Ναι, αυτό και ξύρισμα. Γενικότερα. Του έλεγε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και αφού είμαστε μέσα, τέλος πάντων, στο σανσέρ, λέει. Ρε, εσύ έχω ξέρει τι έχω πάθει. Αυτές οι καημένες εδώ, οι καθαρίστριες.
1: Ναι.
0: Τους έχω πει θέλω παντού να έχει αροματικά.
1: Ναι.
0: Και δεν έχουν πάρει ακόμα, γιατί μόλις είχε αναλάβει.
1: Ναι.
0: Αρωματικά χώρου.
1: Ναι.
0: Και οι καημένες παίρνανε αυτά που ήταν στη... για τις λεκάνες και βάζανε αυτά που κολλάνε. Τα βάζανε στον πάτο του ασανσέρ.
1: Πω,
0: στην άκρη.
1: Πω.
0: Και λέει: μπαίνω σε ασανσέρ και κατουργέμαι. Παιδιά, ήταν συγκλονιστικές οι στιγμές που ζούσαμε τότε. Ήταν φοβερό. Αλλά σου λέω: τέλος πάντων, επειδή. Τώρα είπαμε για τον αθλητισμό. Περίμενε. Σάκης, καλημέρα. Δεν είχα γεννηθεί το 87. Η μητέρα μου τότε ήταν 15 ετών. Είχε ήδη μυηθεί στο μπάσκετ. Α, εγώ το έζησα, λέει, στο ευρωπαϊκό του 5 με Διαματίδη, Σπανούλη και Παπαλουκά. Σωστός. Γιώργη, καλημέρα. Καλημέρα, δεν θυμάμαι τον αγώνα. Ήμουν αγέννητο. Ναι, όλοι αγέννητοι είμαστε, Γιώργο. Ναι, Γιώργο. Γεια σου, Τζόνι, καλημέρα. Το θυμόμαστε, Σπύρο, είμαστε 13 χρονών. Και σένα αύριο. Και. Πήρα,
1: και
0: σαν αύριο πήρα την πρώτη μου κιθάρα. Μπράβο, ρε φίλε, παίζεις.
1: Κοίτα να δεις.
0: Να συνεργαστούμε.
1: Κοίτα να δεις τι θυμάται.
0: Βέβαια, ρε, εσύ. Ναι,
1: πότε
0: γιατί,
1: πήρε την πρώτη
0: ναι,
1: μου
0: γιατί
1: κιθάρα.
0: Τότε η κιθάρα δεν ήταν εύκολο να την πάρεις. Είχε πολλά λεφτά.
1: Καημό το έχω που δεν θυμάμαι πότε πήρα την πρώτη μου κούκλα. Δεν θυμάμαι. Μην με κοιτάς έτσι.
0: Δεν θυμάσαι.
1: Όχι.
0: Πού να θυμάσαι, αφού σου παίρνανε συνέχεια.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Ναι, αυτό είναι. Πήρα λεφτά, μάνα μου λέει, για να πάρω ένα σουβλάκι να το γιορτάσω. Άντε ρε εσείς. Γεια σου, ρε Γιαννάκη, καλημέρα. Μόνο Άρης. Βέβαια, Άρης, γιατί το συζητάμε. Αυτοί ήταν που βάλανε τον μπάσκετ στη χώρα. Μην το συζητάμε, παιδιά. Και μάλιστα ο Άρης γίνεται πάρα πολύ ισχυρός πάλι. Καλημέρα, αγαπημένη μου, καλή Κυριακή. Θυμηθείτε το. Από το Σεπτέμβρη οι αθηναϊκές ομάδες από τον ΠΑΟ και από τον Άρη θα περνάνε πάρα πολύ δύσκολα. Καλημέρα, φίλοι μου. Καφεδάρες, μπαλκονάκι, λουλούδια, σκυλάκος, έτοιμη για ακρόαση. Ντινάρα, γεια σου, Ντινάκη μας. Όλγα, καλημέρα. Καλημέρα, όμορφα Κυριακάτικα, παιδιά. Γεια σου, Τίνα μας, Αντωνάτου. Καλό σου κούκε σε σένα για να περάσετε όλα υπέροχα. Μουντιάλ, Μαρόκο, Βραζιλία 1-1, είχε τώρα.
1: Πείτε
0: το Βραζιλία
1: μου,
0: περίμενε
1: όμως
0: να κερδίσει. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9 για τις καλημέρες. Και τι
1: θέλω
0: έγινε,
1: να
0: τώρα,
1: μου πείτε
0: πω
1: τι έγινε στα ποδητήρια.
0: Στα ποδητήρια, λοιπόν. Στα ποδητήρια, κάτι. Υπήρχε μια βραστική διένεξη μεταξύ του Ναν και του Τάιρικ. Πώς τον Τάιρικ Τζέιμς, αυτού του παίκτη του Ολυμπιακού. Ξέφυγε η κατάσταση. Και ο παίκτης του Ολυμπιακού, Τάιρικ Τζόουνς. Και ο παίκτης του Ολυμπιακού έφυγε, επτέθηκε στον Ναν, μπροστά στην κάμερα είναι αυτά. Και άρχισε να τον χτυπάει στο κεφάλι με πολύ δυνατές γροθιές. Ο Ναν αντέδρασε κι αυτός. Μετά δεν βλέπουμε τι γίνεται και όλα αυτά γίνονται μπροστά στα μάτια αστυνομικών που μπαίνουν να τους χωρίσουν. Και μετά έρχονται κάποιοι άνθρωποι από τον Παναθηναϊκό, κάποιοι άνθρωποι από τον Ολυμπιακό, παίρνουν τους δύο και τους απομακρύνουν.
1: Ήμουνα στο αυτοκίνητο εκείνη την ώρα και έξαλλος ο Αταμάν πήρε το λόγο, πήγε νομίζω στην δημόσια τηλεόραση και άρχισε. Δεν τον έχω ξανακούσει έτσι νομίζω. Έτσι δεν είναι. Ήταν έξαλλος ότι είναι απαράδεκτα αυτά να γίνονται.
0: Πρόσεξε, είναι απίστευτη η εικόνα αυτή. Που έχει, άμα τη δεις την εικόνα, είναι απελπιστική.
1: Δεν θέλω.
0: Θα σου πω το εξής.
1: Ναι.
0: Αν εμείς οι δύο τσακωθούμε,
1: ναι,
0: θα σου πω τώρα. Και υπάρχει εικόνα, εγώ να σε επιτεθώ με αυτόν τον τρόπο και να σε χτυπήσω με αυτόν τον τρόπο στο κεφάλι, θα με συλλάβουνε.
1: Θα με συλλάβουνε.
0: Ναι. Θα με βάλουνε μέσα χωρίς δίκη. Είναι τόσο σκληρή η επίθεση που αν δηλαδή φας μία μπουνιά από αυτόν τον παίχτη, αυτόν είναι ή τον άλλο, έτσι. Με τη δύναμη που έχουν αυτοί οι άνθρωποι, μπορεί να σου διαλύσει το κεφάλι.
1: Ναι.
0: Το φοβερό είναι ότι δεν γίνεται καμία σύλληψη, συνεχίζονται όλα κανονικά και είναι μια χαρά. Και εδώ τίθεται ένα θέμα. Κάνανε σωστά τη δουλειά της αστυνομικής? Μπορεί και να την κάνανε και να κάνω εγώ λάθος. Δεν την κάνανε σωστά, δεν κάνανε συλλήψεις? Επίσης, μπορούν να κάνουν συλλήψεις? Επίσης, αν ο Σπύρος χτυπούσε την Άννα και υπήρχε αυτό σε βίντεο.
1: Που τραυματίστηκε, πώς είναι, είναι καλά?
0: Ναι, μια χαρά είναι και οι δυο, συνεχίσανε κανονικά. Αυτό έγινε στο ημίχρονο ή στο τέλος?
1: Στο τέλος έγινε, ναι, στο τέλος του αγώνα.
0: Στο τέλος, okay. Λοιπόν. Δεν έχει γίνει καμία σύλληψη.
1: Ναι.
0: Συνεχίζουν κανονικά, πήγανε στα σπίτια τους, πήγανε μετά και στα μπουζούκια οι άλλοι και το.
1: Και το γιορτάσαν στη Λιόλιου.
0: Ναι, σωστά. Και το γιορτάσαν στη Λιόλιου και μια χαρά. Υπάρχει αυτεπάγγελτο εδώ πέρα που λέει και η Έλλη και έχει δίκιο. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Αν σε εγώ σε σπάσω στο ξύλο τώρα.
1: Ναι, κανονικά πρέπει να σπάσουν και όλους μέσα.
0: Μπαίνεις μέσα κανονικά. Και
1: τουλάχιστον
0: προφυλακίζεσαι σφεντόνα σε τέτοια επίθεση.
1: Κοίταξε, άσε την προφυλάξη, βιάζεσαι. Αλλά από τη στιγμή που γίνεται τέτοιο επεισόδιο και ειδικά μπροστά στην αστυνομία.
0: Είναι μπροστά η αστυνομική όλη.
1: Αυτόπτες μάρτυρες. Εννοείται ότι θα έπρεπε να μπουζουριάσουν και τους παίκτες.
0: Υπάρχουν λοιπόν άβατα σε κάποιες περιοχές. Δηλαδή, ο Σπύρος, αν χτυπήσει την Άννα, πάει μέσα. Ο Πράσινος, αν χτυπήσει τον Κόκκινο ή ο Κόκκινος τον Πράσινο, πάει μέσα. Υπάρχει νόμος για όλους. Και εδώ η αστυνομική. Άλλο ερώτημα. Σε όλες τις περιπτώσεις, δεν το λέω μόνο για την περίπτωση του Ολυμπιακού, μπορεί να γινόταν αυτό και στην περίπτωση του Παναθηναϊκού. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Οι αστυνομικοί μπορούν. Είναι θέμα αυτό,
1: ναι,
0: σε αυτή την κοινωνία που ζούμε. Μπορούν να συλλάβουν το ίδιο τον Σπύρο που είναι ένας απλός πολίτης με τον Τάδε που είναι ένας μεγάλος μπασκετβολίστας ή ένας μεγάλος πολιτικός ή ένας μεγάλος παράγοντας?
1: Ο Γιαννακόπουλος δεν αντέδρασε.
0: Δεν ξέρω. Έχουμε τι, δεν έχω δει. Όχι, αντίδραση δεν έχω δει από εκεί.
1: Όχι, γεια σου Κατερινάκη,
0: καλημέρα.
1: Τίποτα, τι ούτε να, μία συγγνώμη. Α, δεν έχεις δει.
0: Δεν, ακόμα, κοίταξε, εγώ πήρα και τηλέφωνο, ρώτησα,
1: ναι,
0: και στο γραφείο τύπου της ελληνικής αστυνομίας.
1: Ναι.
0: Ρώτησα, δεν έχω πάρει απάντηση, εντάξει, όσο είναι και πρωί ακόμα, γιατί ρωτάω εάν θα γίνει ΕΔΕ.
1: Ναι.
0: Ή αν βγει η αστυνομία και πει καλώς κάνανε. Ότι εντάξει, ήταν μια ψυμαχία, τελείωσε και όλα εντάξει.
1: Ναι, γιατί τι
0: δεν έχουν γίνει βέβαια και μηνύσεις.
1: Να χωρίσουν και.
0: Έχουν, γιατί είναι, τώρα
1: και
0: είναι και η ένταση και όλα αυτά.
1: Επίσης,
0: βγήκε η σύζυγος του Ναν,
1: ναι,
0: για να δεις τώρα, γιατί και λέει, ο άντρας μου δεν έφαγε καμία μπουνιά, αντιθέτως έριξε. Δηλαδή, έχουμε πάει σε μια διαδικασία ότι όχι, εμείς σας δίραμε, δεν μας δίρατε εσείς. Και σε ρωτάω εγώ κάτι άλλο τώρα. ένας φίλαθλος, ένας οπαδός που δεν είναι στα πολύ καλά του, έτσι. Είναι λίγο φορτωμένος. Είμαι εγώ Παναθηναϊκός και σας καίω όλους. Είμαι εγώ Ολυμπιακός και σας καίω όλους. Είμαι εγώ ΑΕΚ, Άρης, ΠΑΟΚ, ό,τι θες, έτσι. Ναι. Βλέποντας αυτές τις κινήσεις με δύο παίχτες να παίζουν μπουνιές μέσα στο γήπεδο. Και έρχεστε και πιάνετε εμένα. Ακριβώς. Και πιάνεις εμένα. Και πώς αντιμετωπίζεις την οπαδική βία σε αυτό το πράγμα. Επίσης σου λέω ότι το θέμα μου είναι, υπάρχει νόμος για όλους ή για κάποιους? Και επίσης και το πρόβλημά μου είναι, υπάρχει αξιωματικός υπηρεσίας εδώ? Υπάρχει εισαγγελέας να μπει, να δει το βιντεάκι και να πει, όπα παιδιά, το τι γίνεται, έχουμε επίθεση. Αν δεν μου έκανε εσύ μήνυση την ώρα που σε χτυπούσα, ρε παιδί μου, ναι, δεν με, και το βλέπε το βίντεο, είναι εισαγγελέας. Ναι. Τι θα έκανε εσύ που κάνει δικαστικό ρεπορτάζ? Υπάρχει αυτό το βίντεο στο social, στα social media.
1: Κανονικά θα πρέπει να παρέμβει.
0: Δεν θα παρέμβαινε, λες εσύ? Πόσο θα έμενε αυτό? Επίσης δεν θα γινόταν χαμός από κάτω στα social ότι ο τάδε που τη χτύπησε, που την έκανε, και σωστά θα γινόταν, αν είναι δυνατόν.
1: Πιστεύω γίνεται. Σίγουρα θα υπάρχουν αντιδράσεις στο διαδίκτυο. Σίγουρα θα υπάρχουν. Τι γράφουν?
0: Θα χτυπούσε ο Σπύρος την Άννα, λέει. Θα χτυπήσει τη Γιαννιτσότη, άρε. Δεν σε βλέπω καλά. Φιλική συμβούλη. Τείχο, τείχο θα πηγαίνει σε τέτοια περίπτωση.

0: μέσα στα Εξάρχεια. Προσέξτε, είναι Σάββατο βράδυ.
1: Σάββατο βράδυ που με πολύ κόσμο.
0: Καλοκαίρι που ο κόσμο βγαίνει έξω. Που προσέξτε, που οι φοιτητές και πάρα πολλοί νέοι είναι
1: πολύ
0: στα μπαράκια των Εξαρχείων. Mm. Και γίνεται μια τέτοια δολοφονία. Πάμε break.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
4: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Παρόντο 98,9, Αναστηματιάδου, Σπύρος Λάμπρου, κορυφαίος Θάνος Μπούμπα σήμερα στην παρέα μας, μην το συζητάτε. Ολυμπιακός, το χάρηκε. Εντάξει, το ευρωπαϊκό μου λέει χάρηκα πιο πολύ. Το ελληνικό δεν το είδα. Όντως και δεν το είδαν και οι πράσινοι πολύ. Χτες βέβαια είδανε πολύ το παιχνιδάκι. Έλλη Σπυροπούλου στο τηλεφωνικό μας κέντρο 6947-989-989. Η κυρία Χαριστιανού που ήταν χτες. Έκαναν πάταγο οι δηλώσεις του πρέσβη επί τιμή εδώ στον Αλφα Ρέντιο 98,9 και για τους Τούρκους που είπε ότι μας φοβούν. Γιατί πολλοί αντέδρασαν και μάλιστα υπήρχαν και το παίξαμε και στο δελτίο και λέγανε ότι πώς μας φοβούνται οι Τούρκοι και πώς είναι απρόβλεπτοι οι Τούρκοι που από τη μία μεριά έχουν γκριζάρει το μισό Αιγαίο και από την άλλη μεριά έχουν πάρει την Κύπρο, την Μισή και κάνουν παραβιάσεις. Ότι δεν γίνεται αυτό. Επίσης έκανε πάρα πολύ εντύπωση αυτό που είπε ότι πρέπει να κάνουμε πρώτα ψυχανάλυση και μετά να συναντήσουμε τους Τούρκους για να δούμε τι και πώς. Αυτό ήταν λίγο. Έκανε λίγο τζι.
1: Μάλλον
0: δεν
1: θέλανε να πούνε, λέω το
0: ναι.
1: Εγώ, αντί για τη λέξη ψυχανάλυση, κακό μάλλον χρησιμοποιεί.
0: Ναι.
1: Μήπως ήθελαν να πούν ψυχογράφημα,
0: ναι,
1: του τύπου ότι λαμβάνεις υπόψη ακόμη και, και τον χαρακτήρα του ανθρώπου, mm-hmm, των ανθρώπων που πας να διαπραγματευτείς για κάτι και τις αντιδράσεις του. Γιατί σίγουρα πολλές φορές δεν λέμε και για τον κύριο Ερντογάν πώς είναι και πώς συμπεριφέρεται, για τον Τραμπ.
0: Ο Ερντογάν έχει κάνει φοβερή.
1: Κάποιοι τον θεωρούν τρελό τον Τραμπ. Έτσι όπως κατάλαβες.
0: Καλά το λες.
1: Τώρα αυτοί το ξέρουν. Εχθές πάντως θέλω να μοιραστώ μαζί σας μια έτσι συγκινητική στιγμή όσον αφορά στον αγώνα. Ήμασταν λοιπόν χθες το απόγευμα στην κοινωνική δομή στήριξης αστέγων στο Πειραιά της UNESCO.
0: Στο Πέραμα.
1: Ναι, στον Πειραιά είναι.
0: Α,
1: και πήγα.
0: Δεν θέλει Πέραμα, θέλει Πειραιά.
1: Πήγα νωρίς εκεί.
0: Πάρω.
1: Πήγα νωρίς εκεί, πριν πάει η κυρία Καριστιανού. Οπότε είχα τη δυνατότητα να μπω μέσα. Εκείνη την ώρα ήταν η ώρα που παίρνανε, ας πούμε, το απογευματινό τους οι άνθρωποι που ζουν μόνιμα εκεί, okay, που βρίσκουν στέγη. Οπότε ήταν γεμάτος ο χώρος με ανθρώπους που έχουν θέματα. Υπήρχε λοιπόν μια μεγάλη γιγαντόφωνη και βλέπανε, τρώγανε ας πούμε το φαγητό τους, πίνανε τον καφέ τους, άνθρωποι με προβλήματα, άλλοι με θέματα υγείας, όλοι έτσι με διάφορα θέματα, και βλέπανε τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.

0: άνθρωποι, ξέρεις, σε ένα περίεργο περιβάλλον. Μια έτσι σουρεάλ εικόνα, ρε παιδί μου, αλλά και ταυτόχρονα συγκινητική.
1: Ναι, αλλά και είναι και αυτό που λες, ρε παιδί μου, ότι ο αθλητισμός σε φέρνει κοντά.
0: Ναι. Εντάξει. Όλοι ο έτσι. Καημός, παρά τα προβλήματά τους, παρά τις έννοιες τους και τις δυσκολίες τους, είχαν τη δυνατότητα, βλέποντας αυτόν τον αγώνα, και ειδικά στον Πειραιά, οι περισσότεροι Ολυμπιακοί, να αναθαρίσουν. Ρωτήσεις... Έπαιρναν μια ανάταση από αυτό.
1: Αν ρωτήσεις αγόρι. Άντρα στην ηλικία μου και πιο μικρούς, και σαραντάριδες, δεν ξέρω και αν είναι στην ηλικία του Θάνου, οι πιο στενές και ωραίες στιγμές του γιου με τον πατέρα είναι όταν βλέπουν την ομάδα τους μαζί. Όταν καθόντουσαν στο σαλόνι να δουν, ή στην κρεβατοκάμαρα να δουν την μπάλα μαζί. Όταν έχανε η ομάδα τους, όταν κέρδιζε η ομάδα τους, όταν μιλάγανε μαζί. Όταν εγώ το βλέπω με τον πατέρα μου, ρε παιδί μου, που δεν ξέρει πολλές φορές τι γίνεται, πότε παίζουμε, και μου λέει στείλε μου, ή μου λέει θα έρθεις να το δούμε μαζί το παιχνίδι. Είναι πάρα πολύ ωραίες στιγμές. Και θέλω να σου πω ότι μεγάλη πίκρα, είναι μεγάλη πίκρα, στο λέω εγώ γιατί έχω φίλους που είναι Ολυμπιακοί, δεν μπορούμε ποτέ να δούμε ένα παιχνίδι μαζί στο γήπεδο. Που θα θέλαμε πάρα πολύ να το δούμε μαζί. Και να τελειώσουμε μαζί και να φύγουμε. Θα μου πεις, είναι ακραίο τώρα αυτό που λες. Γιατί θα σκοτωθούν, δεν υπάρχει. Δεν μπορεί να πάει φίλος του Ολυμπιακού σε εξέδρα Παναθηναϊκών, ούτε φίλος του Παναθηναϊκού σε εξέδρα. Γιατί δεν γίνεται, ούτε στον ΠΑΟΚ, ούτε στον
0: Άρη. Δεν μπορείς να το αντέξεις.
1: Δεν θα σε κάψουν οι άλλοι σε καλά. Θα πας εσύ με φανέλα κόκκινη ή πράσινη στην
0: άλλη. Καλά, μην βάλεις φανέλα πράσινη.
1: Δεν γίνεται, ρε, είναι πολύ περίεργα τα πράγματα. Τώρα υπάρχουν πάρα πολλοί φανατικοί, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τι σουδέτερα, βάλει ένα πορτοκαλί.
0: Ένα λευκό. Ναι, από μέσα σου, εντάξει. Ωραίο είναι αυτό.
1: Τι ωραία.
0: Εγώ θα πήγαινα πάντως.
1: Καταπιεσμένος θα είσαι εκεί πέρα, δεν μπορείς να το παρακολουθήσεις με τίποτα.
0: Πάντως αυτό που είπες, το μπαμπά και γιος, και το, έτσι, το σκηνικό που γίνεται μέσα στα σπίτια αυτό. Εμείς αυτό το ρόλο είχαμε τη μαμά. Θυμάμαι δηλαδή τα αδέρφια μου να υποστηρίζουν φανατικά την ομάδα του Άρη. Για μπάσκετ μιλάμε πάντα. Και η μητέρα μου υποστήριζε την ομάδα του ΠΑΟΚ. Και είχε τρελή αδυναμία στον Κόρφα. Και ειδικά όταν έπαιζε Άρης ΠΑΟΚ, είχες μία. Μαμά,
1: να λέει,
0: να φωνάζει μπράβο Κόρφα, μπράβο, μπράβο.
1: Πώς την αφήνανε
0: και,
1: μέσα.
0: Κι όμως την αφήνανε. Αυτό, ο παπάς μου δεν ασχολείτο.
1: Είχαμε
0: το ρόλο αυτό της μαμάς.
1: Είχαμε την, και δεν ξέρω αν το έχετε ζήσει κι εσείς, είχαμε την απειλή. Περνούσε η μάνα μου, βλέπαμε τηλεόραση και περνούσε μπροστά η γυναίκα να κάνει τις δουλειές της. Και αυτό πέρανε και
0: τσέρκα. Και περνούσε σίγουρα στις καλές φάσεις.
1: Και περνούσε μπροστά την τηλεόραση. Λέγα, μην ξαναπεράσεις μπροστά την τηλεόραση, παρακαλούμε. Βλέπουμε την μπάλα και έλεγε, θα σας αφήσω ασυνδέρωτους. Κόβουν όλα εκεί πέρα. Θέλετε να αφήσω το φαΐ να καεί.
0: Εσείς όλοι στο σπίτι σας ήταν Παναθηναϊκοί? Α, ναι, κανένας δεν διέφερε?
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Εσύ, πουλάκι μου, όλοι στο σπίτι, Ολυμπιακοί?
1: Ναι, τώρα εντάξει. Γιατί αλλιώς είναι και αποτυχία του πατέρα, μα τον κάνει το γιο όπως είναι αυτό.
0: Μόνο εγώ είμαι με όλες τις ομάδες. Ναι. Όλες τις ομάδες και Ελλαδάρα πάνω απ' όλα.
1: Ναι, αλλά όμως εσύ έχεις διαφορές.
0: Ιταλία πρώτα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Μετά.
1: Λίγο κοκό. Τώρα είμαι πολύ έντονα με το κουρακάο. Πάρα πολύ ωραίο κουρακάο. Έχει έναν ψηλό.
0: Ιταλία βλέπω και ποδόσφαιρο. Διότι αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο. Αυτό είναι η Victoria Secret σε αντρική εκδοχή. Έτσι.
1: Δεν είναι δυνατό.
0: Οι Ιταλοί δεν παίζονται, σε παρακαλώ. Και όχι μόνο. Δηλαδή και κάποιος που δεν είναι πολύ όμορφος Ιταλός, έχει τέτοιο στυλ. Μπαίνει με τέτοιο αέρα μέσα στο γήπεδο. Είναι τόσο φινετσάτη. Ακόμη, ρε παιδί μου, και μουσκεμα που είναι οι άνθρωποι, λες και βγήκαν από το μπάνιο εκείνη την ώρα.
1: Πέστα μας, ρε Άννα, πιάξε μας πρωί-πρωί. Μουσκεμα ο Ιταλός, τρελανέ μας. Άσε που είναι φοβερή.
0: Μα φαίνονται ότι λες και βγήκαν από το ντουζ, ρε παιδάκι.
1: Συνέχισε.
0: Δεν σου βγάζει έτσι μια.
1: Έχουν γεννηθεί με αποσμητικό.
0: Ναι.
1: Το μαλλί.
0: Το μαλλί που άλλοι, ξέρω εγώ, που το έχουν με το ζελέ
1: και δεν τίποτα,
0: δεν χαλάει. Άλλοι που τα έχουν έτσι μακριά και ανέμελα. Ναι, ρε παιδιά, που μόνο για τις γυναίκες θα λέμε και για τα μοντέλα. Όχι, να πούμε λίγο και για τους ποδοσφαιριστές.
1: Στο μεταξύ,
0: τους Ιταλούς.
1: Ναι, οι Ιταλοί είχαν κάνει ένα φοβερό καψόνι στους Ευρωπαίους και γενικότερα στους Ιταλούς να πάρουν τη φανέλα τους. Γιατί η γνήσια φανέλα των Ιταλών, αυτή μπλε με το ωραίο σήμα εδώ πέρα, όσοι φοράνε τις αθλητικές φανέλες, είναι λίκρα. Ξέρεις, σημαίνει λίκρα.
0: Πολύ καλά,
1: τη φοράς
0: ξέρω
1: απάνω και κολλάει παντού. Φαίνεται μέχρι και η τελευταία
0: λεπτομέρεια. Και διαγράφονται.
1: Του...
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Η κοιλιακή του όλα, τα πλευρά του όλα διαγράφονται.
1: Αν τους έχεις κρυμμένους, διαγράφονται άλλα πράγματα. Διαγράφονται αφαλώς, διαγράφονται άλλα πραγματάκια. Διάφορες κούρμπες, διάφορα βουναλάκια. Όλα
0: έβλεπα.
1: Αυτό. Δηλαδή το σήμα της Ιταλίας είναι μεγάλο. Σημαία Ιταλία.
0: Έβλεπα το ντοκιμαντέρ της Ελένης Βαρβουτσιώτη στο, στο Sky. Στο χιλιοστό. Άκου που πήγα.
1: Και εκεί την πλούσα.
0: Ανάμεσα σε αυτούς που μιλούσαν. ήταν και ο Ματέο Ρέντσι, ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας, ναι. Ο οποίος μου άρεσε τότε πάρα πολύ φυσικά, τις εποχές των μνημονίων, ήταν ο πιο φινετσάτος από όλους, ναι. Στις διαπραγματεύσεις και στα Eurogroup και στις συνόδους κορυφής. Λοιπόν, έχουν περάσει πάνω από 10 χρόνια από τότε, σχεδόν 15, μεγάλωσε, άσπρισαν τα μαλλιά του κι όμως παραμένει τόσο γοητευτικός και τόσο φέτες ο άνθρωπος. Έτσι. Ήταν ο μόνος από όλους αυτούς που μίλησαν στο ντοκιμαντέρ ο οποίος εμφανίστηκε με σχεδόν λευκό κουστούμι.
1: Ναι, αυτό.
0: Και ήταν συγκλονιστικός και καθότανε και ούτε μια δίπλα, ρε παιδί μου. Τίποτα. Φέτες.
1: Δεν έχει σημασία. Ναι. Με μια δίπλα με μέλη. Αυτό που λέγαμε χθες. Θα σου πω κάτι. Κοίταξε να δεις. Όμως σημασία έχει ψυχή.
0: Και ψυχή.
1: Πόσο χρόνο είναι ο Ματέο Ρέτσι τώρα, πόσο θα είναι περίπου.
0: Ο Ματέο... 70. Τι λες καλέ που είναι ο Ματέο, 50 πλάς θα είναι.
1: Α. Τότε είναι
0: σιγά
1: νεότατος.
0: Μην είναι, κάτσε ρε εσύ.
1: Περίμενε.
0: Έχεις δει το μέσο Έλληνα 50 πως είναι?
1: Έχεις δει,
0: τι με κοιτάς,
1: έχεις
0: έτσι.
1: Δει συνταξιούχο 70 να χορεύει σε βαφτίσια ζεμπέκικο μόνος του? Έχεις δει 70?
0: Ο Ματέο Ρέντσι είναι σαν με σένα.
1: Είναι σαν μένα,
0: ναι, ναι.
1: Μια χαρά. Λοιπόν, έχεις δει 70?
0: Δεν λέμε πόσο είσαι.
1: Και είναι 51 και είναι έτσι κρυζαρισμένος και χάλια. Άμα σηκωθώ εγώ και ξεδιπλαθώ γύρω με 2 μέτρα. Έλεγε ο Χατζηχρήστος. Για να τον δω. Σιγά τίποτα.
0: Δεν είναι εδώ, εδώ είναι παλιά.
1: Τι, χάλια είναι.
0: Χάλια είναι ο Ματέο Ρέτσι.
1: Χάλια, χάλια. Με έχετε, με βάλε δίπλα. Ματέο Ρέτσι, Σπύρος Λάμπρο, γίνει χαμός.
2: Ξεφύγει κατά σας, πάμε break.
1: Έλα, έλα, πάμε και διαβάζουμε τώρα τα μηνύματα, έλα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, πάντως και οι δικοί μας αθλητές είναι ωραίες. Τέλος πάντων, θέλω να σου πω ότι ήταν λύκρες οι περισσότερες οι μπλούζες εκεί πέρα και ήταν το πρόβλημα.
1: Θες να βάλουμε στο μέσο 50 Έλληνα λύκρα.
0: Σου λέω 68 χρονών και χορεύει ζεμπεκιά και γυρνάει δίπλα. Σα σβούρα γυρνάει ο παππού.
1: Ποιον σκέφτεται.
0: 70, όλοι οι 70 χρονοί πώς χορεύουν εύκολα. Και τζιφτεντέλια και αυτά. Επίσης έχεις δει 70 αγρότη. Πώς ανεβαίνει και κατεβαίνει σε τρακτέρ. Τακ, τακ, τακ, τακ, τακ, τακ, τακ. Και διπλώνει παντού η κυλίτσα. Δεν πειράζει. Έχει, δουλεύει με τσίπουρο. Πάει σφαίρα. Δεν μασάει τίποτα. Πάει τώρα βάλει άσπρο σακάκι. Τι είναι άσπρο σακάκι να βάλει ο Έλληνα, ο ωραίο.
1: Εκρού φοράει, εκρού ο Ματέο.
0: Βάζουμε εμείς, έχουμε.
1: Τι να βάλουν οι Έλληνες σε προκουστούμι, ρε παιδάκι.
0: Είμαστε πάρα πολύ ωραίοι. Φαίνεται 51, φαίνεται 51 ωραίοι, χάλια σου λέω.
1: Σε κανένα γάμο καλοκαιρινό φοράνε
0: κρούκοστούμι. Είναι ωραία που αναφέρατε την νίκη της Ελλάδας στο μπάσκετ πριν 39 χρόνια. Θυμάμαι ότι τότε ήμουν 10 ετών και τα συνοικιακά γήπεδα μπάσκετ μετά από την νίκη της εθνικής ομάδας ήταν γεμάτα με πάρα πολλά παιδιά, αγόρια και κορίτσια να παίζουν μπάσκετ. Ναι, έχεις δίκιο, Αλέξανδρε, έτσι είναι. Επίσης είχαμε ομάδες που παίζαμε με άλλες γειτονιές και οι χαμένοι αγόραζαν αναψυκτικά ή παγωτά. Τώρα τα γήπεδα τα βλέπω εντελώς άδεια. Παιδιά, δεν τους ενδιαφέρει σήμερα, ρε παιδιά, να παίξουν μπάσκετ, να βρεθούν με φίλους. Ξέρεις τι γίνεται. Οι περισσότεροι είναι σε ομάδες, δεν παίζουν τόσο πολύ μπάσκετ. Είναι και άλλα αθλήματα που έχουν μπει μέσα, και η κολύμβηση και το πόλο.
1: Εγώ δίπλα στο σπίτι μου έχω γήπεδο τένις και γίνεται χαμός.
0: Παίζουνε.
1: Χαμός. Παίζουνε τα λίγο πιο μεγάλα παιδιά.
0: Παίζετε τη ρακέτα. Έλα ρε εσύ.
1: Ναι. Ειδικά τα απογεύματα γίνεται.
0: Ναι,
1: πάρα
0: είναι.
1: Πολύ.
0: Είναι.
1: Και βλέπεις και εκεί κάτι κορμιά. Μπράβο τους.
0: Το τένις παντού. Τι να σου πω.
1: Για
0: Έλληνες. Έλληνες είναι αυτοί. Έλληνες. Συγγνώμη. Ναι, να τα πούμε αυτά.
1: Τι να κάνουμε, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Πες μας, Βιρεάνα, και τι λέγανε όμως εκεί πέρα που βλέπαν τους αγώνες.
1: Όχι, ήταν. Όχι, όχι, ήσυχοι ήταν. Ήσυχοι ήταν. Ήταν ίσως όλοι.
0: Πάρε μια Γουίλσον κι εσύ, μια ρακέτα.
1: Είναι ο επόμενος στόχος μου. Θα έρθεις να παίξουμε.
0: Ναι, άνετα.
1: Εσύ που ξέρεις.
0: Και έπαιζα, παίζω τένις εγώ.
1: Ναι, γι' αυτό. Ναι.
0: Μέση και γόνατα πρέπει να προσέχεις εκεί πέρα. Ξέρεις τι θερμίδες.
1: Δεν έχω πρόβλημα.
0: Πάρα πολλές θερμίδες.
1: Ναι. Ναι. Απλά εμένα με ενδιαφέρει η στολή.
0: Είχα μπλούζα
1: εγώ. Θέλω να έχω το φουστάκι τένις. Τι με κοιτάς έτσι.
0: Αχ, δεν μπορώ.
1: Και το καπέλο. Υπήρχε και σύρια παλιά στον Αντένα με το Στράτο Τζορτζόγλου. Βρεσινή,
0: αλλά τώρα το τένις είναι να παίξουν τένις, δεν είναι να βάλουν το καπέλο.
1: Τι θες να πεις, ότι δεν θα μπορώ εγώ να παίξω τένις.
0: Όχι, ρε, τώρα το θέμα μας δεν είναι η φούστα και το τέτοιο.
1: Και πώς δεν είναι, πώς θα πάμε στο γήπεδο έτσι με τζι.
0: Θα μπει η Άννα μέσα πάλι με τα σπρέι, όπως μπαίνει εδώ πέρα, τσαφτσού, τσαφτσού, τσαφτσού, το τρένο περνά. Δεν είναι κατάσταση. Εντάξει, θα το δεχτούμε, λέει. Τι λέει η Ντίνα μας. Α, να δεχτούμε δώρο, λέει, και κανένα καλοκαιρινό θεατράκι σινεμαδάκι. Βεβαίως, Ντίνα, να φροντίσουμε.
1: Ταξίδια.
0: Εννοείται,
1: ετοιμάζω,
0: ταξίδια
1: Ντινάκη,
0: ετοιμάζει.
1: Ταξίδια ετοιμάζω.
0: Πώς είναι ο 53ης, ξέρεις, λέει ο Γιάννης εδώ πέρα, φίλος σου, το νου σου. Λοιπόν,
1: θέλω να πω κάτι.
0: Αν είχα και εγώ λεφτά, λέει, έτσι θα ήμουν. Φαγητά, μετρημένες θερμίδες, γυμναστές.
1: Θέλω να πω κάτι τώρα με το μήνυμα του Γιάννη και θέλω από εδώ να τον συγχαρώ και είναι και ένα παράδειγμα, διότι κατάφερε μέσα σε περίπου 6 μήνες να χάσει πάνω από 25 κιλά.
0: Πολύ καλός.
1: Ένας άνθρωπος, ένας τύπος, κλασικός παραδοσιακός Έλληνας, ο οποίος ήθελε τα κοψίδια του, ήθελε τις γράπες του, τα τσίπουρά του, τα κόρια του και όλα αυτά.
0: Τίμιος.
1: Όμως, βλέποντας τις εξετάσεις, πριν χτυπήσουν τα πάντα κόκκινο, μπήκε σε ένα πρόγραμμα, χωρίς ενέσεις, χωρίς τίποτα, κόβοντας απλά πραγματάκια και κατάφερε να τα χάσει.
0: Μπράβο.
1: Καλό παράδειγμα. Καλό. Θέλω να το αναφέρω.
0: Φίλοι μου, επειδή σου το λέω γιατί και έχει σημασία αυτό που λες, φίλοι
1: και
0: μου.
1: Και μακάρι να συνεχίσει και να το διατηρήσει.
0: Φίλοι μου, έχασε 82 κιλά, έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα.
1: 82 κιλά.
0: 82 κιλά,
1: ναι.
0: Σε πόσο? 4 μέρες. Χώρισε. Τον έδιωξε.
1: Είσαι σχρός. Είσαι σχρός.
0: Και μου στέλνει ένα μήνυμα εδώ, Βασίλης.
1: Ποιος Βασίλης?
0: Και λέει, πες την Άννα, ρώτε το εξής.
1: Ποιος Βασίλης?
0: Γελάει. Οι ντομάτες έχουν χάσει πια τη γεύση τους. Οι φράουλες το ίδιο. Όπως και τα κεράσια. Μόνο η πίτσα κρατάει σταθερή τη γεύση, εγώ φταίω. Συγγνώμη, είναι αλήθειες αυτά τα πράγματα? Να τα λέμε ή όχι? Συγγνώμη, να τα
1: με
0: λέμε.
1: Με τις πολλές πίτσες, Ματέο Ρέντσι, δεν γίνεσαι πάντως.
0: Καλά που δεν έκανε σαρνάμε εδώ πέρα, δεν έχει πρόβλημα. Γιατί ήσουν κοντά. Το φοβήθηκα ότι έρχεται το εσουρού. Αλλά στο 90, ευτυχώς, στο τέτα τέτ, έκοψε δοκάρι και έξω. Αγόρασα ένα καναπέ και μου είπαν ότι κάθονται 6 άτομα χωρίς πρόβλημα. Πού να βρω, λέει, 6 άτομα εγώ που να μην έχουν πρόβλημα. Το γράψω Ηλίας. Λοιπόν. Γεια σου, Γιώργο. Δύο μέρες συνεχόμενες, λέει, προκλητικότατη η Άννα. Χθες με τα εσόρουχα, σήμερα με τους Ιταλούς. Θα την ξαναγράψω τη λέξη όπως τη λέμε στο χωριό μου. Ρε, ξεχνάτε τον παππού τον 89χρονο. Τι να μας πουν φέτες Ιταλοί. Γεια σου Ηλία, καλημέρα Σπύρο, μην πειράζει την κυρία Σταματία. Δουλειά Χρυσικός που αναμεταδίδουν κιόλας. Καλημέρα παιδιά, να είστε καλά. Την αγάπη μας. Γεια σου Σάκη, ο Σάκης έτοιμο στο Μουντιάλ. Σε έχει βάλει.
1: Ωραία χρόνο. Είμαι. Ρε Σάκη, δεν φτιάχνεις και μια σε φωτογραφία χρόνο. Να παίζω τένις.
0: Τα χάσε ο Γιάννης, όχι σε.
1: Σε 1,5 χρόνο. Μπράβο. Έτσι,
0: πολύ καλό.
1: Και συνεχίζουμε.
0: Και μπράβο του όμως. Πάρα πολύ δυνατό. Δεν το συζητάμε καθόλου. Λοιπόν, μια και πιάσαμε για Μουντιάλ, σήμερα έχει πάντως 7 η ώρα, 8 του Γερμανού με το Κουρακάο. Ωραία και αυτοί, να του δούμε και αυτού. Εγώ θυμόμουν ποτό. Μπλου κουρακάο θυμόμουν αυτό εκεί πέρα. Το έριγνες, το μπλου κουρακάο ήταν ένα γλυκό ποτό, το έριγνες και έφτιαξες το μπλου λαγκούν. Σπράιτ, μπλου κουρακάο, βότκα, shake it with ice.
1: Ναι.
0: Και βγαίνει ένα πάρα πολύ ωραίο γαλάζο κάτι. Ήταν
1: ωραίο. Το βάζανε. Ήταν αυτό το γαλάζιο κοκτέιλ. Το έβλεπα στα σύριαλ και έλεγα. Εγώ αυτό. Πρέπει να ήμουν 5 χρονών τότε και έλεγα πω και εγώ αυτό θα πίνω, το μπλε.
0: Μπράβο, αυτό το πήγαινε που ήταν με ομπρελίτσα και γερασάκι.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: στο
1: ναι αυτό.
0: Η ανανά, ό,τι ήθελε και τέτοιο.
1: Έβαζα τη μητέρα μου να παίρνει αυτά για να τρώω το γεράσι.
0: Ναι, μπράβο. Και άμα ήθελε, έβαζε και πατίντα ντεκόκο για να κάνει απάνω τον αφρό.
1: Οπα.
0: Έλα, τότε που έκανε.
1: Μου θύμισε τώρα το κοκτέιλ με τον Ντομ Κρούζ.
0: Ναι, αυτά ήταν. Αυτό ήταν ένα τέτοιο.
1: Θυμάσαι που είχε γυριστεί αυτή η ταινία. Θέλω να πάω εκεί.
0: Λούτσα.
1: Αποκλείεται.
0: Σταμάτα, γιατί.
1: Αποκλείεται. Πλάκα. Στη Λούτσα.
0: Ναι.
1: Έχουν φτιάχτει ναι. κάτι φανταστικά μαγαζιά πάνω στην άμμο για να πάτε να φάτε. Τώρα τι σας λέω, από τη μια σας λέω λίγο να προσέχουμε και από την άλλη. Να πιείτε τέλος πάντων κάτι να απολαύσετε έτσι ωραίες γεύσεις δίπλα στη θάλασσα, πάνω στο κύμα και πολλά ναι. συγχαρητήρια. Πολύ ωραία μαγαζιά. Ναι. Μπράβο λοιπόν στη Λούτσα. Ναι. Δεν είχε γυριστεί όμως εκεί το κοκτέιλ.
0: Όχι, όχι.
1: Λυπάμαι.
0: Όχι, όχι. Ακόμα όχι.
1: Στην
0: αλλά
1: Καραϊβική
0: δεν ξέρεις τι γίνεται.
1: Μάλλον θα ήταν κάπου. Ο Ντομ Κρούζ τότε θα το ψάξω.
0: Δεν στο πω, ήταν ωραίο.
1: Ήταν και αυτό.
0: Ναι. Είχαμε εμείς αντίστοιχη ταινία εδώ.
1: Όχι.
0: Όχι, δεν έχουμε βγάλει. Καλά, δεν έχουμε και αντίστοιχο ηθοποιό. Μην το συζητάς, δεν γίνεται. Λοιπόν, έλα, πάμε κομματάκι και θα πάμε και σε ένα break. Και αν γυρίσουμε μετά, να δούμε λίγο
1: με
0: την επικαιρότητα.
1: Που συζητήθηκε πολύ και με έναν άνθρωπο που σχολιάζεται και πάρα πολύ. Τις τελευταίες ώρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τι θέλεις να πεις?
0: Θα σου πω τι γίνεται. Θα πάμε βέβαια στον κύριο Καμπαϊλή σε λίγο.
1: Μπράβο.
0: Ο οποίος έχασε το παιδί του το 2024 στο Λούνα Πάρκ στη Χαλκιδική και βγήκε η απόφαση του δικαστηρίου. Θα τα πούμε σε λίγο. Αλλά ρε παιδί μου, βλέπω τώρα εδώ και αυτό κοιτούσα και πριν από λίγο. Είναι ακόμα στον αέρα η ιστορία του Τραμπ με το Ιράν. Αν θα πέσουν, ο Τραμπ βγήκε και είπε ότι θα πέσουν σήμερα οι υπογραφές.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Ηλεκτρονικές κιόλα. Ουσιαστικά θα λένε 60 μέρες εκεχηρία, δεν ρίχνει κανείς πουθενά. Θα ανοίξουμε τα στενά του Ορμούς για να κινηθεί λίγο το εμπόριο. Γιατί, παιδιά, έχει αρχίσει και σφίγγει πάρα πολύ ο κλοιός. Ακριβένει συνεχώς η βενζίνη. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για τις αεροπορικές εταιρείες και είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα για όλους μας που βλέπουμε τα πάντα να κρυβαίνουν και να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. Όσο συνεχίζεται αυτή η κατάσταση,
1: και
0: χάνονται δισεκατομμύρια.
1: Και τα πυρά και οι επιθέσεις συνεχίζονται.
0: Ναι, αλλά εγώ σου λέω στο οικονομικό το κομμάτι ότι εμείς έχουμε μεγάλο ζήτημα πλέον και μπαίνουμε σε ένα καλοκαίρι που αν δεν εκτονωθεί αυτή η κατάσταση, τότε θα πάμε σε πολύ δύσκολο χειμώνα. Πάμε λοιπόν να δούμε αν θα πέσουν υπογραφές τώρα, γιατί το Ιράν από την άλλη μεριά λέει ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Και αυτός που καίγεται πιο πολύ, μην το ξεχνάτε, είναι ο Νετανιάχου από το Ισραήλ, ο οποίος θα καλέσει και έχει καλέσει και Υπουργικό Συμβούλιο Ασφαλείας εκτάκτος. Δεν τους αρέσει βέβαια οποιαδήποτε υπογραφή, γιατί η αντιπολίτευση λένε στον Νετανιάχου ότι αυτό είναι έγγραφο παράδοση και ότι ουσιαστικά εμείς κάνουμε ό,τι μας λένε οι Αμερικανοί.
1: Αν
0: οι Αμερικανοί υπογράψουν με το Ιράν κατάπαυση του πυρός.
1: Ναι.
0: Ουσιαστική και κάποια συμφωνία για τα στενά του Ορμούς, ναι. ο Ισραηλινός όχι δεν μπορεί να πετάξει πυραυλάκι, δεν μπορεί να κουνηθεί καθόλου γιατί του έχει πει ο Τραμπ όχι. Άρα αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να κάνει και τίποτα στο Λίβανο στην άλλη πλευρά. Ναι. Άρα ο Ισραηλινός σταματάει. Ένα αυτό. Δεύτερον, οι Ισραηλινοί θεωρούν ότι μια τέτοια συμφωνία ουσιαστικά τους καίει γιατί δεν πετυχαίνουν τίποτα, ότι είναι πολύ μεγάλη παραχώρηση που κάνουν πρώτα απ' όλα. Και το πιο σημαντικό για τον Νετανιάχου είναι ότι θα πρέπει να πάμε στη διαδικασία της δίκης, γιατί κατηγορείται για διάφορα πράγματα. Θα πρέπει να πάμε στη διαδικασία της δίκης, γιατί πρέπει να περάσει και από το δικαστήριο. Και αυτό δεν συμφέρει πάρα πολύ καθόλου τον Νετανιάχου, ο οποίος θέλει να αποφύγει μια τέτοια κατάσταση. Απ' την άλλη, ο Τραμπ του έχει πει ότι θα κάνεις ό,τι σου λέω εγώ. Το έχει πει και επίσημα. Το έχει κάνει και ανάρτηση ο Τραμπ αυτό το πράγμα. Άρα έχει σημασία τι θα γίνει σήμερα, αν τελικά πέσουν υπογραφές. Γιατί την Πέμπτη ο Τραμπ έβγαινε και έλεγε θα σας κάψω ζωντανούς. Την Παρασκευή έλεγε το συζητάμε και τώρα λένε θα πέσουν υπογραφές.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, το Χαμενεϊ πάντως δεν τον έχουμε δει έτσι.
0: Όχι. Ωστόσο λένε ότι έχει συμφωνήσει σε αυτή την υποτιθέμενη.
1: Το μνημόνιο.
0: Ναι, σε αυτό το μνημόνιο.
1: Συνεργασίας.
0: Όμως χτες τα ξημερώματα βγήκαν βίντεο με διαδηλωτές που λέγανε ότι είναι πολύ μεγάλη παραχώρηση του Ιράν προς τους Αμερικανούς να μην υπογράψουν τίποτα και μάλιστα φωνάζανε και θάνατο στον Αραγτζή. Ο Αραγτζή είναι ο υπουργός εξωτερικών του Ιράν που ουσιαστικά είναι ο επικεφαλής των συνομιλιών με τους Αμερικανούς.
1: Και απ' την άλλη ένα πολύ αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του CNN που έλεγε για το ουράνιο και το πόσο καλά το έχουν κρύψει οι Ιρανοί και το έχουν ναρκοθετήσει και όλες ώστε να μην μπορεί να πλησιάσει κανείς. Απίστευτο.
0: Θα δούμε. Πάντως όλα και τα διεθνή site γράφουν αλαλούμ.
1: Με τη συμφωνία.
0: Θα δούμε. Λοιπόν, πάμε διαλυματάκι και γυρνάμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Λοιπόν γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
6: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Όταν κοιτάς από ψηλά.
10: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, πάμε στο θέμα που σας προλογίσαμε νωρίτερα, που κάνει και το γύρο του διαδικτύου από εχθές. Μιλάμε για την υπόθεση του δυστυχήματος του θανάτου του 19χρονου Γιάννη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, στο Λούνα Πάρκ. Ήταν Αύγουστος του 2024 όταν το παιδί έχασε τη ζωή του μπροστά στα μάτια της μητέρας του αλλά και του μικρότερου αδερφού του. Τέσσερις άνθρωποι ήταν στο εδόλιο, ο ιδιοκτήτης του Λούνα Πάρκ, η σύζυγός του, ο του μηχανήματος αλλά και ο άνθρωπος που είχε υπογράψει ο μηχανικός για να δοθεί υποτιθέμενη άδεια στο συγκεκριμένο Λούνα Πάρκ. Μαζί μας έχουμε τον Γιώργο Καμπαϊλή, τον πατέρα του άτυχου Γιάννη, διότι έγινε το δικαστήριο και χθες είχαμε την απόφαση. Απόφαση που βάζει στέλνει ισόβια τον ιδιοκτήτη του Λούνα Πάρκ και 8 χρόνια κάθεξη, αλλά και όλους τους άλλους ουσιαστικά τους στέλνει. Γιώργο στη φυλακή, καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα.
11: Καλημέρα και στους δύο. Σας αγαπούμε πολύ, να το ξέρετε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μέσα στα πολύ δύσκολα.
1: Λοιπόν. Πες μας λίγο ακριβώς τι έγινε, δώσ' μας λίγο παρασκήνιο από την χθεσινή και την πιο κρίσιμη μέρα, ας πούμε, του δικαστηρίου.
11: Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω για την ορθή εξέλιξη όλης της ακροαματικής διαδικασίας, όλους τους ανθρώπους, τους, σαφώς τους δικαστές και τους ενόρκους. Κάνανε πολύ μεγάλη προσπάθεια σε τουλάχιστον 17 συνεδριάσεις για να μπορέσουν να καταλάβουν τι έχει συμβεί και να αποδώσουν τη δικαιοσύνη. Εχθές λοιπόν ο προφυλακισμένος ιδιοκτήτης καταδικάστηκε σε ισόβια κάθερξη για το θάνατο, για τη δολοφονία, ουσιαστικά έτσι ερμηνεύτηκε, του Γιάννη Καμπαϊλή, και 8 χρόνια για την κακουργηματική πράξη έκθεση ανηλίκου για τον Δημήτρη Καμπαϊλή, το δεύτερο παιδί, το δεύτερο γιο μου που ήταν μαζί στο ίδιο αμαξίδιο. Θα μπορούσα να είμαι και πιο αυστηρή. Το ένα παιδί είναι στο χώμα, το άλλο είναι στη ζωή, αλλά με πολλά θέματα. Αυτό θα πρέπει να αξιολογηθεί και το δικαστήριο, οι μεικτές έδρες που απαρτίζονται και από πολίτες θα πρέπει να βλέπουν και αυτό το κομμάτι.
1: Το μετά. Αυτούς που μένουν πίσω.
11: Ακριβώς. Mm. Αυτή είναι η ζωή. Mm. Είναι η ζωή δυστυχώς. Ο θάνατος είναι ο θάνατος όπως τον αντιλαμβανόμαστε όλοι.
1: Γιώργο, και με συγχωρείς τώρα για τον Νενικό, εμείς έχουμε γίνει σαν οικογένεια μετά από όλα αυτά τα χρόνια, εν πάση περιπτώσει, που ασχολούμαστε με την υπόθεση. Εάν, θέλω να μου απαντήσεις, εάν δεν είχες το σθένος εσύ, αλλά και την οικονομική δυνατότητα να κυνηγήσεις με νύχια και με δόντια αυτά τα 2 χρόνια και να τρέξεις την υπόθεση, πιστεύεις ότι θα είχαμε φτάσει στη χθεσινή απόφαση? Με το χέρι στην καρδιά θέλω να μου πεις.
11: Άννα, κοίταξε να δεις. Τα πράγματα είναι συγκεκριμένα. Εγώ μέχρι πριν χάσω το παιδί μου, ήξερα και άκουγα, είχα και μια σχετική εμπειρία από δικαστήρια, λόγω της δουλειάς μου, πελάτες κτλ. Είχα παραβρεθεί. Δεν μπορούσα όμως να φανταστώ. Γνώριζα ότι οι συνήγοροι είναι κομμάτι της έδρας. Αυτό που θα σας πω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι οι συνήγοροι που υπερασπίζονται είτε κατηγορούμενους, είτε εγώ υπεράσπιση κατηγορίας, βοηθούν τους δικαστές. Σε αυτό το δικαστήριο λοιπόν έχουν ακουστεί τόσα ψεύδι, έχει ασκηθεί τόσο ψυχολογική βία, η ψυχολογική πίεση είναι η σωστή έκφραση, προς την έδρα, για τα προβλήματα υγείας του ιδιοκτήτη, για την σύζυγο του ιδιοκτήτη, μια μάνα, για τον άλλον τον πιτσιρικά, τον χειριστή που το έβαλε τέρμα και από την πολύ δύναμη τελικά διαλύθηκε το παιδί μου. Έναν μηχανικό ο οποίος δεν ξέρω, είμαστε και άνθρωποι, μπορεί να κάνουμε λάθη. Όλοι αυτοί λοιπόν οι συνήγοροι από εκεί την πλευρά υπεράσπισης κατηγορίας προσπαθήσαν να ασκήσουν ψυχολογική επιρροή κυρίως στους ενόρκους και κυρίως στους δικαστές. Αυτό λοιπόν είναι κάτι άλλο. Γιατί όλοι εκεί μέσα με τις γραβάτες μιλούσαν για νομικό πολιτισμό. Όχι, δεν θα γινόταν τίποτε, Άννα μου. Θα ήταν όλοι στα σπίτια τους. Σήμερα Κυριακή θα πίναν τα τσίπουρά τους στο Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι και τις μπύρες τους, άλλοι με τις μαριχουάνες, άλλοι με τα έτσι, άλλοι με τα αλλιώς. Και θα ανεβαίναν τα παιδάκια πάνω και 5-5, 3-3 ευρώ θα γεμίζαν μέχρι το βράδυ 500-800 ευρώ και θα πηγαίναν στο σπίτι τους για να ξημερώσει μια άλλη μέρα.
1: Θέλω να πω κάτι, ότι ο αγώνας που έδωσες έφερε, και αυτό δυστυχώς το δυστύχημα και ο θάνατος του Γιάννη μας, έφερε συγκλονιστικές αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας των Λούνα Πάρκ. Δηλαδή,
11: ακόμη όχι, Άννα μου, ακόμη όχι.
1: Εγώ
11: ακόμη
1: θα πω όχι. Ότι έγιναν πολλά βήματα προς αυτό, έκλεισαν αρκετά Λούνα Πάρκ.
11: Αυτό δεν είναι βήμα, κλείνω το πρόβλημα και κλείνω τα μάτια μου να μην δω το πρόβλημα. Δεν έχει γίνει κάτι. Και να σου πω και κάτι το οποίο είναι τρομακτικά δύσκολο. Το Υπουργείο Ανάπτυξης, από την πρώτη στιγμή ο Υπουργός, πέρα κομματικές υπεπιθύσεις δεν συζητάμε, να δεν με ενδιαφέρουν τα πολιτικά, να με ενδιαφέρει το παιδί μου στο χώμα και αυτά που ζουν, δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Κινήθηκε άμεσα. Το Υπουργείο Αναπτύξης έχει νομοθεσία. Και γι' αυτό κατάφερε απευθείας να ανακαλέσει και την άδεια του φορέα. Που πιστοποίησε.
1: Ναι.
11: Ψεύτηκα. Δεν πιστοποίησε τίποτε.
1: Ναι.
11: Που πιστοποίησε και καλά το συγκεκριμένο Λούνα Πάρκ. Ωραία. Έχουν περάσει 22 μήνες.
1: Ναι.
11: Στην ημαθία, από την ημαθία κατάγεται ο υφυπουργός του Υπουργείου Ανάπτυξης. Θα σου πω ένα απλό παράδειγμα. Ο οποίος γνωριζόμαστε μια ζωή. Ξέρεις ότι κανένας από όλους αυτούς δεν έχει πάρει ένα τηλέφωνο να στηρίξει την οικογένεια, να πει έλα εδώ ρε, τι κάνεις τόσους μήνες, παλεύεις, προσπαθείς, έχουμε αυτή την εξέλιξη, γίνεται αυτό το πράγμα. Εμείς πού μπορούμε να βοηθήσουμε σαν κράτος? Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε? Μήπως έστω ένα ψυχολόγο? Μήπως να μας φέρεις και εμάς τα 10 χαρτιά που έχεις συλλέξει, να δούμε πώς μπορούμε αύριο τα Ελληνόπουλα ανά την επικράτεια να ανεβαίνουν στο άλλο να πάρει και να είναι ασφαλή? Μήπως πρέπει να διορθώσουμε κάτι? Τίποτε. Ο καθένας τραβάει τον ταλγκά του. Ο καθένας κοιτάει πώς θα είναι βολεμένος.
0: Χωρίς και τα χρήματα και την οικονομική
1: ναι, γιατί ανεβοκατέβαινε ο Γιώργος, ναι. Καμπαϊλής εργάζεται στην Αθήνα, πολλές εξελίξεις ήταν πάνω στη Θεσσαλονίκη. Εάν, Γιώργο, δεν είχες την οικονομική κατάσταση, αυτό θες να πεις?
0: Ναι, άμα δεν είχατε τα λεφτά ή, ξέρω εγώ, χρειαζόσασταν πολλά λεφτά για να κάνετε τα αυτονόητα, να γίνουν οι δίκες και να δικαιωθείτε.
1: Γελάει, ναι.
11: Μου είστε συμπαθέστατος, αγαπητέ, και το ξέρετε. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. 22 μήνες είναι οικονομίες 40 ετών.
0: Πόσα χρήματα χαλάσατε?
11: Μέχρι τώρα, από τη στιγμή που έχασα το παιδί μου,
0: ναι.
11: Κοιτάξτε, είναι ασύλληπτο το νούμερο. Έχω ξεπεράσει τις 250.000. Σας το λέω τίμια. Χρήματα τα οποία είναι δηλωμένα στη δήλωσή μου.
0: Mm-hmm.
11: Γιατί μπορεί να με καλέσει καμιά εφορία αύριο. Είναι στη δήλωσή μου δηλωμένα τα χρήματα αυτά. Αυτά έχουν φύγει σε δικαστήρια, σε μετακινήσεις. Να φανταστείτε, 25 φορές έχουμε πάει μόνο στο Μολ Γιαντζόν. Όλο αυτό έχει αντίκτυπο στη δουλειά, στον αγώνα ετών. Όλο αυτό έχει μια άλλη ιστορία. Σήμερα συζητάμε για πράγματα τα οποία είναι γνωστά. Απλά βλέπουμε γι' αυτό, βλέπουμε πια και πολλούς ανθρώπους που εφαρμόζουν τη βία. Βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι επιθετικοί, οι οποίοι δεν έχουν κάτι, δεν μπορούν να κάνουν αυτό το οποίο νιώθουν. Ουσιαστικά εξοντώνονται, τρώγονται από μέσα τους. Εγώ μπόρεσα και το έκανα. Κάποιος άλλος μπορεί να έπαιρνε ένα πιστόλι και να τους είχε σκοτώσει.
0: Κυρία Καβαϊλή, αν ένας άλλος άνθρωπος ήταν στη θέση σας και δεν είχε τα χρήματα αυτά, θεωρείτε ότι δεν θα είχε μπορέσει να δικαιωθεί?
11: Αγαπητέ, μόνο στις ιδιωτικές έρευνες έχουν εξοδευτεί 25.000 ευρώ. Μόνο στα δικαστήρια μέχρι τώρα, γιατί εγώ συμμετείχα και σε όλη την προσπάθεια που κατάφερα για τη Δήμαρχο Κασάνδρας, που αυτή ουσιαστικά μας σκότωσε το παιδί, αυτή δεν έκλεισε το Λούνα Πάρκ, που έχουμε μεγάλη, μεγάλη εξέλιξη σε αυτό το θέμα με την τοπική αυτοδιοίκηση, με τη συγκεκριμένη που έχει φύγει, έχει πάει στο σπίτι της μετά από απόφαση της ανώτατης δικαιοσύνης του ανώτατου Συμβουλίου της Επικρατείας. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι δεν θα έπρεπε να υπάρχουν στη ζωή, στην κοινωνία και να εκπροσωπούν ανθρώπους. Αποδεδειγμένες προσωπικότητες. Πληροφορήθηκα εχθές, ενώ ήμουν στο δικαστήριο, ότι και ο τώρα δήμαρχος Κασάνδρας,
0: mm-hmm.
11: Του έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή 2 μηνών. Αναμένουμε την πειθαρχική ποινή από την αντιδήμαρχο, η οποία το 23 έδωσε και αυτή υπέγραψε σε ψεύτικα χαρτιά, σε χαρτιά που δεν θα έπρεπε να είχε δώσει στο συγκεκριμένο να πάρει άδεια, διότι ο μηχανικός που πήγε τα χαρτιά δεν ήταν διαπιστευμένος. Μιλάμε για τρομακτικά πράγματα. Δεν είναι μόνο τα λεφτά.
0: Μάλιστα.
11: Είναι αγανάκτηση.
0: Έτσι.
11: Να δουλέψεις να τα μεγαλώσεις, να δουλέψεις να τα κάνεις σωστούς ανθρώπους, να δουλέψεις να πληρώσεις υποχρεώσεις, επιχειρηματικά να πληρώσεις, γιατί κρέμονται πάνω από τον αγώνα σου οι οικογένειες που εργάζονται τι να πρωτοκάνεις, να διαχειριστείς το χρέος των μικρών παιδιών που μείνανε πίσω και είδαν τα πάντα εκείνο το βράδυ, της μητέρας που το γέννησε, τον πατέρα που τρέχει και έχει κάνει εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα 2 χρόνια Θεσσαλονίκη.
7: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
12: Χρυσός και το ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58. Και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
13: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
14: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
15: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
16: Του πολέμου. Ωστόσο, η Τεχεράνη έχει διατυπώσει αμφιβολίες για το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Μόλις υπογραφεί, τα στενά του Ορμούζ δεν είναι ανοιχτά σε όλους, έγραψε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social, προσθέτοντας ότι οι Ιρανοί δεν θέλουν πλέον πυρηνικό όπλο. Η πιθανολογούμενη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ισοδυναμεί με πλήρη αποτυχία του Πρωθυπουργού Νετανιάχου, λέει ο ηγέτης της Ισραηλινής αντιπολίτευσης. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας για σήμερα το βράδυ. Δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγγιχτοι. Διαφθορά κερδίζεται με σχέδιο, σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του, κάνοντας εκτενή αναφορά στην εξάρθρωση κυκλώματος, εκβιασμών και χρηματισμού στις πολεοδομίες της Αθήνας. Γνωρίζουμε ότι οι αιστείες αδιαφάνειας και οι πελατειακές εξαρτήσεις αντιμετωπίζονται αποτελεσματικότερα όταν το κράτος αποκτά σύγχρονα εργαλεία ελέγχου διαφάνειας και λογοδοσίας, γράφει ο Πρωθυπουργός. Αφιερώνει μεγάλο μέρος της ανάρτησής του και στα 6 χρόνια λειτουργία του gov.gr και στην ψηφιακή αλλαγή του κράτους, τονίζοντας ότι η πλατφόρμα έχει πλέον ενσωματωθεί στην καθημερινότητα των πολιτών. Πύκνη ροή των οχημάτων στους δρόμους προς τις κοντινές παραλίες της Αττικής. Μποτιλιάρισμα έχει προκληθεί στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών, στο ύψος του Σκαραμαγκά. Στην έξοδο της λεωφόρου Κηφισού, πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στο ύψος της Νέας Χαλκιδόνας και της Νέας Φιλαδέλφειας. Ίδια εικόνα και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Κύμης μέχρι Παλίνη. Μέχρι αύριο Δευτέρα 15 Ιουνίου έχουν περιθώριο οι φορολογούμενοι να υποβάλουν τη δήλωση Ε1 προκειμένου να κατοχυρώσουν έκπτωση 3% εφόσον εξοφλήσουν το φόρο εφάπαξ έως τις 31 Ιουλίου. Για δηλώσεις που θα υποβληθούν από τις 16 Ιουνίου έως τις 15 Ιουλίου η έκπτωση περιορίζεται στο 2%. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται σήμερα ο 59χρονος φαρμακοποιός, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε στήσει στο υπόγειο του φαρμακείου του στο Χαλάνδρη πλήρως οργανωμένο παράνομο εργαστήριο παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ. Στη σύλληψη ενός 72χρονου προχώρησε η αστυνομία επειδή είχε κάνει κατάληψη στην παραλία Ναβίσου, τοποθετώντας περίπου 200 ομπρέλες και 400 ξαπλώστρες. Διαπιστώθηκε ότι το κατάστημά του λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια, αφού είχε σφραγιστεί λίγες ημέρες νωρίτερα από τις αρμόδιες αρχές. με τις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων και τις πρακτικές δοκιμασίες. Συνεχίζονται επαναλλακτικές εξετάσεις την ερχόμενη εβδομάδα, αύριο Δευτέρα. Ολοκληρώνονται οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Αύριο θα ολοκληρωθούν οι εξετάσεις στα γυμνάσια, ενώ θα είναι και η τελευταία ημέρα λειτουργίας των δημοτικών και των υπηαγωγείων. Ο Ολυμπιακός κυριάρχησε χθες τον πέμπτο τελικό και επικράτησε με 89-85 του Παναθηναϊκού, κατακτώντας και το πρωτάθλημα μετά τη EuroLeague. Η Νέα Υόρκη γιορτάζει το πρώτο της πρωτάθλημα στο NBA ύστερα από 53 χρόνια. Επικράτησε εκτός έδρας με σκορ 94-90 τον San Antonio Spurs.

0: για τη συμπλοκή του Ναν, του παίκτου Παναθηναϊκού με τον Τάιρις Τζόουνς του Ολυμπιακού, που το επιτέθηκε και τον γροθοκόπησε. Είχα πάρει, λοιπόν, σας είπα ότι ζήτησα τη βοήθεια και από το γραφείο της αστυνομίας και μου ενημερώνουν οι άνθρωποι. Προς το παρόν, λέει, έχει γίνει το εξής. Στο γήπεδο ήταν ο αθλητικός εισαγγελέας, έδωσε εντολή για σχηματισμό δικογραφίας, όχι για συλλήψεις. Και πριν από λίγο μου στέλνει ο καλός συνάδελφος, ο Αλέξανδρος Γίγος. Μου λέει η αστυνομική, σύμφωνα με την αστυνομία αυτό, έτσι, όταν είδανε τον παίκτη του Ολυμπιακού να επιτίθεται στον Αν, παρενέβησαν, τον ακινητοποίησαν ως όφυλαν και για περιστατικά, λέει, με ταυτοποιημένους δράστες. Όταν μάλιστα υπάρχει περίπτωση από κάποια αυτόφορη διαδικασία σύλληψης να προκληθεί μεγαλύτερο επεισόδιο, ενημερώνει το εισαγγελέα. Στην προκειμένη περίπτωση, ο αθλητικός εισαγγελέας που βρίσκονταν στο γήπεδο ενημερώθηκε άμεσα και διέταξε την απομάκρυση του ενός από τον άλλο και το σχηματισμό δικογραφίας. Οι αστυνομικοί λειτουργήσαν με βάση τα προβλεπόμενα, τον κινητοποίησαν και τον απομάκρυναν. Όταν η αυτόφορη διαδικασία θα μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερο επεισόδιο, οι ενέργειες είναι αυτές που ακολουθήθηκαν. Δηλαδή, λέει ο εισαγγελέας ότι άμα τους πιάσω τώρα και τους πάω μέσα και τους κάνω σύλληψη και τους βάλω χειροπέδες, αυτό θα δημιουργήσει, θα προκαλέσει πολύ μεγαλύτερα επεισόδια, πολύ μεγαλύτερο ζήτημα.
1: Στάθμισε το γεγονός.
0: Μπράβο, και σου λέει ότι εγώ τι κάνω τώρα, τους κάνω δικογραφία, θα πάνε να δικαστούν και οι δύο για αυτό που έχει γίνει και από εκεί και πέρα θα τιμωρηθούν. Από το να ρίξω εγώ λάδι στη φωτιά. Και φυσικά όταν υπάρχει εισαγγελέας, παιδιά, τελειώνει η κουβέντα σε αυτό το θέμα. Το άλλο μεγάλο θέμα, και το βλέπω και στα μηνύματά σας, να πούμε 6947-989-989. Είναι το Viber, μας στέλνετε όλα τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, ό,τι θέλετε, χωρίς να έχετε καμία χρέωση. Ήταν αυτό που, μεγάλο θέμα που κουβεντιάστηκε πάρα πολύ χτες και σήμερα.
1: Με τις διοργανώσεις.
0: Με τους πιτσιρικάδες.
1: Με τα ναρκωτικά, τους ανήλικους. Και τους πιτσιρικάδες και από καλές γειτονιές, σε πάση περιπτώσει, Αττικής, από τα βόρεια προάστια. Ναι, βρούσαν σε Κάλλη, Κηφισιά, Θρακομακεδόνες, Νέα Ερυθρέα. Μέσα στις οργανώσεις υπάρχουν και παιδιά 14 και 15 ετών. Είδαμε και κάτι φρικτούς διαλόγους να βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Πώς, ας πούμε, προσπαθούσαν να πασάρουν ουσίες ακόμη και σε κορίτσια και την περίοδο και των εξετάσεων και πριν τις εξετάσεις, με κοριτσάκια να στέλνουν μηνύματα και να λένε ότι δεν αισθάνονται καλά και ότι νιώθουν ότι θα πεθάνουν και τους πώς να τους χαρακτηρίσω τώρα,
0: ζήτουσαν από την νερό, παιδιά, ρε παιδί μου, και μιλάμε, τώρα ξέρεις ποιο είναι το θέμα εδώ, παιδιά, εδώ το θέμα είναι ότι μιλάμε για 14 χρονών παιδιά. Τι δεν ξέρεις, είναι 14 χρονών παιδιά,
1: δεν μπορώ να τους πω εγκληματίες, κατάλαβες, θέλω να πω
0: τι είναι. Όπα, μισό λεπτάκι, εδώ έχουμε 19 χρονούς οι οποίοι είχαν κάνει στρατό από 14χρονα παιδιά, δηλαδή παιδιά που πηγαίνουν στην τρίτη γυμνασίου, στο λύκειο, ακόμα και μικρότερους. Τα είχαν κάνει βαποράκια, παίρνανε και τα παιδιά ναρκωτικά και μάλιστα είχαν πρόβλημα, λέει, στα βαποράκια κάποια στιγμή, επειδή δίνανε πανελλαδικές και δεν είχαν τους πιτσιρικάδες να γίνεται το νταραβέρι.
1: Μειωνόταν η δουλειά, ας πούμε, την περίοδο των πανελλαδικών.
0: Γιατί δεν είχαν ντιλιβεράδες, δηλαδή βαποράκια, επειδή τα παιδιά δίναν πανελλαδικές. Και του λέει ο άλλος ότι κοίταξε να δεις, δεν είμαι καλά, βοήθησέ με. Του λέει δεν έχεις τίποτα, πιες νερό.
1: Και φάει σοκολάτα.
0: Και φάει σοκολάτα, λέει, και λέει δεν μπορώ, θα πεθάνω. Του λέει δεν παθαίνεις τίποτα. Προχώρα. Δηλαδή η κατάσταση ήταν εκτός ελέγχου. Εγώ άλλο ρωτάω. Είσαι γονιός, έχεις ένα παιδί 17 χρονών, 18, 19. Το βλέπεις με ένα αυτοκίνητο που κάνει 60 χιλιάρικα, 50 χιλιάρικα, 40 χιλιάρικα μεταχειρισμένος, λέω εγώ. Δεν ρωτάς πώς την ευχή βρέθηκε αυτό το αμάξι. Βλέπεις τον πιτσιρικά, ο πιτσιρικάς ο ένας που θεωρείται ο αρχηγός, που ήταν 19 χρονών, έλεγε στις ηχογραφημένες συνομιλίες ότι εγώ θέλω στο επόμενο καιρό να βγάζω το μήνα, λέει, ένα 10 χιλιάρικα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή βλέπεις ο γιος σου ότι έχει στην τσέπη του απίστευτα λεφτά. Ότι οι μπλούζες του, τα ρούχα του, τα ρολόγια του κάνουν χιλιάρικα. Του δίνεις εσύ τόσα
1: από
0: λεφτά.
1: Αυτούς όμως ήταν από καλές οικογένειες.
0: Ναι, άρα εδώ πέρα τώρα το ξέραν οι γονείς. Είχαν δει οι γονείς τι ακριβώς γίνεται. Μήπως τα είχαν παρκάρει τα παιδιά και δεν είχαν ιδέα τι κάνουν τα παιδιά. Και άντε, αυτοί που ήταν οι αρχηγοί είχαν κάνει αυτή την ιστορία. Οι οποίοι ήταν και πολύ βιαίοι, έτσι. Ασκούσαν βία, χτυπούσαν, απειλούσαν με ζωές. Είχαν όπλα πάνω τους, πιστόλια. Είχαν πάρει πρέφα οι γονείς, είχαν ασχοληθεί καθόλου με το τι γίνεται. Έχουν πιάσει και δύο γονείς ενός 16χρονου.
1: Και αναμένεται να πιάσουν και άλλους. Δεν ξέρω τώρα.
0: Ναι, αλλά εδώ ρε παιδιά, ξέρανε τι ακριβώς γίνεται. Είχαν καταλάβει τι παίζεται σε όλη αυτή την ιστορία. Ή πετάγανε χαρταϊτό οι γονείς. Και τα άλλα τα παιδιά που ήταν μέσα σε αυτή την κατάσταση τώρα, τα 13χρονα, 14χρονα, του είπανε πού πας εσύ μικρέ Δημητράκη, τι ακριβώς γίνεται. Είχαν κώδικα επικοινωνίας οι γονείς με τα παιδιά για να του πούνε, να πει το παιδί ότι κοίταξε να δεις, με απειλεί κάποιος και μου λέει να μοιράζω ναρκωτικά. Ξέρανε πότε μπαίνει, πότε βγαίνει το παιδί, τι γίνεται. Τι. Είχαμε κανένα τέτοιο έργο. Εγώ πρώτη φορά έχω δει τέτοιο πράγμα.
1: Στην αρχή οι εγκέφαλοι φέρονται να έδιναν ουσίες στα παιδιά δωρεάν.
0: Ναι.
1: Με αυτόν τον τρόπο τους δελέαζαν. Τους έκαναν, ας πούμε, να έχουν μια εξάρτηση με τις ουσίες και ουσιαστικά μετά τους έφεσαν στη διαδικασία προκειμένου να εξασφαλίσουν τις δόσεις τους, mm-hmm. να γίνουν βαποράκια.
0: Ναι.
1: Και έτσι τους έβαζαν μέσα στο κόλπο. Κατάλαβες τι γινόταν.
0: Ναι, αυτό λέω. Είδαν οι γονείς ότι τα παιδιά τους αλλάζουν συμπεριφορά, ότι είναι αγχωμένα, λείπουν, κοίταξαν. Εδώ γίνεται και ένα άλλο θέμα. Ναι. Είναι 13-14 χρονών.
1: Ναι.
0: Έχεις βάλει εσύ στο κινητό του το σύστημα αυτό για να ελέγχεις πού μιλάει, με ποιον μιλάει, σε ποιες σελίδες μπαίνει, τι ακριβώς κάνει. Μιλάμε για παιδιά Δευτέρας και Τρίτης Γυμνασίου. Εδώ έχουν τεράστια ευθύνη οι γονείς. Ήταν ανύπαρκτοι.
1: Σπύρο μου, τα παιδιά είναι πολύ έξυπνα.
0: Είναι πολύ έξυπνα.
1: Και
0: οι γονείς είναι πολύ
1: έξυπνοι.
0: Και οι
1: γονείς,
0: πού θα τη βρεις. Αν δεν έχει λεφτά, δεν γίνεται. Αν έχει λεφτά, όμως γίνεται. Μπορείς πολύ εύκολα να καταλάβεις αν ένα παιδί κινείται με 7 ευρώ ή με 70 ευρώ. Και πόσο μάλλον με 700 ευρώ. Δεν μπορείς να το δεις αυτό πράγμα. Από μία απλή αγορά. Από μία πολύ απλή αγορά που μπορεί να κάνει. Μια μπλούζα που κάνει 100 ευρώ. Πού τη βρήκες? Πώς την πήρες? Μου την έκανε δώρο ο Βασίλης. Ποιος είναι ο Βασίλης? Πού ήσουν 6 με 7? Τα παιδιά αυτά λέγανε στις συνομιλίες τους ότι να τελειώνουμε γιατί δεν μπορώ, δεν προλαβαίνω, πρέπει να διαβάσω αγγλικά. Ήταν μαθητές. Οι δάσκαλοι είχαν ψηλιαστεί τίποτα. Μίλησαν ποτέ με τα παιδιά, μπήκαν στις παρέες τους να δούνε τι γίνεται σε αυτές τις παρέες. Να πούνε, να καλέσουν τους γονείς. Τι τους καλούν τους γονείς? Μόνο να μας πούνε άμα στην ιστορία είναι καλός ή δεν είναι καλός. Τι κάνανε οι δάσκαλοι τους στα σχολεία? Είχαν καταλάβει τι σύστημα υπάρχει? Μιλάμε για μεγάλο σύστημα ανηλίκων. Μιλάμε για παιδιά 13 χρονών που μοιράζανε ναρκωτικά και βγάζανε χιλιάδες ευρώ. 5 και 6 και 7 χιλιάδες ευρώ είχαν στα χέρια τους. Αυτά πια. Πώς έγινε αυτό? Πού ήταν? Δεν ήταν κανείς πουθενά. Και βέβαια εδώ πέρα φέρουν τεράστια ευθύνη οι γονείς. Και τα σχολεία και όλα. Και οι κοινωνικές δομές που λέμε ότι έχουμε και πόσο κοντά είναι οι δάσκαλοι μπροστά στα παιδιά και πόσο κοντά είναι οι γονείς στα παιδιά και κολοκύθια τούμπανα. Κολοκύθια τούμπανα. Έβλεπα χτες παιδιά στο δελτίο τους διαλόγους και ανατρίχιαζα. Νόμιζες ότι είναι κακοπή. Καταρχάς οι τύποι κάνανε σχέδια σαν αρκέμποροι ότι θα πάμε διακοπές στο εξωτερικό. Πώς θα πας διακοπές ρε εσύ 14-16 χρονών με διακοπές 7 και 8 χιλιάδων ευρώ έξω? Πώς θα το κάνεις αυτό το πράγμα? Δεν ξέρω, ήταν.
1: Πολύ στενάχωρο πάντως.
0: Δεν είναι μόνο στενάχωρο, είναι και,
1: και
0: τεράστια η ευθύνη.
1: Προβληματισμό.
0: Γιατί λες τώρα που πάμε με αυτή τη διαδικασία και που φεύγει όλο αυτό. Τέλος πάντων, επειδή συζητούσαμε χτες και σας το υποσχέθηκα θα το ψάξουμε και έβλεπα τα στοιχεία που με έδωσες, γιατί πολλοί κόσμοι μας γράφει, ρε παιδιά, λέτε για διακοπές, φέρτε κανένα ταξίδι, μήπως μπορέσουμε να πάμε πουθενά, γιατί δεν μας φτάνουν τα λεφτά. Και έψαχνε η Άννα και μου στείλε μια πολύ σοβαρή έρευνα που έχει γίνει και δείχνει, ρε παιδί μου, τι γίνεται με την Ελλάδα.
1: Μας έχει στείλει κάτι ο ακροατής, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω, έχει γίνει κάποιο ατύχημα.
0: Όχι, ο Γιάννης έχει στείλει ένα βιντεάκι στο ύψος του Ρέντι. Γιάννη, αν έχει ήχο, δεν μπορούμε να τα ακούσουμε τώρα εδώ στον αέρα.
1: Τι
0: στο
1: ύψος
0: του
1: Ρέντι
0: λέει: μην τρέχετε, εμφανίζεται απότομα.
1: Τι,
0: κλείνει
1: πράγμα.
0: Ξαφνικά ο δρόμος. Αυτό είναι στην Εθνική. Στο ύψος του Ρέντι, μην αναπτύσσετε ιδιαίτερη ταχύτητα, γιατί πιθανότατα ή έχει πολλή κίνηση για κάποιο λόγο.
1: Κάτι έχει γίνει.
0: Ή κάτι έχει γίνει μπροστά. Οπότε ξαφνικά εκεί που πηγαίνετε θα δείτε πολλή κίνηση. Το ποδαράκι να το έχετε λίγο στο φρένο. Καλή σας μέρα, ομορφόπεδα. Λέει ο Αστέριος Σπύρο μου: υπάρχουν και γονείς που καταλαβαίνουν τι παίζει και συνεχίζουν να πετάνε όχι χαρταϊτό, αλλά αερόστατο γιατί βολεύει. Το εύκολο χρήμα είναι γλυκό για μικρούς και μεγάλους. Ρε Αστέρια, να σου πω κάτι. Ξέρεις ότι το παιδί σου είναι τηλιβερά σε ναρκωτικά.
1: Ναι.
0: Θα το αφήσεις? Δεν θα το σταματήσεις? Δεν θα κάνεις κάτι? Ξέρω εγώ. Γιατί σου φέρνει λεφτά στο σπίτι με αυτόν τον τρόπο? Δεν ξέρω. Αν το ξέρανε και πηγαίνανε έτσι, τι να πω. Α, Γιάννης λέει καραμπόλα έχουν λοιπόν στο σημείο αυτό, στο ύψος του Ρέντι στην Εθνική. Ελπίζω να μην είναι τίποτα σοβαρό, αλλά έχει πάρα πολύ κίνηση. Έχετε το νου σας όσοι κατεβαίνετε λοιπόν και πηγαίνετε προς τα εκεί.
1: Και προσεκτικά, παιδιά, έχει πολύ καλή μέρα. Πολύ θα σπεύσετε να ταξιδέψετε, να πάτε σε κοντινές παραλίες για τον μπάνιο σας ή τη βόλτα σας. Χαμηλές ταχύτητες, να είστε προσεκτικοί, να πάτε με ασφάλεια, να γυρίσετε με ασφάλεια.
0: Και να έχετε και λεφτά, γιατί τα
1: και
0: πράγματα είναι ζόρικα.
1: Μαζευτείτε λίγο, γιατί η Ελλάδα μας
0: είναι
1: πολύ ακριβή.
0: Λέει λοιπόν, ακούτε, αν δείτε τώρα. η Ελλάδα είναι στην πέμπτη πιο ακριβή χώρα για διακοπές στην Ευρώπη, ανάμεσα 40 χώρες. Και μακράν,
1: στην πρώτη πεντάδα
0: στην
1: είμαστε.
0: Πρώτη πεντάδα. Και μακράν η ακριβότερη σε όλη τη Μεσόγειο. Και προσέξτε, ακριβαίνει συνεχώς. Δηλαδή από τα τελευταία 3 χρόνια, κάθε χρονιά πάμε και λίγο πιο ψηλά.
1: Θέλω Άξε. Λίγο να μου πεις, πάρ' το λίγο αντίστροφα που
0: πω,
1: μας
0: περίμενε.
1: Ενδιαφέρει τώρα πας και κλείσουμε κανένα πακέτο.
0: Περίμενε.
1: Ναι,
0: και πιο
1: μπορούμε.
0: Ακριβή.
1: Ναι.
0: Η Ελβετία με μέσο ημερήσιο κόστος 241 ευρώ το άτομο. Δηλαδή για να κάνει ένα ζευγάρι διακοπές,
1: ναι.
0: Στην εβδομάδα θα χρειαστεί 3.300.
1: Πόσα?
0: 3.300. Χωρίς τα αεροπορικά. Στην Ελβετία.
1: 3.300 μια εβδομάδα.
0: Χωρίς τα αεροπορικά.
1: Χωρίς τα αεροπορικά. Βάλε και τα αεροπορικά.
0: 4.000 κοντά.
1: Γύρω στο 800 τώρα την καλοκαιρινή περίοδο. 4.000 θέλουμε για Ελβετία. Κάτσε να τα σημειώνω λίγο.
0: Λοιπόν,
1: να ξέρω
0: δεύτερη θέση. Σε μεγάλη απόσταση από την Ελβετία, η Γαλλία. 181 ευρώ.
1: Ναι.
0: 2.500 για δύο άτομα. Έξω τα αεροπορικά πάλι.
1: 2.500 άλλο είναι από 500, ναι. Άρα 3 πάμε χιλιάρικα. Στα 3.000 τη βδομάδα. Ναι.
0: Αν ένα ζευγάρι επιλέξει διακοπές στην Ισπανία αντί για την Ελλάδα,
1: ναι.
0: Θα γλιτώσει 406 ευρώ την εβδομάδα. Η Ισπανία είναι 406 ευρώ την εβδομάδα, πιο φθηνή από την Ελλάδα.
1: Α, η Ισπανία όμως μας έχει πει, ειδικά πέρυσι είχαν γίνει πάρα πολλές διαδηλώσεις.
0: Δεν τους γουστάρουν.
1: Δεν θέλουν άλλους τουρίστες.
0: Ναι, λοιπόν, είναι
1: φύσκα.
0: Δεν έχουν άλλο. Λοιπόν, ένα ταξίδι αναψυχή στην Ισλανδία κοστίζει κατά μέσο όρο 177 ευρώ την ημέρα και στο Λουξεμβούργο 169. Άγου τώρα εδώ τώρα.
1: Ποιος θα πάει καλέ αύριο στο Λουξεμβούργο και στην Ισλανδία.
0: Μπράβο, γι' αυτό το λέω. Επειδή ποιος θα πάει εκεί, η Ελλάδα βρίσκεται σε απόσταση αναμνήσεως από το Λουξεμβούργο με μέσο ημερήσιο μπάτζετ 168 ευρώ.
1: Πόσο τη μέρα?
0: Ναι.
1: 170
0: ευρώ,
1: ευρώ
0: είμαστε πιο φθηνοί από το πλουσιότερο κρατήδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Κάνε μου λίγο τον υπολογισμό. Ένα ζευγάρι 7 μέρες στην Ελλάδα, πόσα χρήματα χρειάζεται?
0: Αναλόγως που θα πάει.
1: Επέλεξε μας έναν καλό προορισμό.
0: Περίμενε.
1: Στη Μύκονο.
0: Θα σου πω. Στη Μύκονο δεν είναι έτσι. Μας καταστρέφεις εδώ πέρα. Μας διαλύεις.
1: Στη Σαντορίνη.
0: Πρέπει να βάλεις λίγο.
1: Στην Κρήτη.
0: Πρέπει να βάλεις λίγο και τους μισθούς. Ας πούμε, επειδή μου είπες για το Λουξεμβούργο.
1: Ναι.
0: Το Λουξεμβούργο, ο προσαρμοσμένος μισθός πλήρους απασχόλησης είναι 83.000. Και στην Ελλάδα είναι 18.000.
1: Πολύ
0: για
1: καλά.
0: Να το δεις λίγο,
1: ναι,
0: το έργο.
1: Ναι, πολύ καλά, ναι. Το έργο.
0: Έτσι, γιατί εμείς έχουμε το δεύτερο
1: έργο,
0: χαμηλότερο ετήσιο μισθό μετά τη Βουλγαρία.
1: Α, καλά. Εντάξει. Πάμε.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Και δεν είναι τυχαίο, γιατί σας τα λέω αυτό, γιατί πήραμε αυτά τα στοιχεία. Γιατί πριν από μια εβδομάδα σας λέγαμε,
1: ναι,
0: ότι ένας στους δύο Έλληνες δεν μπορεί να πάει διακοπές. Και χτες είχε ο Γιώργος Σαραντάκος ένα ρεπορτάζ που έλεγε ότι 7 στους 10 Έλληνες δεν τα βγάζουν γρήγορα, εύκολα. Και ένας στους 4, αυτό είναι μεγάλο θέμα, ένας στους 4 νέους μένει με τη μαμά του και τον μπαμπά του. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν κάνει σε καμία περίπτωση
1: το
0: οικογένεια.
1: Έχει δείξει πολλές,
0: ναι,
1: φορές αυτό.
0: Και δεν κάνει παιδιά σε καμία. Πρόσεξε, είναι τώρα όμως αυτό το στοιχείο. Βγήκε,
1: ναι,
0: τώρα. Που σημαίνει ότι σε μια χώρα που έχει υπογεννητικότητα είναι τεράστιο το πρόβλημα.
1: Το ένα στους 4 παιδί που αναφέρει η έρευνα, να ξέρεις ότι είναι μέσα και άτομα άνω των 30 εννοείται.
0: Ναι.
1: Που μπορεί να είναι ανήπαντροι. 35 άριδες, πολλοί έχουν γυρίσει τα πατρικά τους, 40 άριδες έχουν γυρίσει τα πατρικά τους.
0: Και επειδή λέμε, ας πούμε, τι γίνεται τώρα, γιατί φεύγουν, ξέρω, και δεν έρχονται στην Ελλάδα, γιατί τουρίστες πάνε και σε άλλες περιοχές. Σου λέω τώρα, μια εβδομάδα διακοπές στην Ιταλία για ένα ζευγάρι κοστίζει 210 ευρώ λιγότερο από την Ελλάδα. Σου λέει. Και φθηνότερες από την Ελλάδα για διακοπές είναι Ιταλία, Ισπανία και Πορτογαλία. Για παράδειγμα, η Ιταλία βρίσκεται στην ένατη θέση. Και μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας μεσολαβούν Αγγλία και Δανία, που είναι χώρες που έχουν πολύ χρήμα. Δηλαδή, σου λέω, ρε παιδί μου. Και αυτό
1: θέλω δείχνει... λίγο να μας πεις, επειδή μας μπέρδεψες με τα πολλά στοιχεία.
0: Αν ένα ζευγάρι.
1: Φθηνές, πού μπορούμε, τι επιλογές έχουμε.
0: Τώρα.
1: Ας πούμε, ξέρω ότι η Μάλτα είναι καλή επιλογή για
0: ήταν
1: να κάνεις.
0: Καλή, έχει ακριβίνει. Η Τουρκία ήταν καλή, έχει ακριβίνει.
1: Ναι. Δεν έχουμε καμιά λύση.
0: Είναι η Πορτογαλία, είναι οικονομική, αν θέλετε να πάτε. Η Τουρκία είναι ψηλά.
1: Ναι.
0: Γενικά, και επίσης πολύ καλές διακοπές είναι το Ντουμπρόβνικ στην Κροατία.
1: Και
0: πάει πολύ
1: καλά.
0: Και
1: λένε
0: κόσμος.
1: Κάποιοι πολλοί Έλληνες πηγαίνουν τα τελευταία χρόνια ότι είναι πολύ ωραία.
0: Πρώτη μέρα.
1: Σαν παραμύθι.
0: Σχεδόν
1: λέει,
0: τα μισά από την Ελλάδα που είναι 168.
1: Πόσα θέλουμε τη μέρα?
0: 87.
1: Α.
0: Η Μάλτα είναι με 109 ευρώ που μου είπες εσύ,
1: ναι.
0: Και η Κύπρος είναι πολύ καλά με 95 ευρώ. Ειδικά η Κύπρος έχει ρίξει πάρα πολύ τις τιμές.
1: Και τώρα, επειδή βλέπω των όσων πέρα... συνέβαιναν και συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, η Κύπρος πέρασε δύσκολα κάποιους μήνες. Τώρα δεν ξέρω σε τι κατάσταση βρίσκεται ο τουρισμός. Θυμάμαι κάτι ρεπορτάζ που είχαμε κάνει πάντως, Σπύρο, Απρίλιο, που κανονικά σφίζουν κάποια μέρη, ήταν εντελώς άδεια.
0: Οπότε ο αδερφός μου λέει πάει η Εστονία για διακοπές, λέει ο Βαγγέλης. Ναι. Οικονομικές διακοπές και διαβάζω εδώ είναι το Μαυροβούνιο 97 ευρώ, Κροατία 87, Σλοβενία 86, Αλβανία 70, ακόμα και η Βοσνία Ερζεγοβίνη που έχει θάλασσα είναι 62 ευρώ τη μέρα. Οπότε ο άλλος αν πάει σε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο βρίσκει άκρη εκεί και μπορεί να περάσει πάρα πάρα πολύ καλά.
1: Ναι, η οποία Αλβανία σε κάποια σημεία της, παιδιά, από ό,τι μου λένε και συνάδελφοι που πηγαίνουν συχνά εκεί, έχουν αναπτυχθεί, λέει, τόσο πολύ. Mm-hmm. Έχουν γίνει κάτι φοβερές ξενοδοχειακές μονάδες και beach bar, τα οποία θυμίζουν πολύ τη Μύκονο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι βέβαια και τόσο

0: λόγω. Αν πας τώρα στα νησιά, που είναι Ιούνιος, είναι μέσα Ιουνίου, έτσι. Δεν είναι γεμάτα. Δεν είναι καν τα μισά από αυτά γεμάτα. Άρα το ότι θα δουλέψουν από 15 Ιουλίου μέχρι 15 Σεπτεμβρίου δεν σημαίνει ότι σώζουν και εξαρτάται, έτσι. Πώς θα είναι όλο αυτό το πράγμα. Κάτσε, 7 μέρες στο Λαγονίσι, λέει. Ημερήσιο μπάτζετ 40 έως 50 ευρώ. Αεροπορικά δεν έχει, γιατί δεν έχει αεροδρόμιο. Εκεί θα πάω. Αργυρούπολη μένω. Είσαι ωραίος, μην το συζητάς.
1: Μισό λεπτό. Γιατί είχα ψάξει αυτή την εναλλακτική στο πλαίσιο της έρευνας που έκανα για τις διακοπές και πέρυσι.
0: Και το Γιώργο διάβασα.
1: Εάν θέλεις να μείνεις στο Λαγονίσι, για Αύγουστο μιλάω, τέλος Ιουλίου, να βρεις ένα κατάλημα εκεί.
0: Ναι.
1: Να τρως, να πίνεις και να πηγαίνεις στη θάλασσα εκεί. Δεν είναι το κόστος που μας λέει ο φίλος ο ακροατής.
0: Αναλόγως που θα μείνεις.
1: Είναι τσιπημένα. Κοιτούσα ακόμη και τα Airbnb.
0: Ναι.
1: Δεν είναι έτσι.
0: Ναι, γιατί έρχονται οι ξένοι.
1: Ακριβώς.
0: Και ανεβάζουν πολύ την τιμή.
1: Ακριβώς.
0: Ο Γιώργος όμως εδώ λέει ότι Σαββατοκύριακο στη Μάλτα, σας το είχα γράψει παιδιά και άλλη μια φορά, λέει, πριν κάνα δίμηνο, 300 ευρώ πηγενέλα, δύο διανυκτερεύσεις και φαγητό. Είχα κλείσει τα εισιτήρια από αρχές του χρόνου.
1: Αυτό είναι ο μάγκας. Αυτό πρέπει να κάνουμε.
0: Έχει δίκιο.
1: Με κάποιο τρόπο πρέπει να το.
0: Απλώς εδώ πέρα ρισκάρεις. Λες, θα πάω. Αν δεν πας, χάνεις τα λεφτά.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τις περισσότερες φορές.
1: Εκτός αν κάνεις φλέξ το εισιτήριο.
0: Αν το κάνεις φλέξ όμως δεν είναι κάτι.
1: Είναι λίγο είναι πιο ψηλά.
0: Είναι πολύ πιο ψηλά.
1: Ναι.
0: Και μετά, αν το αλλάξεις, είναι σχεδόν άλλα τόσα λεφτά. Δεν είναι εύκολο. Λοιπόν, που θέλει να πάει, θέλει να πάει στην επαρχία αμοχός του, στη γη των προγόνων. Ναι, ρε Θεοδωρόπουλη, σε μορφή. Ωραία παστούλα έστειλε ο Νίκος ο Δημητριάδης να μας γλυκάνει. Αν εσείς δεν έχετε γλυκαθεί ακόμα, πάρτε ένα γλυκάκι, δεν κάνει κακό, παιδιά. Εντάξει, Κυριακή είναι ένα γλυκάκι, δεν το φας Κυριακή. Κυριακή σε αφήνει και ο διαιτολόγος να φας ένα γλυκό, δεν σε αφήνει.
1: Εκτός αν έχεις φάει.
0: Τώρα τα κόψα τόλα. Μόνο γυμναστήριο. Άιντε, πάμε break.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ υψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών υαλουρονικού οξέως, δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
4: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας, με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
5: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
5: Για μένα.
6: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
5: Τότε δε στο κουλ.
6: Στην πόλη, αποκλείεται.
5: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
6: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ναι, το μαθητήρι παίρνει το αυτοκίνητο! Δεν το πιστεύουμε!
9: Τροχός της τύχης.
8: Το αμάξι το πήραμε. Όποιος γυρίζει,
10: κερδίζει!
9: Κάθε μέρα στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.

0: ντρέπεστε να τα λέτε αυτά.
1: Όχι, καθόλου.
0: Πέτα, τι μπήκε ο Θάνος, μπήκε και η Άννα εδώ. Και εγώ θα το έκανα.
1: Φυσικά.
0: Μπράβο του.
1: Για να ζεις την περιπέτεια, να δει πως είναι να παλεύεις και να δημιουργείς. Φυσικά, επειδή δεν μπορώ, πονώ ψυχή πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Σίγουρα θα είχα τις καβάτσες για τα παιδιά, θα τους είχα κάποια χρήματα, αλλά δεν θα το αποκάλυπτα.
0: Θέλει, α πούμε, δεν θέλω να σκοτώσει. Τα καλό, καβάτσα νούμερο 1, 250 ευρώ. Κλακ, δίπλα. Έτσι, μάμα, είμαι πάρα πολύ κουρασμένη. Πήγα δουλειά 2 μέρες αιρή, σταματάω. Καβάτσα νούμερο 2, 2.500 ευρώ.
1: Όχι, καλέ, τόσο εύκολα.
0: Μικρή Louis Vuitton στη θέση της. Κλακ.
1: Όχι,
0: δεν θα το έδινες.
1: Συμπάσχω και συμφωνώ με τον φίλο μας τον Γάλλο.
0: Γάλλο της εκατομμυρίουχου που είπε να αλλάξει ο νόμος να μην αφήσει τίποτα στα παιδιά.
1: Ναι.
0: Θα το κάνει αυτό, το κάνει αυτό Έλληνας. Να μην αφήσει το σπίτι στο παιδί. Ε? Να γίνει χαμός, να σε ακούσει η κοινωνία, να μην λιώσει ποτέ
1: μετά. Τι θα πει η γειτονιά.
0: Η γειτονιά τι θα πει.
1: Τι κατάλαβε, τα πήρε όλα εκεί που πήγε.
0: Μαζί σου, πήγαινε. Ούτε κερίδες σου ανάβουν. Και το ρο με 4 ρο. Ούτε κερίδες σου
1: ανάβουν.
0: Εγώ
1: ξέρω όμως και πολλούς που οι άνθρωποι άφησαν τα πάντα, έδωσαν τα πάντα στα παιδιά τους και τελικά τα παιδιά τους ούτε κερί πήγαν να ανάψουν.
0: Α, και η Έλλη Σιβροπούλου συμφωνεί.
1: Βέβαια.
0: Όλοι θέλετε να μην αφήσουν τίποτα. Να αρχίσουν
1: να
0: από το μηδέν.
1: Να αφήσουν τίποτα. Όχι, αλλά.
0: Μετά σας θέλει.
1: Είναι καλό. Όχι, είναι καλό να μην τα δώσεις και όλα έτοιμα, ρε παιδί μου. Και να παλέψουν. Να δώσουν τους αγώνες τους.
0: Τι
1: συμβαίνει, Έλλη.
0: Γιατί
1: έρχεσαι με αυτό το.
2: Σαγόνιο.
1: Ναι.
2: Τι συμβαίνει. Συμφωνώ με την αναπόλυτα.
0: Τι, να μην αφήσει τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Όχι. Να ξεκινήσει από το μηδέν. Να έχει ο άλλος τρελά λεφτά.
1: Να ξεκινήσει από το μηδέν.
2: Ναι, ναι.
1: Έχει,
2: να το σπουδάσει καλά. Εφόσον έχει τη δυνατότητα.
0: Λίγα.
2: Όχι, δεν είπαμε να πάει να τα καθαρίζει σκάλες. Να το σπουδάσει καλά, να του δώσει τα εφόδια και μετά να το αφήσει μόνο του να καταλάβει πώς είναι η ζωή.
0: Και όταν είναι δύσκολο να έρχεται, να μπαίνει στα πίτς. Ο Θάνος Μπούμπας το έχει σκεφτεί τώρα, δεν ξέρω να μιλάει. Σου λέει, άσε τώρα, άσε γιατί γυρνάει ο τροχός και μπορεί να κάτσει κάποια
2: στιγμή. Επίσης συνήθως, τώρα δεν θέλω να γίνω τυπευολική, αλλά έχω την αίσθηση ότι όταν οι γονείς που αφήνουν μεγάλες περιουσίες στα παιδιά τους,
0: ναι,
2: καταλήγουν σε κάποιο γεωκομείο,
0: ναι,
2: κάτι έχουν κάνει εντελώς λάθος μεγαλώντας τα παιδιά τους, γιατί δεν είναι θέμα μόνο τι περιουσία αφήνεις, είναι πώς χτίζεις τη ζωή των παιδιών σου. Δεν καλύπτεται
1: και
2: το πώς τα μεγαλώνεις.
1: Αυτό παιδιά. Εννοώ.
0: Ναι.
2: Δεν καλύπτεται το πώς τα μεγαλώνεις με το αν έχεις αφήσει 4 οικόπεδα, 3 ελιές και 7 σιτάγια.
0: Πού λέει ένα οικόπεδο. Να σου μείνουν τα λεφτά, να είσαι στο σπίτι σου, να έχεις και δύο ανθρώπους.
2: Σε αυτό συμφωνώ, γιατί ως είδα
0: φανταγή.
2: Όχι, και εκεί. Ειδικά σου, τα έφτιαξες.
0: Κάντα εκεί. Να σου πω κάτι εσύ.
2: Δεν θα σε βοηθάει.
1: Στην Αράχοβα, εκεί της Πελοποννήσου, έχεις κληρονομήσει κανένα οικόπεδο.
0: Κάτι ελιές, τίποτα. Κάτι ελιές.
1: Πόσο πιάνουνε.
2: Εμείς θα σε γεωκομίσουμε, δηλαδή, εγώ και η Άννα.
0: Ούτε για το τίνιαγμα που λέει.
1: Πόσο πιάνουνε.
0: Τίποτα.
1: Ούτε για 300, άρα δεν πιάνουν τα οικόπεδα.
0: Ούτε ευρώ 300.
2: Ελιέ, λάδι βγάζετε, λάδι.
0: Έκανα τενεκέ, παίρνουμε και αυτό.
2: Τι τον κάνει, το μοιράζεται όλη η οικογένεια.
0: 25 ευρώ. Ξέρεις,
2: κάτι θα συνέβαινε παλαιότερα σε κάτι περιοχέ που έχουν πόλεμο.
0: Ναι, εκεί τίποτα, δεν υπάρχει παιδιά, τίποτα. Ό,τι δουλέψει, παιδιά, που το συζητάτε, ναι.
1: Στο Κάπρι των Μεσογείων. Είναι το Κοροπή. Εκεί.
2: Το Κάπρι των Μεσογείων.
0: Το Παρίσι των Μεσογείων.
2: Ωραίο είναι αυτό.
1: Εγώ λέω Κάπρι γιατί το έχει κάνει ότι είναι φανταστικό. Όχι, ωραίο.
2: Είχα ένα οικόπεδο παλιά στο Βρωμοπούση Κερατέας.
0: Το είχε στο Βρωμοπούση.
2: Πολύ
0: στο
2: Βρωμοπούση.
0: Είναι δίπλα τον Κίνι Βέρδη. Πλάι είναι το Λίλι Κούκι. Λίλι Κούκι είναι το κόκκινο λουλούδι στα Αρβανίτικα. Το Κίνι Βέρδη είναι από πάνω.
1: Υπάρχουν περιοχές.
0: Χέρσο όλο.
1: Πού είναι αυτή η περιοχή του Κίνι Βέρδη.
2: Και το Βρωμοπούση.
0: Κάφα Φρούγκ.
2: Βρωμοπούση.
0: Βρωμοπούση.
2: Ναι, ναι.
0: Υπάρχει και
2: Καλό πηγάδι λεγόταν.
0: Όχι, όχι.
2: Όχι, παραθαλάσσιο οικόπεδο. Το δώσαμε. Μια
0: σταρβανίτικα το Λίλι Κούκι.
2: Το είχαμε καταπατήσει κιόλα να ξέρει. Μια
0: σταρβανίτικα. Θέλω να την πάρει την προφορά.
1: Λίλι Κούκι.
0: Όχι, Κούκι δεν είναι. Είναι Λίλι Κούκι.
2: Λίλι.
0: Ναι,
2: Λίλι Κούκι. Είδε εγώ με Πελοποννήσια. Το Λίλι το βγάζει το πιο εύκολα.
0: Είναι και απε Κιάφα Φρούγκ.
1: Κιάφα Φρούγκ.
0: Όχι Φρούγκ, φάτο το.
1: Κιάφα Φρούγκ.
0: Γκίνι Βέρδη.
1: Αυτές λοιπόν είναι περιοχές.
0: Είναι περιοχές.
1: Στα Μεσόγεια.
0: Στα Μεσόγεια.
1: Δίπλα σε θάλασσα.
0: Πώς αλλιώς λέγεται η Παιανία.
1: Πώς αλλιώς λέγεται.
0: Λιώπεση.
2: Ναι, βέβαια. Το ξέρει και η μαμά μου αυτό που είχε κάποτε ένα γαμπρό από το Λιώπεση.
0: Το δες. Λιώπεση. Πάμε break.
3: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: πέρα από την παραλία τη Κινέτα. Έμα γι' αυτό σου λέω. Γεωγραφία είναι αυτό. Γεωγραφία.
1: Ρε παιδιά, τώρα που το λέτε, άκου τώρα να δει εχθέ τι έπαθα.
0: Δρόμο που είσαι.
1: Την ώρα που έφτιαχνα το νοηματικό δελτίο για το Σταρ, καταπιάνω μια υπόθεση και διαβάζω στα Πεύκα Θεσσαλονίκη.
0: Ωραία.
1: Εγώ είμαι από τη Θεσσαλονίκη, ενώ τη μεγάλωσα εκεί, σπούδασα εκεί. Πεύκα Θεσσαλονίκη, Πεύκα Θεσσαλονίκη. Λέω, πού στο καλό είναι αυτό το πράγμα. Ξέρει τελικά ποια είναι τα Πεύκα Θεσσαλονίκη?
0: Όχι.
1: Το Ρετζίκι. Εμεί το ξέρουμε σαν Ρετζίκι, την περιοχή Ρετζίκι.
0: Πού είναι κοντά αυτό?
1: Κάπω βορειοδυτικά, αν το λέω σωστά. Βορειοδυτικά τη πόλη. Προάστιο θεωρείται. Δεν ήξερα ότι λέγονται Πεύκα. Το εχθές το έμαθα. Γι' αυτό με ρωτάς για την Παιανία.
0: Εντάξει. Και καλημέρα από παραλία Κινέτας. Πήρε την τούρτα από Μαρόνα. Είχε πάει πέρα για τα γενέθλια του γιατρού. Α, σας ακούω, λέει, παιδιά. Όλα καλά. Μπράβο. Μπράβο, Μελετακού, να είσαι καλά. Μπράβο.
1: Καλοφάγωτη η τούρτα.
0: Βλέπω εδώ για τα μηνύματα που έχετε στείλει και για τα παιδιά που θέλετε να σας πούμε τι γίνεται με τις βάσεις. Και επειδή συζητούσαμε χθες ότι σιγά σιγά μάλλον κάποιες σχολές αρχίζουν να πέφτουν. Και πήραμε εμείς τους ειδικούς λίγο να ρωτήσουμε. Έχουμε κοντά μας.
1: Την Έφη Ριζά, είναι ιδιοκτήτρια φροντιστηρίων στα βόρεια προάστια. Πολύ γνωστή Έφη στον τομέα της εκπαίδευσης. Έφη,
0: καλημέρα.
4: Καλημέρα, παιδιά μου.
1: Πριν ξεκινήσουμε το θέμα των Πανελληνίων και των βάσεων και όλα αυτά, θέλω σαν εκπαιδευτικός, η οποία βλέπεις καθημερινά και πολλά χρόνια τώρα γονείς και μαθητές, ένα σχόλιο σου για αυτές τις εγκληματικές οργανώσεις με τα ναρκωτικά στα παιδιά των βορείων προαστίων που έχουν σκάσει και με τους απίστευτους διαλόγους που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Πώς τα βλέπεις εσύ αυτά?
4: Θα σας πω ότι προφανώς όλοι φανταζόμαστε και υποθέτουμε ότι υπάρχουν τέτοια φαινόμενα. Φυσικά στον άμεσο περίγυρό μου δεν έχω τέτοια περιστατικά για να σας πω ότι έχω προσωπική άποψη. Όμως πράγματι αν ρωτήσετε τα παιδιά ξέρουν, λένε ο τάδε ασχολούνται με παραβατικές, έχουν παραβατικές συμπεριφορές, ασχολούνται με κάποιες δραστηριότητες που είναι παράνομες. Είναι ένας τρόπος προσπόρησης κέρδους και εισοδήματος για τα παιδιά και ξέρετε έχουμε αυτά σε μια εποχή που το να έχεις χρήματα και να μπορείς να ξοδεύεις
1: είναι πάνω απ' όλα
4: αξία, ακριβώς. Και επειδή παράλληλα δεν έχουμε και την ανάλογη διαπαιδαγώγηση για να λειτουργεί ανασταλτικά και να υπάρχουν φραγμοί, πάντα θα υπάρχει μια κατηγορία παιδιών που θα κινείται σε αυτό το παραβατικό περιβάλλον.
1: Μάλιστα. Πώς θα πήγανε οι μαθητές σας φέτος?
4: Φέτος είναι μια ιδιαίτερη χρονιά. Θα πω ότι ίσως είναι και η πρώτη χρονιά που ο βαθμός δυσκολίας των θεμάτων κατανέμεται ισότιμα στα επιστημονικά πεδία.
1: Α.
4: Ενώ μέχρι τώρα είχαμε διαφοροποίηση, δηλαδή λέγαμε ήταν πιο εύκολα τα θέματα στο πρώτο πεδίο, ήταν πιο εύκολα στο τέταρτο.
1: Ναι.
4: Αυτό ακουγόταν συνήθως.
1: Ναι.
4: Τώρα έχουμε βαθμό δυσκολίας ανάλογο σε όλα τα πεδία. Δηλαδή, αν μας ενδιαφέρει να έχουμε εικόνα για τις βάσεις, μπορώ να σας πω για κάθε πεδίο ξεχωριστά.
1: Ναι.
4: Αλλά πείτε μου εσείς τι θα ενδιαφέρει στο κλαδέν.
1: Είδαμε, ας πούμε, ότι διαβάσαμε ότι οι περιζήτητες σχολές, ιατρική, νομική, οικονομικά, ότι όλα αυτά, μάλλον οι βάσεις θα πέσουν σε αυτές τις σχολές.
4: Είναι βάσιμο όλο αυτό, γιατί στο πρώτο επιστημονικό πεδίο, στο οποίο εντάσσεται η νομική, έχουμε φέτος δυσκολότερα θέματα στα αρχαία ελληνικά.
1: Mm.
4: Και έχουμε απαιτητικά, κατά την εκτίμησή μου, δυσκολότερα και από το περιστινά στην ιστορία. Άρα σε δύο μαθήματα που είναι κομβικά, έχουμε δυσκολότερα θέματα.
1: Μάλιστα.
4: Τα λατινικά είναι στο ίδιο επίπεδο, όχι πιο εύκολα όμως.
1: Ναι.
4: Και αυτό σημαίνει ότι δεν θα εξισορροπηθεί η διαφορά. Δηλαδή πράγματι τα βαθμολογικά αποτελέσματα θα είναι χαμηλότερα από αυτά που είχαμε πέρσι. Και βέβαια επειδή το άριστα είναι αυτό που επηρεάζει τη νομική, κατά την εκτίμησή μας η νομική θα εμφανίσει τόσο.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Πάμε στο επόμενο τώρα.
4: Στο επόμενο
1: οικονομικά.
4: Λοιπόν, το δεύτερο επιστημονικό πεδίο.
1: Ναι.
4: Να τα πάμε με τη σειρά για να μην τους μπερδεύουμε κιόλας. Είναι το δεύτερο επιστημονικό πεδίο στο οποίο ανήκουν όλες οι σχολές, οι πολυτεχνικές, αυτό που ονομάζαμε παλιά φυσικομαθηματικές, που έχουν μαθηματικά, φυσική, χημεία, γλώσσα.
1: Ναι.
4: Εδώ λοιπόν έχουμε σε σχέση με πέρσι πιο απαιτητικά μαθηματικά, πιο απαιτητική χημεία,
1: ναι,
4: ευκολότερη φυσική.
1: Ναι.
4: Να σας πω ότι σε όλα τα πεδία η γλώσσα μπορεί να θεωρηθεί λίγο ευκολότερη, λίγο. Αυτό όμως δεν επηρεάζει ιδιαίτερα το βαθμολογικό αποτέλεσμα, γι' αυτό και δεν την αναφέρω. Όταν λοιπόν έχεις μαθηματικά χημεία απαιτητικότερα από τα περισσινά, η φυσική από μόνη της δεν επαρκεί να εξισορροπήσει τη διαφορά. Άρα και εδώ δεν θα έχουμε άνοδο των βάσεων σε καμία περίπτωση, ενδεχομένως να έχουμε ή σταθερότητα ή μικρές τοπικές τάσεις.
1: Ναι.
4: Στο τρίτο πεδίο τώρα που είναι οι επιστήμες υγείας,
1: ναι,
4: ό,τι έχει να κάνει δηλαδή με την ιατρική στην οποία αναφερθήκαμε,
1: ναι,
4: και εδώ χημεία και κυρίως βιολογία απαιτητικότερη από πέρσι.
1: Mm.
4: Άρα πάλι το ένα μάθημα δεν επαρκεί. Και εδώ λοιπόν θα έχουμε την ίδια εικόνα με το δεύτερο πεδίο. Κατά την προσωπική μου εκτίμηση, δεν έχουμε ακόμα βαθμολογικές επιδόσεις για να έχουμε άποψη, αλλά την εμπειρία μου σας λέω ότι εκτιμώ ότι και η ιατρική θα εμφανίσει πτωτικές τάσεις.
1: Μάλιστα.
4: Και το τέταρτο πεδίο τώρα που
1: έχουμε
4: είναι
1: τα οικονομικά.
4: Λοιπόν, στο τέταρτο πεδίο είχαμε για πρώτη χρονιά μετά από αρκετές χρονιές απαιτητικότερη οικονομία που είναι μάθημα βαρύτητας και θα επηρεάσει ιδιαίτερα τις βάσεις. Απαιτητικότερα μαθηματικά.
1: Ναι.
4: Έτσι. Οπότε και η πληροφορική είναι απαιτητικότερη σε σχέση με πέρσι. Άρα εδώ θα έχουμε τις μεγαλύτερες πτωτικές τάσεις.
1: Μάλιστα. Τρία.
4: Βέβαια υπάρχει ένα σκεπτικό, γιατί έχουμε κοινές σχολές ανάμεσα στο δεύτερο πεδίο και στο τέταρτο, με κοινή κατά βάση την πληροφορική και κάποιες στρατιωτικές. Οπότε ήταν αναμενόμενο φέτος ότι το τέταρτο δεν θα έχει ευκολότερα πολύ θέματα σε σχέση με το δεύτερο, γιατί θα ήταν αδικία για τα παιδιά που είναι στο δεύτερο.
0: Σωστά.
1: Να σου πω, υπήρχαν παιδιά που τα έλυσαν όλα. Υπήρχαν μαθητές σας που τα έλυσαν.
4: Έχουμε, έχουμε μαθητές που έχουν πιάσει το 100, διαπιστωμένα πια, γιατί οι θετικές επιστήμες έχουν σταθερούς όρους αξιολόγηση.
1: Θυμόντουσαν και τα αποτελέσματα που βγάλανε.
4: Εμείς θεωρητικές στηριζόμαστε και στους διορθωτές, οπότε δεν μπορώ να πω γι' αυτό.
1: Ναι,
4: ναι, έχουμε μαθητές που έχουν, μαθητές που έχουν σε όλα άριστη βαθμολογία. Αλλά υπάρχουν παιδιά χαρισματικά. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Μπράβο τους.
0: Και κάτι τελευταίο, μπράβο, γιατί είχα χτες μια κουβέντα με συναδέλφους για αυτό το θέμα. Ένας μαθητής μου έλεγε, ένας οικονομολόγος, το εξής. Ότι έκανα δύο προσλήψεις, μου λέει, στη δική μου εταιρεία. Οικονομολόγοι και οι δύο. Ο ένας μου λέει με πολύ λιγότερες σπουδές, ο άλλος με μεταπτυχιακό. Αυτός με τις λιγότερες σπουδές, επειδή δεν μπορούσε, μου λέει, να τα βγάλει και πέρα, δούλευε και σερβιτόρος, αλλά το ψάχνε πολύ. Το έβλεπε ότι το ψάχνει, ότι κάνει κινήσεις να πουλήσει, να κάνει, να αγοράσει, να μπει στη διαδικασία όλη αυτή. Αυτό το μου λέει, αυτές οι δύο προσλήψεις έγιναν πριν από 6 χρόνια. 21 χρονών ο ένας, 23 ο ένας, 27 ο άλλος. Ο τύπος που το έψαχνε πάρα πολύ έχει μεγαλουργήσει τώρα στο χώρο. Ο άλλος που είχε πολύ καλές σπουδές έχει κάνει και αυτό στην καριέρα του, αλλά όχι συγκλονιστικά πράγματα. Και μου έλεγε ότι, ξέρεις κάτι, στο πεδίο έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και ίσως κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουμε ότι
1: μέσα
0: τα μεταπτυχιακά.
1: Στον αγωνιστικό χώρο,
0: ναι,
1: εννοείς.
0: Κάνεις χρόνο με τα πολλά μεταπτυχιακά. Mm. Πρέπει να μπεις να παίξεις μπάλα.
1: Μέσα.
0: Και το λέω αυτό
4: εγώ,
0: και για.
4: Λοιπόν, θα σας πω πώς αντιμετωπίζονται τα μεταπτυχιακά αυτή τη στιγμή από μια μεγάλη κατηγορία πτυχιούχων. Mm. Αντιμετωπίζονται ως ένα τυπικό πρόσθετο προσόν. Mm. Ένα μεγάλο ζήτημα, το οποίο αν το ανοίξουμε θέλει πολύ κουβέντα. Mm-hmm. Πάρα πολλά παιδιά παίρνουν μεταπτυχιακούς τίτλους μόνο και μόνο για να εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους.
0: Mm.
4: Εγώ θα σας πω ότι αυτό που πρέπει στο κεφάλι μας, στο μυαλό μας, να δημιουργήσει μια διάσταση είναι άλλο η επιστημονική δεξιοτεχνία, άλλο η επαγγελματική δεξιοτεχνία. Δηλαδή, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι επιστήμονες πάρα πολύ καλοί, ερευνητές, να τους απευθύνεις ένα επιστημονικό ερώτημα και να σου δώσουν μια απάντηση πολύ οργανωμένη. Επαγγελματικά χρειάζονται και άλλες δεξιότητες, οι οποίες δεν τις έχουν και δεν έχουν προετοιμαστεί για αυτές.
0: Και αυτό είναι
4: αυτό
0: το πιο σημαντικό.
1: Και αυτό είναι το μήνυμα που
0: γιατί
1: πρέπει να
0: γιατί δεν τους
1: περάσουμε.
0: Το έχει πει κανείς. Mm. Ξέρετε, εγώ μια φορά παρουσίαζα δύο βιβλία οικονομολόγων. Και ο ένας καθηγητής στο πανεπιστήμιο, το οικονομικό, είπε το εξής: η κόρη μου έχει 3 μεταπτυχιακά. Και της είναι άχρηστα, γιατί δεν έχει κατέβει ακόμα στον αγωνιστικό χώρο
1: μπάλα
0: να παίξει. Μπράβο! Και της είπα, αφού έχεις τα μεταπτυχιακά και τα μαζεύεις, κάνε καριέρα
4: παράλληλα
0: ως
1: ακαδημαϊκός.
0: Γιατί οι τράπεζες που τη θέλανε θέλανε να έχει προϋπηρεσία. Κάπου προϋπηρεσία. Mm. Να δούνε τι μπορεί να κάνει. Όχι ότι είναι άχρηστα τα μεταπτυχιακά, έτσι.
4: Όχι, βέβαια, δεν το
0: αλλά λες ότι κάποια στιγμή μη χάνεις χρόνο, κατέβα να δουλέψεις. Να χάσεις, να κερδίσεις, να δεις τι γίνεται.
1: Και αυτό ξεκίνησε έφυγε από τα δικά μας χρόνια. Από το 2005 περίπου ξεκίνησε αυτή η μόδα.
4: Εγώ στους μαθητές μου λέω, μην κοιτάζετε την καρέκλα στην οποία καθόμαστε. Σκεφτείτε τι έχουμε κάνει μέχρι να φτάσουμε σε αυτή την καρέκλα. Μην ξεκινάτε από την καρέκλα.
0: Έτσι. Να είστε καλά.
1: Ωραία.
0: Ευχαριστούμε.
1: Όταν
0: καλημέρα.
1: Όταν ανακοινωθούν οι βάσεις θα τα ξαναπούμε.
0: Ναι.
4: Όλα τα παιδιά.
0: Άντε να είναι καλά και να ηρεμήσουν και οι γονείς οι καημένοι. Έτσι.
4: Ακριβώς,
0: λοιπόν,
4: ακριβώς.
0: 14 Ιουνίου σήμερα, παιδιά. Τι λέει, έχουμε. Έχουμε καμιά γιορτή. Καλημέρα στη χαρούμενη παρέα, γιατί μας στέλνει ο Κωνσταντίνος πάντα τις γιορτές. Μελέτη μου, μπράβο ρε φίλε. Την τούρτα που πήρε ο Μελέτης από το Μαρόν, το είχε για τα γενέθλια του κήτου. Να τον χαίρεσαι, φίλε. Να είναι πάντα καλότυχος, να είναι πάντα καλά. Πόσο χρόνο πάει? Γεια σας, λέει ο Χρήστος. Παιδιά, έχετε δίκιο σχετικά με τις τιμές, αλλά θα σας πω για την Άξο που ξέρω καλά τι γίνεται. Λοιπόν, όλα μα όλα έχουν πάρει σε σχέση με πέρσι από 20 έως 50% αύξηση.
1: Oh.
0: Και μιλάω για όλα, ακόμα και αυτά που είχαν πέρσι 50 ευρώ. Αυτή τη στιγμή για όλο το καλοκαίρι δεν υπάρχει τίποτα και στα πιο πανάκριβα. Αυτή είναι η αλήθεια και σας το λέω εγώ που δεν θα μπορέσω να πάω πουθενά λόγω οικονομικού.
1: Ναι.
0: Βέβαια.
1: Για
0: αλλά
1: να
0: όμως
1: να
0: πρέπει,
1: στην Άξο.
0: Πρέπει να παίζουν λίγο άμυνα αυτά τα νησιά. Δηλαδή να ρίχνουν, να προσέχουν τις τιμές τους.
1: Ναι.
0: Γιατί μπορεί μια, δύο, τρεις, τέσσερις χρονιές να βγάλουν και μετά να πέσει μαύρο. Τα έχουμε δει αυτά και σε άλλα νησιά. Πέφτει μαύρο μετά. Δεν παίζει ο κόσμος άλλο. Σου λέει είσαι πολύ ακριβώς. Και μην νομίζεις, μπορεί να είστε της μόδας ένα-δύο-τρία χρόνια και μετά να αλλάξει το θέμα και να κατεβάσουν ρολά. Το πλήρωσε ακριβά η Μύκονος, το πλήρωσε ακριβά η Σαντορίνη, το πληρώνει ακριβά, θα το πληρώσει ακριβά και η Σκιάθος που έχει ανεβάσει πάρα πολύ τις τιμές της και κάποιες από τις τιμές είναι και αδικαιολόγητες, κάποιες δικαιολογημένες. Προσέξτε τα λίγο αυτά τα πράγματα γιατί ξαφνικά η Ήδρα έχει πολύ ψηλά τιμές, η Σπέτσες έχει πάρα πολύ ψηλά τις τιμές. Πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί. Το λένε και οι ίδιοι έτσι, ότι είμαστε ψηλά παιδιά. Το Πόρτο Χέλι έχει ανέβει πάρα πολύ στη διαμονή. Πρέπει να προσέξουν λίγο γιατί δεν γίνεται. Κοίταξε να δεις βέβαια. Αν τα παίρνεις, μαγκιά σου. Και τα έχεις καταφέρει. Και έχεις και τον κόσμο και μπορείς. Ή έχεις το, από το εξωτερικό ή έχεις τους ανθρώπους που έχουν οικονομική άνεση. Μαγκιά σου, αλλά δεν είναι και εύκολο. Λοιπόν, και επειδή κάθε σπίτι λειτουργεί διαφορετικά και δεν έχουν όλοι ανάγκη τα ίδια πράγματα, όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν μεγαλύτερη ελευθερία σε επιλογές. Σε αυτό το πλαίσιο, να πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώσουν πακέτο επικοινωνίας όπως τους ταιριάζει και ό,τι ακριβώς χρειάζεται. Λοιπόν, 1 Gbps με 19,90 το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται και με 4 ευρώ. Θέλετε περισσότερες πληροφορίες? day.gr / Fiber.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
8: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
9: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
8: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
9: Radio Player.
8: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ένα τέτοιο παράδειγμα που συζητούσαμε πριν με την Εφη Ριζά, που αλλιώς ξεκινάς με τις σπουδές, μαζεύεις χαρτιά, μαζεύεις μεταπτυχιακά κτλ. Και μπορεί μετά η ζωή αλλού να σε οδηγήσει, περνώντας τα χρόνια. Είναι και η επόμενη καλεσμένη μας, η Εύη Ζουρούδη, η οποία σπούδασε οικονομικά, έκανε μεταπτυχιακά στη διοίκηση επιχειρήσεων, τρίφθηκε στις επιχειρήσεις και ξαφνικά το γύρισε και στράφηκε προς τις δυνατότητες, ας πούμε, και τις τεχνικές ενδυνάμωση, το πώς να βελτιώσουμε τη ζωή μας, το πώς να ανακτήσουμε την ψυχολογία μας και να κάνουμε καλύτερα πράγματα. Είναι η κυρία Εύη Ζουρούδη και την έχουμε μαζί μας και την ευχαριστούμε πάρα πολύ, έτσι, για να δώσουμε ένα ωραίο παράδειγμα στα παιδιά που ξεκινούν τώρα τις ζωές τους και αγωνιούν για τις πανελλαδικές και το αν πέρασαν και αν δεν
0: θέλω,
1: πέρασαν.
0: Αν έχετε την καλοσύνη, την πρώτη συμβουλή να τη δώσετε στους γονείς αυτών των παιδιών που αγχώθηκαν όλο αυτόν τον καιρό και τώρα ακόμα λένε αχ, πότε θα βγουν
1: και
0: οι πανελλαδικές.
1: Και τι θα γίνει αν δεν περάσει.
0: Ναι, και τι και πώς πρέπει να βρεθούν και στα παιδιά, αλλά και γενικότερα πώς να πάρουν λίγο κουράγιο και αυτοί οι άνθρωποι.
1: Γεια
0: καλημέρα.
1: Σας. Γεια σας, κυρία Ζουρούδη.
10: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας.
1: Και εμείς.
10: Τι ωραία συγχρονικότητα, τι ωραία σύμπτωση η ακριβώς προηγούμενη κυρία να είναι από το χώρο που ήμουν εγώ πριν από λίγα χρόνια. Και γιατί προέρχομαι από το χώρο της εκπαίδευσης, η επιχειρηματική μου δραστηριότητα ήταν στο χώρο της εκπαίδευσης.
0: Τέλεια.
10: Οπότε ξέρω από πρώτο χέρι πώς νιώθουν τα ίδια τα παιδιά και οι γονείς τους. Λοιπόν, αυτό που μου είχε πει και ο δικός μου ο μεγάλος γιος ήταν ότι μαμά, εγώ θέλω να γίνω ευτυχισμένος, μια κλασική ατάκα που
0: ωραία,
10: την ακούμε.
0: Όμως, ατάκα. Μ' αρέσει αυτό.
10: Αυτό πραγματικά είναι το μεγαλύτερο νόημα. Ό,τι και δρόμο ανακολουθήσουμε, το θέμα είναι αυτό που στο τέλος της ημέρας θα κάνουμε να είναι αυτό που αγαπούμε και μας κάνει να είμαστε ολοκληρωμένοι άνθρωποι. Και αυτό που έλεγα πάντα στους μαθητές είναι ότι το πανεπιστήμιο, οποιαδήποτε σχολή την οποία θέλουμε να μπούμε, είναι μια πολύ μεγάλη πόρτα. Μας δίνεται η ευκαιρία λοιπόν με τις πανελλαδικές εξετάσεις να ανοίξουμε αυτή την πόρτα. Από εκεί και πέρα θα εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία, αλλά το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς οι ίδιοι περνώντας οποιαδήποτε πόρτα στη ζωή μας. Αυτό λοιπόν έχω να πω και αυτό έχω να συμβουλέψω, αφού μου ρωτήσατε τις γονείς, ότι τα παιδιά βρίσκουν πάντα το δρόμο τους όταν έχουν σωστές αρχές και έχουν αγάπη και στήριγμα από την οικογένεια και έχουν γίνει ολοκληρωμένες προσωπικότητες.
1: Κυρία Ζουρούδη, εσάς τι σας έκανε, γιατί τώρα πάνω από 20 χρόνια ασχολείστε με την εσωτερική αναζήτηση, αυτό που λέμε την εσωτερική ενδυνάμωση. Τι ήταν αυτό, υπήρξε κάποιο γεγονός που στάθηκε αφορμή στη ζωή σας για να στραφείτε σε αυτό?
10: Συνήθως αυτό περιμένουν όλοι όσοι με ρωτούν, μου κάνουν αυτή την ερώτηση, ότι κάτι συγκλονιστικό θα έχει συμβεί. Όχι, δεν συνέβη κάτι συγκλονιστικό. Ήταν μια εσωτερική ανάγκη να δω τι υπάρχει πέρα από αυτό που είναι το προφανές. Γι' αυτό ήταν, ξεκίνησα από πολύ μικρή ηλικία σε μένα, παρόλο ότι ουσιαστικά ξεκίνησα τα τελευταία 20 χρόνια. Και πάντα στην ουσία αυτό έκανα στη ζωή μου, δηλαδή αναζητούσα τι υπάρχει πέρα από αυτό που φαίνεται. Άρα λοιπόν δεν έγινε κάτι. Ωστόσο, αυτή η στροφή μου, αυτή το να ανακαλύψω, να βρω τον εαυτό μου, να δεχτώ όλες τις πτυχές του, να δω τις αλήθειες μου και να τις δεχτώ, με βοήθησε πάρα πολύ στο να μπορέσω να διαχειριστώ γεγονότα και καταστάσεις της ζωής μου που ήρθαν μετά και ήταν δύσκολα. Άρα λοιπόν, ένας άνθρωπος που ψάχνει να ζητά τον εαυτό του, δεν είναι ότι γίνεται καλύτερος ή ανώτερος από τους άλλους, προς Θεού. Απλά μπορεί με διαφορετικό τελείως τρόπο να αντιμετωπίσει και να διαχειριστεί καταστάσεις και γεγονότα της ζωής του με διαφορετικό τρόπο από ότι αν δεν είχε βρει ποιος είναι και δεν είχε δεχτεί τον εαυτό του και τις αλήθειες.
1: Έχουν κάνει πάντως, έχουμε κάνει Έλληνες βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή κάποτε ήταν ταμπού να λες ότι πηγαίνω σε ψυχολόγο, βλέπω έναν ψυχολόγο ή ότι ασχολούμαι με την εσωτερική αναζήτηση και ψάχνω να βρω τον εαυτό μου και διαβάζω βιβλία σχετικά και όλα αυτά. Έχουν γίνει βήματα προς αυτό, έτσι δεν είναι?
10: Πολλά βήματα και μάλιστα μπορώ να πω ότι υπάρχει τώρα και λιγάκι μόδα να το, να το κάνει κάποιος αυτό. Οπότε εδώ χρειάζεται να δούμε κατά πόσο αυτό είναι απλώς το να πούμε αναζητώ τον εαυτό μου, βρίσκω τον εαυτό μου, δεν είναι απλώς μία ατάκα.
1: Ναι.
10: Αλλά είναι, γίνεται δουλειά επί της ουσίας, δηλαδή το βρίσκω τον εαυτό μου ή είμαι ο εαυτός μου δεν σημαίνει αυτός είμαι και σε όποιον αρέσω. Όχι. Βρίσκω τον εαυτό μου, είμαι εαυτός μου, σημαίνει αναλαμβάνω την ευθύνη του εαυτού μου. Σημαίνει ότι λέω στον εαυτό μου αλήθειες, δέχομαι τις πτυχές του, είτε μου αρέσουν είτε όχι, και εξελίσσομαι μέσα από αυτές.
1: Βέβαια.
10: Δεν μου στέλνουν οι άλλοι για αυτά που ζω εγώ, αλλά αναλαμβάνω την ευθύνη μου και κάνω τις επιλογές μου.
1: Βέβαια. Αυτό που λέτε ότι έχει γίνει και πολύ μόδα και βλέπουμε και στα social media πάρα πολλά βίντεο από διάφορους που δηλώνουν ειδικοί στην, στην ψυχολογία και στην ενδυνάμωση. Και πολλές φορές συζητάμε με τον Σπύρο και λέμε ότι ακούγονται και πολλές ανεδαφικότητες, κυρία Ζουρούδη, που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματική ζωή. Σε αυτό τι λέτε στον κόσμο, πώς ας πούμε να προσέχει, ποιου συμβουλεύεται, τι ακούει, πώς θα φιλτράρει.
10: Υπάρχει μια, εδώ μια ιδιαιτερότητα να πούμε το εξής, ότι υπάρχουν αυτό που λέτε ίσως είναι επειδή πάρα πολλοί προσπαθούν απλώς να μας ανακουφίσουν από κάτι που μας προβληματίζει ή από μια κατάσταση που βιώνουμε. Το θέμα δεν είναι απλώς να βρούμε μια ανακούφιση, να νιώσουμε λίγο καλά, που είναι πολύ πολύ πρόσκαιρο. Στην ουσία είναι μέσα από αυτό που μας συμβαίνει να μπορέσουμε να βρούμε τη ρίζα, την αιτία που το έχει δημιουργήσει και να επέμβουμε εκεί. Άρα λοιπόν, ένας άνθρωπος για να εμπιστευτούμε κάποιον πρέπει να νιώσουμε ότι μας λέει αλήθειες, ότι μιλάει στην καρδιά μας και στην ουσία το δρόμο που μας θέλει να μας δείξει να τον έχει ο ίδιος διαβεί πρώτα, να είναι το παράδειγμα ο ίδιος. Οπότε μέσα από αυτό μπορούμε να εμπιστευτούμε ή όχι.
1: Μπορείτε να μας δώσετε ένα παράδειγμα ενός ανθρώπου που καταφέρατε σε εισαγωγικά να αλλάξετε τη ζωή του ή να τη βελτιώσετε?
10: Λοιπόν, τα παραδείγματα είναι άπειρα, γιατί κάθε άνθρωπος που μπαίνει μέσα σε αυτή τη διαδικασία σαφώς και βελτιώνει και αλλάζει τη ζωή του. Γιατί ανακαλύπτει τις αλήθειες του, τις δέχεται και από εκεί και πέρα είναι στο σημείο της αποδοχής. Καταλαβαίνει λοιπόν ότι οτιδήποτε και αν συμβαίνει γύρω είναι ένα καθρέφτισμα, μια αντανάκλαση του τι συμβαίνει μέσα του. Φτιάχνοντας λοιπόν τη σχέση με τον εαυτό του, φτιάχνει τις σχέσεις, την ποιότητα των σχέσεων στη ζωή του. Και στη ζωή μας τα πάντα είναι σχέσεις. Τα πάντα είναι σχέσεις.
1: Δώστε μας ένα παράδειγμα. Ένας άνθρωπος που ζήτησε τη βοήθειά σας για κάτι συγκεκριμένο και τα κατάφερε τελικά. Να βρει λύσεις.
10: Προσέξτε. Σε οτιδήποτε, σε θέμα σχέσεων, σε θέμα διαχείρισης προβλήματος.
1: Μια ιστορία που σας έχει μείνει.
10: Εργασιακό, πάντα έχει βγει. Προσέξτε όμως τι γίνεται. Έρχεται με ένα πρόβλημα, συνήθως σχέσεων ας πούμε. Ωραία, έχω χωρίσει ή δεν μπορώ να μπω σε μια σχέση
1: καινούργια.
10: Σημαντική, ναι, ή καινούργια. Οπότε συνήθως το πρόβλημα είναι αυτό. Όταν λοιπόν ξεκινήσουμε από αυτό το θέμα, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μία αιτία πίσω από αυτό. Όταν λοιπόν φτάσουμε στην αιτία και εκεί επαναπροσδιοριστούμε στην αιτία που μας έχει φτάσει σε αυτό το θέμα, τότε αλλάζουν όχι μόνο, δεν αλλάζει μόνο το θέμα με το οποίο ήρθα μέσα αυτή τη διαδικασία, αλλά αλλάζει και ολόκληρη η ζωή μας. Οπότε δεν μπορώ να σας πω ότι έτσι από αυτό και έγινε κάτι άλλο, γιατί αλλάζουν τα πάντα στη ζωή μας μετά.
1: Λοιπόν, να ξέρετε ότι η κυρία Εύη Ζουρούδη έχει γράψει βιβλία που μπορείτε να αναζητήσετε, όπως Σκέψη και Συναισθήματα, Εσωτερική Φωνή, Ζήσε για Σένα. Μπορείτε να τη βρείτε στο Spotify, στο YouTube που ανεβάζει έτσι και κάνει τα podcast Get Your Message. Πάρει δηλαδή το μήνυμά σου και να τη στείλετε φυσικά διαδικτυακά να επικοινωνήσετε μαζί της για τα θέματα.
0: Πάντως να σας πω εγώ, ένας νομίζω φοβερός γυμναστής της ζωής Και είναι ένα, τώρα διαβάζω μια φοβερή είδηση. 96χρονος πρώην επιστήμονας της NASA αναζητά την τελευταία του αγάπη με βοήθεια προξενήτρας.
1: Να τη βρει,
0: στα 96 του έχει κάνει, λέει, πολλά γεύματα συνάντησης με κυρίες 70 και 80 ετών, αλλά δεν έχω αισθανθεί ακόμα κάτι.
1: Θέλει,
0: ο άνθρωπος όμως έχει κουράγια. Εντάξει, αυτό είναι.
10: Έτσι είναι. Και επειδή είπατε για το Get Your Message και το Έχεις Μήνυμα, εγώ θα σας πω ότι το τελευταίο μου βιβλίο ονομάζεται Έχεις Μήνυμα, και επειδή συνηθίζω πάντα σε κάθε συνάντηση, σε κάποια συνομιλία που έχω, να ρωτώ ποιο είναι το μήνυμα που χρειάζεται να περάσει σε εμάς, θα θέλετε να σας πω τι ακριβώς έχει να μας πει το σημερινό μήνυμα.
0: Βεβαίως.
10: Εμάς που συναντιόμαστε εδώ. Λοιπόν, η ερώτηση που θέτω πάντα είναι, και συνδέω με τον εαυτό μου και λέω, τι χρειάζεται να γνωρίζουμε όλοι εμείς που συντονιζόμαστε με τον Alpha Radio σήμερα στις 14 Ιουνίου του 2026. Και η απάντηση, το μήνυμά μας είναι το εξής. Πού πηγαίνεις? Εκεί που πηγαίνεις είναι εκεί που θέλεις να φτάσεις. Μήπως τριγυρνάς? Μήπως έχεις πάρει άλλο δρόμο? Για να φτάσεις εκεί που θέλεις.
11: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα, σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
12: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
13: Ο χρυσός και το ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη στα καταστήματα Gold Traders. Θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Μεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561. Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58, και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
14: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
1: Στις Αττικές εξαιτίας και τροχαίων ατυχημάτων. Στη Λεωφόρου Κηφισού το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος της Νέας Χαλκιδόνας, αλλά και στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Ρέντιου που νωρίτερα προκλήθηκε καραμπόλα. Έχει μεγαλώσει η ουρά των οχημάτων και στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών, με το ποτηλιάρισμα να ξεκινά από το Δαφνί και να φτάνει μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, καθυστερήσεις καταγράφονται από τη Λεωφόρο Κίμης μέχρι και την Παλίνη. Άτυχημα έγινε νωρίτερα κατά τη διεξαγωγή του ράλι Δοδόνη στη διαδρομή προς το Θαριακίσι, όταν αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του και τραυμάτισε ελαφρά στο πόδι έναν 9χρονο, ο οποίος παρακολουθούσε τον αγώνα. Δεν απαιτήθηκε η μεταφορά του παιδιού στο νοσοκομείο. Οι Βρετανικές Ένοπλες Δυνάμεις αναχέτησαν σήμερα πετρελαιοφόρο του ρωσικού σκιώδου στόλου που επιχειρούσε να περάσει από τη μάχη. Το σκάφος θα παραμείνει στα ανοιχτά των νότιων ακτών, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός δήλωσε ότι ο ίδιος έδωσε εντολή στις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας να αναχαιτήσουν το πετρελαιοφόρο. Διαπραγματευτές από το Κατάρ μετέβησαν σήμερα το πρωί στην Τεχεράνη, στο πλαίσιο των προσπαθειών για οριστικοποίηση της συμφωνίας, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Οι ΗΠΑ Ιράν δήλωσε στο Reuters πηγή με γνώση της κατάστασης. Οι ηγέτες των ΗΠΑ και του Πακιστάν προέβλεψαν ότι σήμερα θα υπογραφεί η συμφωνία πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου, ωστόσο η Τεχεράνη έχει διατυπώσει αμφιβολίες για το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Μόλις υπογραφεί, τα στενά του Ορμούζ ήταν ανοιχτά σε όλους, έγραψε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Η πιθανολογούμενη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ισοδυναμεί με πλήρη αποτυχία του Πρωθυπουργού Νετανιάχου, λέει ο ηγέτης της Ισραηλινής Αντιπολίτευσης. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός συγκάλεσε Συμβούλιο Ασφαλείας για σήμερα το βράδυ. Δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγκυχτοι. Διαφθορά κερδίζεται με σχέδιο, σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του,
15: κάνοντας εκτενή αναφορά στην εξάρθρωση του κυκλώματος, εκβιασμών και χρηματισμού στις πολεοδομίες της Αθήνας. Γνωρίζουμε ότι οι αιστείες σε αδιαφάνειες και οι πελετειακές εξαρτήσεις αντιμετωπίζονται αποτελεσματικότερα όταν το κράτος αποκτά σύγχρονα εργαλεία ελέγχου, διαφάνειας και λογοδοσίας, γράφει ο Πρωθυπουργός. Αφιερώνει μεγάλο μέρος της ανάρτησής του και στα 6 χρόνια λειτουργίας του gov.gr και στην ψηφιακή αλλαγή του κράτους, τονίζοντας ότι η πλατφόρμα έχει πλέον ενσωματωθεί στην καθημερινότητα των πολιτών. Μέχρι αύριο Δευτέρα 15 Ιουνίου έχουν περιθώριο οι φορολογούμενοι να υποβάλουν τη δήλωση Ε1 προκειμένου να κατοχυρώσουν έκπτωση 3% εφόσον εξοφλήσουν το φόρο ΕΦΑΠΑΞ έως τις 31 Ιουλίου για δηλώσεις που θα υποβληθούν από τις 16 Ιουνίου έως και τις 15 Ιουλίου η έκπτωση περιορίζεται σε 2%. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται σήμερα ο 59χρονος φαρμακοποιός, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε στήσει στο υπόγειο του φαρμακείου του στο Χαλάνδρη ένα πλήρως οργανωμένο παράνομο εργαστήριο παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ. Συνελήφθη 72χρονος, ο οποίος είχε κάνει κατάληψη στην παραλία Αναβίσου, τοποθετώντας περίπου 200 ομπρέλες και 400 ξαπλώστρες. Διαπιστώθηκε ότι το κατάστημά του λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια, αφού είχε σφραγιστεί λίγες ημέρες νωρίτερα από τις αρμόδιες αρχές. Ο Ολυμπιακός κυριάρχησε χθες τον πέμπτο τελικό και επικράτησε με 89-85 του Παναθηναϊκού, κατακτώντας και το πρωτάθλημα μετά τη EuroLeague. Η Νέα Υόρκη γιορτάζει το πρώτο της πρωτάθλημα στο NBA μετά από 53 χρόνια. Επικράτησαν εκτός έδρας με σκόρ 94-90 τον San Antonio Spurs. Σε επιφυλακή βρίσκονται ελβετικές αρχές στη Γενέβη, καθώς 50.000 διαδηλωτές αναμένεται να συμμετάσχουν σε πορεία διαμαρτυρίας κατά του καπιταλισμού και της εκμετάλλευσης εν ώψη της συνόδου της ομάδας των 7 στη γαλλική πόλη Εβιάν. Και ο καιρός σήμερα γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα. Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στο μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στην Πελοπόννησο, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου πιθανώς να εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Στην Αττική σήμερα γενικά αίθριος ο καιρός, με ανέμους τοπικά 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθεί η Ματίνα Καλτάκη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα στον αέρα του Alpha Radio 989. Ακούτε Pop Art, το δύο ώρο για τις τέχνες και τα γράμματα με τη Ματίνα Καλτάκη. Ο Θάνος Μπούπας φροντίζει σήμερα τους ήχους και το μενού μας περιλαμβάνει μία επίσκεψη στη δεύτερη Biennale Σύγχρονης Κεραμικής στη Ρόδο, που μέχρι τον Οκτώβριο θα αποτελέσει βασικό εικαστικό γεγονός στο νησί με τη μεγάλη ιστορία, όχι μόνο γιατί συγκεντρώνει εξαιρετικά δημιουργήματα από πυλό 42 καλλιτεχνών από 18 χώρες, αλλά και γιατί απλώνεται σε διαφορετικούς χώρους στη Μεσαιωνική πόλη, που ως γνωστόν είναι μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Στη UNESCO. Η ιδρύτρια και καλλιτεχνική διευθύντρια της Biennale Σύγχρονης Κεραμικής, κεραμίστρια η ίδια Λουκία Θωμοπούλου, θα είναι μαζί μας σε λίγα λεπτά για να μας μεταφέρει την εμπειρία από το τριήμερο των εγγενείων και όλα τα άλλα στοιχεία της διοργάνωσης που την καθιστούν μοναδική και βέβαια το μέλλον της ευτυχές. Τους Πάγκαν τους γνωρίζετε? Το μουσικό σύνολο με το φανατικό κοινό που εξερευνά τους θησαυρούς της ελληνικής, βαλκανικής, παραδοσιακής μουσικής και επαναπροσεγγίζει τραγούδια και μουσικούς τρόπους με σύγχρονο πνεύμα μέσα από παραστάσεις υψηλής έντασης και θεατρικότητας. Οι Πάγκαν ετοιμάζουν εδώ και καιρό το live τους για την Τεχνόπολη. Η ημερομηνία της μουσικής παράστασης πλησιάζει και αυτή είναι η αφορμή για να συναντήσουμε τον ηθήνοντανο των Πάγκαν, Σταύρο Τσουμάνη, για την ενδιαφέρουσα, αποκαλυπτική θα μπορούσε να τη χαρακτηρίσει κανείς, διαδρομή του στην επικράτεια της παραδοσιακής μουσικής, υπολογίζοντας σε αυτήν κάθε τι που την αφορά, τη φύση και τον τόπο, τις κοινότητες, τις γιορτές και τις τελετές, το διονυσιακό στοιχείο από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Στη συνέχεια του Pop-Art, ο θεωρητικός της τέχνης και επιμελητής εκθέσεων Τάκης Μαυρωτάς θα μας εισαγάγει στον κόσμο του γλύπτη Θεόδωρου Παπαγιάννη με αφορμή τη μεγάλη έκθεση γλυπτών στη Σύρο, και η Μαρία Σαββίδου, η εξαιρετική ηθοποιός και δασκάλα της υποκριτικής στο Δίο Αθηνών, θα μας μεταφέρει στις πρόβες της Εκάβης, της παράστασης του Στάθη Λιφαδινού που θα δούμε στο Ηρώδιο στις 25 και 26 Ιουνίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989, ώρα για το μουσικό καλώς ήρθατε και επιστρέφουμε με τη Λουκία Θωμοπούλου και νέα από την πανέμορφη Ρόδο.

0: Επανήλθαμε, pop art, το δύο ώρα για τις τέχνες και τα γράμματα με τη Ματίνα Καλτάκη και πίσω από μια καλή ιδέα που υλοποιείται σωστά, πίσω από ένα εικαστικό γεγονός λόγου χάρη που κάτι καινούριο επιδιώκει, υπάρχει συνήθως ένας άνθρωπος ο οποίος την πιστεύει τόσο πολύ ώστε να κινήσει γη και ουρανό για να τη δει να γίνεται πραγματικότητα. Στην περίπτωση της Biennale Σύγχρονης Κεραμικής, η ιδέα οδηγεί στη Λουκία Θωμοπούλου, που από το 2010 αφοσιώθηκε στην τέχνη της κεραμικής, δημιούργησε το Sealed Earth Ceramic Studio στην οδό Ερεχθείου 22 για να φιλοξενεί καλλιτέχνες της κεραμικής, εκθέσεις και σεμινάρια κεραμικής τεχνολογίας και τεχνικών από διακεκριμένους Έλληνες και ξένους κεραμίστες και προχώρησε και στην θεσμοθέτηση της Biennale για την κεραμική. Γιατί όμως όλα αυτά? Γιατί γρήγορα αντιλήφθηκε ότι σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, με τόσο μακριά και σημαντική παράδοση στην κεραμική και την αγκιοπλαστική και αξιόλογους σύγχρονους καλλιτέχνες που δουλεύουν τον πυλό, δεν υπήρχε μια μεγάλη διοργάνωση που να αναδεικνύει τη σύγχρονη σκηνή της κεραμικής τέχνης. Θέλησε η Biennale που διαοργάνωσε για πρώτη φορά το 2024 στη Σαντορίνη να είναι νομαδική. Να φιλοξενείται δηλαδή σε άλλο μέρος κάθε δεύτερο χρόνο, έτσι ώστε να βρίσκεται διαρκώς σε αναζήτηση, δίνοντας παράλληλα μια διαφορετική πολιτιστικού χαρακτήρα προβολή σε τόπους υψηλής τουριστικής κίνησης. Τα είπα λίγο βιαστικά, όμως είναι μαζί μας η Λουκία Θωμοπούλου, την οποία καλωσορίζω αμέσως, η οποία θα μας τα πει σαφώς καλύτερα, διεξοδικά και πιο αναλυτικά. Λοιπόν, Λουκία, καλώς ήρθες. Ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και ευχαριστώ πάρα πολύ για την εισαγωγή.
0: Κάπως πρέπει να σε συστήσω κιόλας στους ακροατές μας που μπορεί να μην ασχολούνται και τόσο με αυτό το συγκεκριμένο πεδίο καλλιτεχνικής έκφρασης. Λοιπόν, για πάμε να μας πεις λοιπόν την ιστορία της ενασχόλησής σου με την κεραμική από το 2010 χονδρικά. Πώς φτάσαμε δηλαδή στην φετινή δεύτερη διοργάνωση της Biennale.
1: Ξεκίνησε τυχαία, δεν είναι κάποια τρομερή ιστορία. Ξεκίνησε τυχαία, ασχολήθηκα με την κεραμική. Είναι κάτι το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Και σαν καλλιτέχνης, όταν ξεκίνησα να φτιάχνω πράγματα, δεν υπήρχε μια πλατφόρμα έτσι αντίστοιχη με τις εκθέσεις που γίνονται στο εξωτερικό, mm-hmm. που να αισθάνομαι ότι θα αισθανόμουν πολύ ωραία να δείξω το έργο μου. Mm-hmm. Κάπως έτσι ξεκίνησα με το Σιλιτέρ, θα άρχισα να κάνω τα εκθέσεις εκεί και κάποια στιγμή αποφάσισα να κάνω και ένα βήμα πιο πέρα και να κάνω δημιουργήσω ένα θεσμό, μια international πλατφόρμα σύγχρονης κεραμικής, την οποία θα δίνεται η δυνατότητα να φέρνουμε ξένους καλλιτέχνες και να δείχνουμε αντίστοιχα και τους σπουδαίους Έλληνες καλλιτέχνες που έχουμε εμείς στο εξωτερικό.
0: Πολύ ωραία. Αυτό ξεκίνησε όμως πρώτα με την δοκιμασία της λειτουργίας του Sealed Earth ως πυρήνα, ως βάσης, έτσι δεν είναι?
1: Θα έλεγα ότι ξεκίνησε καταρχήν με το στούντιο του Sealed Earth, στο mm-hmm. οποίο ήταν ένα στούντιο που ήταν ανοιχτό στον κόσμο, σε κεραμίστες που ακόμα ή δεν έχουν ακόμα κάποιο δικό τους χώρο και mm-hmm. θέλουν να έχουν ένα χώρο να δουλεύουν, με καλλιτέχνες οι οποίοι είχαν αρχίσει ήδη από το 20 να αρχίζουν να δουλεύουν με το υλικό του πυλού και να δημιουργούν έργο σαν project παράλληλα με τα υπόλοιπα έργα που έδειχναν ανάλογα στο medium που χρησιμοποιούσαν.
0: Δηλαδή αυτό σημαίνει, να το εξηγήσω λιγάκι εγώ, ότι ήταν φιλόξενος ο χώρος ακόμα και για καλλιτέχνες που ασχολούνται με άλλους εικαστικούς τρόπους, αλλά ακριβώς. Οι οποίοι σε κάποια φάση της δημιουργικής τους πορείας θέλησαν να εντάξουν και την κεραμική και την τέχνη του πυλού στο βασικό τους έργο.
1: Ναι, γιατί η κεραμική μπήκε στη ζωή μας με πολλούς τρόπους. Mm-hmm.
0: Και τα τελευταία χρόνια γνωρίζει και μεγαλειά
1: της. Ναι, ναι, σε όλους μπήκε στη ζωή μας. Δηλαδή, ανεξαρτήτου καλλιτεχνικής προσέγγισης ή καθημερινότητας, έχει μπει στη ζωή μας με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Και έτσι και αρκετοί καλλιτέχνες άρχισαν να κοιτούν στον πυλό για να δημιουργήσουν καινούριο έργο. Mm-hmm. Κάπως έτσι ξεκίνησε. Και μπορώ να σου πω ότι όσον αφορά την Biennale, ο τρόπος που ξεκίνησε ήταν κάνοντας μια τεστ Biennale, ένα πρώτο...
0: Μια πιλωτική, ας πούμε, διοργάνωση.
1: Μια πιλωτική διοργάνωση, ναι, εκτός Αθηνών, όπου ήταν στα Κουφονίσια το 2022. Mm-hmm. Ναι, ναι, ναι. Όπου εκεί είχα καλέσει 10 καλλιτέχνες να έρθουν. Δουλέψαμε στο Κουφονίσι, φτιάξαμε έργο και επειδή δεν υπήρχε και κάποιος χώρος αντίστοιχος για να κάνουμε μια έκθεση, έγινε η έκθεση στο παραλιακό μονοπάτι του νησιού, όπου ο επισκέπτης και ο οποιοδήποτε μπορούσε να περάσει και να τα βλέπει, ναι, στη διαδρομή για την παραλία.
0: Μια ωραία χειρονομία, ας πούμε, μικρού μεγέθους όμως. Αλλά
1: μικρού
0: ήταν
1: μεγέθους.
0: Πιλωτικό για να δεις τι μπορείς να κάνεις στη συνέχεια, ε?
1: Ακριβώς, ακριβώς. Να δω πως λειτουργεί λίγο το να δουλεύεις εκτός βάσης, γιατί δεν είναι πολύ εύκολο. Ναι.
0: Φυσικά, φυσικά. Και μετά έρχεται η Σαντορίνη, όπου πρέπει να πω, επειδή βρέθηκα τότε στη Σαντορίνη με αφορμή την Biennale, η όλη διοργάνωση ήταν καταπληκτική. Για πολλά στοιχεία.
1: Πιστεύω ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια, Ματίνα. Το
0: πολύ
1: πιστεύω πολύ και νιώθω ότι έγινε μια πολύ καλή πρώτη παρουσία του τι προσπαθούμε να κάνουμε όσον αφορά την κεραμική.
0: Εγώ θα το εντόπιζα, ότι... αν θέλεις, δηλαδή και σαν τρίτος, θα εντόπιζα τα μεγάλα πλεονεκτήματα στα εξής δύο. Πρώτον, συνδυάζεις την σύγχρονη δημιουργία με το αρχαίο ή τέλος πάντων το μακρινό ιστορικό παρελθόν του τόπου,
1: ναι,
0: σε συνεργασία με τα αρχαιολογικά μουσεία της Σαντορίνης και της Ρόδου τώρα, και ότι αναγνωρίζεις, μάλλον στρέφεις το ενδιαφέρον σου και την προσοχή σου και σε παραγνωρισμένους μαστόρους της κεραμικής, από τους οποίους οι νεότεροι πολλά έχουν να μάθουν. Το Μάκαρι εν προκειμένου στη Σαντορίνη.
1: Ναι, και τον Νεοφύτου τώρα στη Ρόδο, την Μπερναδάκη και τον Μέναδρο τον Παπαδόπουλο. Θέλω να πω, είναι ένας στόχος να υπάρχει μια μνήμα στους μεγάλους δασκάλους και στους ανθρώπους οι οποίοι από παλιά εκπροσωπούσαν την κεραμική και τη σύγχρονη έκφραση της κεραμικής τέχνης. Είναι πολύ ενδιαφέρον το πώς οι καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο βαθύνουν στην ιστορία του κάθε νησιού, η οποία δεν έχει να κάνει με το, ξέρεις, με τη σημερινή της, θεωρητικά με τη σημερινή της εικόνα, την καθαρά τουριστική, αλλά έχει να κάνει με την ιστορία της, και αυτό νιώθω ότι τους δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσουν και οι ίδιοι το νησί μέσα από άλλα μάτια,
0: ακριβώς,
1: και να το αποδώσουν αντίστοιχα, να δημιουργήσουν μια καινούρια ιστορία για αυτό το νησί μέσα από το έργο τους.
0: Και από ό,τι θυμάμαι ήταν και ενθουσιώδης η συμμετοχή στην πρώτη τουλάχιστον, φαντάζομαι και στη δεύτερη ακόμα περισσότερο.
1: Και στην πρώτη και στη δεύτερη. Στη δεύτερη Biennale, και λόγω του ότι η Ρόδος βρίσκεται ανάμεσα σε τρεις υπήρους, οι οποίες ενώνονται από μια κοινή θάλασσα, αποφασίσαμε να κάνουμε και περισσότερο focus σε καλλιτέχνες της
0: Μεσογείου.
1: Και έτσι κυρίως το κομμάτι του open call, της ανοιχτής πρόσκλησης, δηλαδή που κάναμε για τους καλλιτέχνες, είναι καλλιτέχνες από τη Μεσόγειο. Αλλά και στους invited είναι άνθρωποι, καλλιτέχνες οι οποίοι μπορεί να μην είναι και ακριβώς, να μην έχουν γεννηθεί σε κάποια χώρα τη Μεσογείου, αλλά έχουν κάποια κλειστή σχέση, είτε οικογενειακή, είτε... Ναι.
0: Λοιπόν, πολλά πράγματα θα ήθελα να σε ρωτήσω, όπως ας πούμε αυτή ακριβώς η διαφορετική προέλευση έρχεται και συναντάται στα έργα που εκτίθενται με συγκεκριμένες θεματικές ή και τρόπους, ή ο καθένας τραβάει το δρόμο του, τον προσωπικό αλλά και της παράδοσης της κεραμικής της χώρας του.
1: Και τα δύο θα έλεγα. Υπήρχε narrative, υπήρχε ιστορία και τίτλος για την έκθεση, ότι οι καλλιτέχνες έπρεπε να δημιουργήσουν ένα έργο το οποίο θα είναι συμβατό με την θεματολογία της Biennale.
0: Ναι.
1: Παράλληλα ο καθένας επέλεξε να την κάνει δική του μέσα από τα δικά του βιώματα, μέσα από τα προσωπικά του βιώματα. Οπότε έχουμε άλλους καλλιτέχνες οι οποίοι μιλούν για τον Θεό Ήλιο το δικό τους, άλλοι μιλούν για περιβαλλοντολογική συνείδηση, άλλοι ζωγραφίζουν, άλλοι δημιουργούν γλυπτά, άλλοι μιλάνε για κοινά τοπία, για κοινούς πολιτισμούς.
0: Και με διαφορετικούς μορφολογικούς τρόπους, έτσι.
1: Ακριβώς, για τον ήλιο, για τη ζωή, για το θάνατο, για την απουσία του ήλιου. Ο κάθε ένας μιλάει διαφορετικά ανάλογα από ποια χώρα βρίσκεται και τι βιώματα έχει.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και μετά θέλω να μου πεις μερικές λεπτομέρειες για την διοργάνωση της Ρόδου και για τη ροδιακή παράδοση στην αγγειοπλαστική που κάπου τη συναντάτε, να υποθέσω, στα διάφορα που έχετε προγραμματίσει. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Ευχαριστώ πολύ, Λουκία.
2: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή, δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
2: Αλφα Radio 98.

0: Σταματήρη Μητρακοπούλου και Άνισα Ιτουατή, κατάφεραν να προσελκύσουν πολύ σπουδαίους καλλιτέχνες και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Συνολικά παρουσιάζουμε 42 έργα από καλλιτέχνες που προέρχονται από 18 διαφορετικές χώρες και έχουμε μπει σε 5 διαφορετικά σημεία της Μεσαιωνικής πόλης. Η έκθεση γίνεται μέσα στη Μεσαιωνική πόλη, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ρόδου που κάποτε ήταν το νοσοκομείο των υποτών, την Οπλοθήκη Ντεμιγή, την Κοσμητική Συλλογή της Ρόδου που εκεί συναντάμε και όλη την ιστορία της Ρόδου από την εποχή των πιατότυχων, των Ισνίκ και μετά Ίκαρος κτλ. Την Παναγία του Κάστρου που είναι μία από τις πιο, είναι η αρχαιότερη ισοζόμενη εκκλησία της Μεσαιωνικής πόλης, η οποία είναι από τον 10ο αιώνα μετά Χριστόν, μετά Χριστού.
1: Προ-Χριστού, μετά Χριστόν, ναι, τα μπερδεύουμε την φορά. Για πες.
0: Και είναι και στην πλατεία μπροστά από το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, στην πλατεία Κλεόβουλου, ένα έργο Land Art από μια πολύ σπουδαία αρχιτέκτονα και καλλιτέχνηδα, η οποία έχει κάνει μια συνεργασία με ένα εργαστήριο κεραμικής πάρα πολύ παλιό και γνωστό για τα πλακάκια του στην Τουρκία.
1: Μάλιστα. Και η Τουρκία έχει μεγάλη παράδοση, οπότε, αλλά είπες ότι τα αγγεία από το Ισνίκ, από την Νίκαια υπάρχουν
0: όλες
1: στην Κοσμητική.
0: Όλες οι χώρες του Μεσογείου έχουμε παράδοση μεγάλη και έχουμε και μεγάλη, αν θέλεις, ανταλλαγή μεταξύ μας. Λόγω του ότι είχαμε τα, κυρίως τα κεραμικά, αν το σκεφτούμε, μεταφέρονταν με τα πλοία.
1: Με τα πλοία και αποτελούσαν και βασική, πώς να το πω, βασικά καθημερινά είδη.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε υπάρχει μια τρομερή παράδοση που, πώς το λένε, είναι ζωντανή ακόμα με έναν τρόπο. Το θέμα είναι πώς παίρνουμε τα παραδοσιακά στοιχεία και τα εντάσσουμε σε σύγχρονες δημιουργίες από πυλό. Και τον τρόπο νομίζω τον δείχνουν οι καλλιτέχνες στην Biennale.
0: Βλέπουν άλλα πράγματα από ότι εμείς οι κοινοί. Βλέπουν άλλα πράγματα και μας δείχνουν καινούργιες ιστορίες.
1: Ναι. Λοιπόν, στη Ρόδο τώρα αυτή την εποχή υπάρχει ζωντανή παράδοση, η παλιά η παράδοση της ροδίτικης κεραμικής.
0: Υπάρχουν αρκετά έργα.
1: Είναι τουριστικά κεραμική. Μόνο.
0: Υπάρχουν αρκετά εργαστήρια κεραμικής στη Ρόδο και γίνονται ακόμα προσπάθειες για αναβίωση της κεραμικής από πολλές πλευρές και μία από τις πιο σπουδαίες, θεωρώ εγώ, προσπάθειες που γίνεται είναι από την επιτιμή πρόξενο της Γαλλίας στη Ρόδο, την κυρία Λίκη Μοσχή, η οποία έχει κάνει ένα εκπληκτικό πρόγραμμα κεραμικής φιλοξενίας στο γαλλικό κατάλημα μέσα στη Μεσαιωνική πόλη και στο Ινωδό Υποτών, η οποία μάλιστα, το οποίο κατάλημα με την πρεσβεία της Γαλλίας, συμμετέχουν σε satellite έκθεση με την πολύ γνωστή καλλιτέχνηρα Ζωή Πόλη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό τώρα δημιουργεί, φαντάζομαι, κάτι που το επιδιώκουμε πια γενικώς στην πολιτιστική σκηνή, να δημιουργεί μια διαδρομή, δηλαδή δεν πας κάπου και μετά γεια σου και φεύγω, κάνω κάτι άλλο, πάω να πιω ποτό. Είναι μια διαδρομή η οποία οδηγεί από τον ένα χώρο κατά μία έννοια στον άλλο, έτσι.
0: Είναι σημαντικό γι' αυτό και θα έλεγα ότι και μέσα στο 2025 κάναμε δράσεις οι οποίες αφορούσαν τη Σαντορίνη και έκθεση με καλλιτέχνες από το νησί και προγράμματα επαγγελματικής στήριξης και ανάπτυξης καλλιτεχνών που είναι πιο δύσκολο για τους ανθρώπους που ζουν στα νησιά να έχουν access σε αυτές τις πληροφορίες, να έχουν τη δυνατότητα αυτόν τον...
1: Να μάθουν τεχνικές και γενικότερα τη χημεία και τη φυσική που απαιτείται για να φτιάξεις ένα...
0: Και όχι μόνο, Μαντίνα, και σε επίπεδο του πώς δείχνω την τέχνη μου, πώς κάνω...
1: Πώς σκηνοθετώ,
0: κάνω
1: ας πούμε, μια...
0: χρηματοδοτήσεις, πώς βρίσκω προγράμματα φιλοξενίας καλλιτεχνών, πώς φτιάχνω ένα πολύ καλό πορτφόλιο για να μπορέσω να... πάρω μέρος σε μια έκθεση. ξέρεις, είναι πράγματα που ενδεχομένως εδώ στην Αθήνα είναι πιο εύκολο για τους καλλιτέχνες.
1: Ναι, αυτό που

0: έχουμε, ας πούμε, στο σινεμά και στο θέατρο που λέγεται Pitching Lab, κατά μία έννοια. Δηλαδή ότι έρχεσαι με ανθρώπους που γνωρίζουν τα μυστικά της αγοράς και εκπαιδεύεις τους νεότερους που δεν τα γνωρίζουν πώς μπορούν να διεισδύσουν σε αγορές που να δείξουν ενδιαφέρον για αυτό που παράγουν.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και θεωρώ είναι πολύ σημαντικό αυτό για τα νησιά μας και για τους ανθρώπους που ζουν εκεί. Αντίστοιχα και στη Ρόδο, ξεκινήσαμε πέρυσι με μια φιλοξενία και μια έκθεση δύο καλλιτεχνών το καλοκαίρι του 2025 και με πρόγραμμα επαγγελματικής ανάπτυξης. Φέτος έχουμε την Biennale, στην οποία και η Biennale δεν είναι απλώς μια έκθεση, είναι ένα
0: παράλληλο
1: σύνολο δράσεων, το οποίο ξεκινάει από τα εγγένεια και καταλήγει 31 Οκτωβρίου που κλείνει και η έκθεση, 31 Οκτωβρίου του 26, όπου και το μεγαλύτερο κομμάτι, αν θέλεις, του εκπαιδευτικού προγράμματος γίνεται από τα μέσα, θα έλεγα, προς τα τέλη Σεπτέμβρη μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, προκειμένου να έχει τη δυνατότητα και η τοπική κοινωνία να συμμετέχει, αφού θα έχει φύγει ο μεγάλος όγκος της
0: των επισκεπτών και των τουριστών. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι, είναι λίγο πρόημο, αλλά εν πάση περιπτώσει, έχεις σκεφτεί την επόμενη που θα είναι?
1: Έχω πολλές σκέψεις.
0: Έχεις πολλές σκέψεις, πολλές ιδέες.
1: Πρέπει να κάνουμε κάποιες πρώτα, να πάμε, να δούμε τα νησιά.
0: Διερευνητική, ναι, να κάνετε τη διερευνητική.
1: Να δούμε τους ανθρώπους εκεί, γιατί ξέρεις, ένα από τα πιο δύσκολα, θα έλεγα, σε αυτή την επιλογή του να είμαστε νομάντι, είναι ότι στείλουμε δίκτυα εξ αρχής κάθε φορά σε κάθε νησί. Και αυτό
0: απαιτεί μεγάλο κόπο και χρόνο κλπ. Ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε για όσα μας είπες, Λουκία Θωμοπούλου. Πολύ ενδιαφέροντα. Εύχομαι καλή επιτυχία και στη φετινή διοργάνωση, που νομίζω ότι είναι σίγουρη, και να είμαστε καλά να τα πούμε με αφορμή την επόμενη.
1: Ευχαριστώ πάρα
0: όλα
1: πολύ
0: τα καλά και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσπάθεια.
1: Ευχαριστώ και για τη στήριξη. Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Γεια χαρά.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αυτό το καλοκαίρι ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ, και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: την ημέρα της μουσικής που συμπίπτει με το θερινό ηλιοστάσιο, ημέρα δηλαδή του χρόνου με το περισσότερο φως, αυτήν τη μέρα, 21 Ιουνίου, έχουν προγραμματίσει οι Pagan το μεγάλο καλοκαιρινό τους live στην Αθήνα. Στις 21 Ιουνίου λοιπόν το αφοσιωμένο κοινό τους και όλοι όσοι ενδιαφέρονται να διαπιστώσουν ότι η παραδοσιακή μουσική δεν είναι μόνο για τα πανηγύρια, θα έχουν την ευκαιρία να δουν διαφορετικούς τρόπους ερμηνείας τραγουδιών από τη μεγάλη δεξαμενή της ελληνικής και βαλκανικής δημόδους μουσικής. Η περιπέτεια των Pagan εκείνη χρόνια πριν από τις αναζητήσεις του Σταύρου Τσουμάνη στις μουσικές της υπαίθρου χώρας, όπου γνώρισε καλά τις αόρατες δυνάμεις που συνδέουν σημερινούς μουσικούς και κοινότητες με την αρχαία έννοια του Διονυσιασμού. Ο Σταύρος Τσουμάνης είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ θερμά γι' αυτό. Και Σταύρο, καλώς όρισες στο Part, καλό μεσημέρι.
1: Καλημέρα, καλό μεσημέρι κυρία Καλτάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και να πω με βάση την εισαγωγή σας ότι όντως στη μεγαλύτερη μέρα του χρόνου παρόλο το συμβολισμό για κάποιους που έχουν ένα οπτικοακουστικό θέμα όπως εμάς είναι λίγο δύσκολο το γεγονός.
0: Είναι λίγο δύσκολο, προτιμάτε να υπάρχει σκότος γύρω και να λειτουργήσει καλύτερα το πράγμα. Οπότε πότε περιμένουμε 21 Ιουνίου τη δύση του ήλιου, μετά τις 8 νομίζω, 8.30, ποιος ξέρει τι ώρα θα είναι.
1: Λοιπόν, 9 παρα 10 είναι κανονικά η δύση, είναι αργά γιατί είναι η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου όπως είπαμε στο θερινό ηλιοστάσιο. Εμείς θα ξεκινήσουμε ακριβώς 9.30 ώρα, όπου θα υπάρχει αυτό το λυκόχος που λέμε.
0: Το ωραίο, το ύφος, ναι.
1: Ναι, η αστρική νύχτα, αυτό που λέμε, η αστρονομική νύχτα, συγγνώμη, είναι στις 10.30. Είναι λίγο πιο αργά.
0: Ωραία, ωραία. Εντάξει, καλά έκανες και μας τοποθέτησες και χρονικά το live. Πάμε να δούμε όμως τώρα τη διαδρομή που σε οδήγησε, που σας οδήγησε με σένα προεξάρχοντα, ας πούμε, σε αυτή τη μεγάλη συναυλία που θα δώσετε, που έχει και πολλές εκπλήξεις, μαθαίνω.
1: Ναι, αυτή η συναυλία θα είναι για μας μια γιορτή μιας πορείας πολλών χρόνων. Γι' αυτό εξού και θα την κινηματογραφήσουμε, γιατί έχουν πολλά από τα κομμάτια τα οποία παίζουμε και σκοπεύουμε να κυκλοφορήσουμε. Τα έχουμε οριμάσει πλέον και με το κοινό, γιατί η πραγματική ορίμανση με το κοινό γίνεται. Παρόλο, ξέρετε, που ζούμε σε μια εποχή που η τεχνολογία και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η δισκογραφία που δεν υπάρχει όπως πήγε στο παρελθόν.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, Σταύρο, πριν μου ολοκληρώσεις. Μήπως φοράς ακουστικά?
1: Όχι, μιλάω κανονικά από το τηλέφωνο.
0: Ωραία, ναι, ωραία. Ναι. Προσπάθησε να έχεις μια σταθερή έτσι, απόσταση, ώστε να μην απομακρύνεται μερικές στιγμές η φωνή σου. Ευχαριστώ για αυτό.
1: Μάλλον για το σήμα γίνεται, γιατί είμαι σταθερά σε το ίδιο σημείο. Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε.
1: Παρόλο που η δισκογραφία έχει αλλάξει τελείως τον τρόπο με τον οποίο διαδίδεται η μουσική σήμερα, μας αρέσει πάρα πολύ ο παλιός ο τρόπος όπου τα συγκροτήματα βγαίνανε, παίζανε τα κομμάτια τους, τα οριμάζανε τον κόσμο και στη συνέχεια τα κυκλοφορούσαν. Έτσι λοιπόν, πολλά από αυτά τα τραγούδια, κυρίως οι αναβιώσεις των παραδοσιακών τραγουδιών, γιατί το πρόγραμμά μας, για να ακούσουν και οι ακροατές σας, είναι ζητό, έχει κάποιες αναβιώσεις παραδοσιακών και ένα πολύ μεγάλο, το κυριότερο μέρος είναι συνθέσεις δικές μας, οι οποίες προέκυψαν μέσα από αυτή την αναζήτηση και, το βίωμα των παραδοσιακών τραγουδιών. Οπότε λοιπόν με αυτή τη συναυλία ολοκληρώνει ένας πολύ μεγάλος κύκλος και το οποίο αφορά πέρα από τους μουσικούς και αφορά και τους υπόλοιπους καλλιτέχνες, τη σκηνοθέτητά μας, τους εικαστικούς, όλους αυτούς οι οποίοι έχουν συνδράμει σε αυτό για να φέρουμε αυτό το αποτέλεσμα, ας πούμε, με αυτή τη θεατρικότητα στο επίπεδο που είναι σήμερα.
0: Η δική σου όμως η αναζήτηση που σε οδήγησε στους Pagan ξεκινάει από ποια ανάγκη, Σταύρο?
1: Ξεκίνησε εντελώς τυχαία, γιατί εγώ στο δυτικό μαθητής μουσικός δεν είχα ποτέ επαφή με την παραδοσιακή μουσική και μάλιστα μπορώ να πω, τολμώ να πω ότι την σνόμπαρα κιόλας όταν ήμουν μικρός, όπως πολλά από τα παιδιά, γιατί ακούγοντας μια γκάιντα θεωρούσα ότι μου βγαίνει σε καραμούζα και ότι δεν είναι ωραίος ήχος αυτός. Μέχρι που όταν ήρθα σε άμεση επαφή και αφού είχα πλέον την εμπειρία της μουσικής ως μουσικός με το όργανο, κατάλαβα τι μαγεία κρύβεται πίσω από αυτή τη μονοτονία. Και βυθίστηκε ακόμη περισσότερο στην έρευνα. Βέβαια, η αρχή της έρευνας έγινε περίπου στα χρόνια τα φοιτητικά μου, όπου μου δόθηκε η ευκαιρία να κάνω μια μουσική για μια ταινία μικρού μήκους εργαστηριακή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.
0: Ναι.
1: Όπου το θέμα ήταν η Ελλάδα και πειραματίστηκα για πρώτη φορά με τον Γιάννη με τον Μαντίνη. Έτσι προέκυψε αυτό το ριφ που λέμε, γιατί άκουσα και τον Γιάννη που έπαιζε πριν.
0: Το έβαλα για να σε υποδεχτούμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Και ήταν πολύ συμβολικό πάντως, γιατί αυτό ήταν η αρχή. Το Γιάννη τον Μαντήλο ήταν η αρχή όλο. Παρόλο που κυκλοφόρησε τώρα με αυτή τη μορφή και με την ενσωμάτωση της Evelyn, το ξεκίνημα έγινε από αυτό. Και σιγά σιγά ήταν ένα προσωπικό project, χωρίς κάποια προοπτική. Δηλαδή δεν σκεφτόμουν ποτέ αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει ένα ολοκληρωμένο concept που θα κάνει ένα ταξίδι, αλλά το έκανα καθαρά για τη δική μου τέρψη. Μέχρι που βρέθηκαν όλοι αυτοί οι συνοδοιπόροι σιγά σιγά και με την ενσωμάτωση της Εύελιν ολοκληρώθηκε πλέον και αποφασίσαμε να το ταξιδέψουμε και με τον κόσμο.
0: Μιλάμε για την Εύελιν Νασουάντ, τη γνωστή ηθοποιό που γνωρίζουμε από τις παραστάσεις του Θόδωρου Τερζόπουλου και του Σάβα του Στρούμπου. Πήρε και το βραβείο πρόσφατα, το βραβείο Μερκούρι, για ως η καλύτερη ηθοποιός της νέας γενιάς για την περασμένη σεζόν. Οπότε εδώ γνωρίζουμε και την Εύελιν, που ξέρουμε πόσο καλή φωνή έχει, αλλά τη γνωρίζουμε και σαν performer, σαν τραγουδίστρια πια.
1: Ναι, ναι, και με έναν πραγματικά συνδυασμό, αυτό ήταν καταπληκτικό, η σχέση δηλαδή με τον κύριο Τερζόπουλο και
0: Σάββατο
1: και όλη αυτή η πορεία της ΟΑΤΗΣ, για μένα που όπως αρχικά είπατε αναζητούσα τον διονυσιασμό με την αρχαία έννοια και την έκσταση που προκύπτει μέσα από τη μουσική και το πώς οδηγούμαστε στην έκσταση μέσα από τη μουσική, την μονοτονία, την επανάληψη, τη βρήκα έτοιμη, δουλεμένη στο δραματουργικό μέρος.
0: Και ναι, πραγματικά.
1: Ένα από τα στοιχεία τα βασικότερα, τα οποία με βάση και την προηγούμενη ερώτηση που κάνετε, να σας πω ότι για μένα η μεγάλη μου ανάγκη που προέκυψε μέσα από αυτό ήταν ότι όταν άρχισα να συνειδητοποιώ ότι η παραδοσιακή μουσική και τα δημοτικά τραγούδια κρύβουν μέσα στην απλότητα του λόγου τους και τη διαχρονική αίσθηση που έχει, κρύβουν πολύ σοβαρά ζητήματα που είτε ναι μεν αυτά αφορούσαν και τον έρωτα και τον θάνατο που ήταν η κύρια θεματολογία τους, παρόλα αυτά έφυγαν και πολλά κοινωνικά θέματα τα οποία μέσα από το χορό και το πανηγύρι τα ξεχνούσαμε ή τα παραβλέπαμε.
0: Ναι.
1: Δεν εστιάζαμε στην ουσία των στίχων. Έτσι λοιπόν η ανάγκη μου ήταν να αναδείξουμε τη δραματουργία που κρύβεται πολλές φορές πίσω από
0: τις ιστορίες και όλες, ναι, τις ιστορίες και το πώς... Ναι, ναι. Οι οποίες είναι ιστορίες πυρηνικές, δηλαδή αυτό που είπες. Τα βασικά ζητήματα της ανθρώπινης ύπαρξης τα συναντάμε όλα εκεί.
1: Ναι, όλα τα μυστήρια της ανθρώπινης ύπαρξης βρίσκονται μέσα σε αυτά τα
0: τραγούδια, σε αυτούς τους στίχους.
1: Ακριβώς. Και ξέρετε, επίσης το μαγικό είναι ότι το μυστηριακό που κρύβεται πίσω από αυτές τις μουσικές και αυτά τα τραγούδια είναι ότι δεν ξέρουμε τι προηγήθηκε. Το τραγούδι ή ο στίχος. Γιατί μπορεί να υπήρχαν κάποιες μελωδίες που να ταξίδευαν πολλά χρόνια μέσα στα βουνά και στα νησιά και στις θάλασσες,
0: ναι, ναι.
1: Και κάποια στιγμή κάποιος να έχει την ανάγκη να τοποθετήσει κάποιο στίχο και να έγινε τραγούδι. Κάπως έτσι.
0: Δηλαδή από μελέτες σχετικές δεν γνωρίζουμε τι προηγήθηκε στη δημιουργία του τραγουδιού, αν προϋπήρχε η μουσική ή η στίχη κάποια στιγμή μελοποιήθηκαν.
1: Ακριβώς. Εκεί ακριβώς είναι και λίγο το, όπως αυτό που λέτε, είναι και ο σημαντικότερος συντελεστής κατανόησης της παράδοσης μας. Γιατί σκεφτείτε ότι εμείς αυτό που ονομάζουμε σήμερα παραδοσιακή μουσική είναι η τελευταία εικόνα που έχουμε, η οποία με κάποιον τρόπο κατάφερε να αποτυπωθεί,
0: ναι,
1: από το
0: παρελθόν, ναι, ναι.
1: Και έτσι έχουμε ένα σημείο αναφοράς. Σκεφτείτε ότι όλες οι προηγούμενες γενιές που η μουσική παίζονταν απλά ζωντανά, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε από γενιά σε γενιά τι μεταλλάξεις και τι μεταπλήξεις μπορεί να γινόντουσαν σε κάθε μελωδία ή σε κάθε τραγούδι.
0: Ναι. Και επίσης, από ό,τι γνωρίζω, από την έρευνά σου και τις διάφορες εμφανίσεις σου και στην επικράτεια, όχι στις πόλεις μόνο, και σε επαρχιακά μέρη, ήρθε σε επαφή με, πώς να το πω, απομεινάρια, θα έλεγα, μιας άλλης κουλτούρας, η οποία ήταν πολύ γόνιμη για σένα,
1: Ναι, ναι, αυτό αφορά κυρίως στην περιοχή της Δράμας, που όταν γνώρισα, γιατί εγώ μπορεί, έχω επιρρώτικη και ποντιακή καταγωγή,
0: ναι.
1: Αλλά είχα τη χαρά να μεγαλώσω στη Δράμα και να έρθω κοντά στις παραδόσεις της εξαιτίας του Μάρκου, του Παύλου, του Κάιτα Τζίμας, ο οποίος, τον οποίο όταν γνώρισα ήταν και αυτός ένα από τα πολύ βασικά στοιχεία για την ολοκλήρωση αυτού του project. Μπήκα μέσα σε κάποια δρόμενα, τα οποία σκεφτείτε ότι εγώ μεγάλωσα σε έναν τόπο που ήμουν μέσα στο κέντρο της πόλης και δεν γνώριζα τι γίνεται στα 10 χιλιόμετρα.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι φοβερό αυτό.
0: Φοβερό.
1: Δηλαδή, ζούμε σε έναν τόπο και δεν γνωρίζουμε τις παραδόσεις και την τεράστια κουλτούρα που μπορεί να κρύβεται πίσω από αυτό. Έτσι, άνοιξε για μένα ένας μαγικός κόσμος και από μινάρια τα οποία, ξέρετε, ήταν πολύ συγκινητικό. Πριν από περίπου ένα χρόνο μας κάλεσαν σε μια γιορτή στην Πετούσα της Δράμας, στο χωριό, που είχαμε κάνει μια μεγάλη συναυλία. Λίγο μετά τη συναυλία μας κάλεσαν σε μια γιορτή και είδα παιδιά και ανθρώπους νέους κάθε ηλικίας και κάθε κουλτούρας και στυλ να είναι όλοι μαζί και να τραγουδάνε τα τραγούδια του χωριού τους. Δηλαδή, δεν υπάρχουν πολλοί τόποι στην Ελλάδα που έχουν αυτή την καταπληκτική κληρονομιά. Δηλαδή, ήταν τα παιδιά μαζεμένα και τραγούδαζαν τα τραγούδια που ήταν δικά τους, ήταν του χωριού. Καταπληκτικό φαινόμενο. Πολύ σπάνιο.
0: Όντως. Εντάξει, σπάνιο δεν ξέρω αν είναι, γιατί έχουμε και το πολύ ισχυρό παράδειγμα της Κρήτης, έτσι.
1: Ναι, εννοείται η Κρήτη.
0: Που είναι η παράδοση, είναι καταπληκτική, ας πούμε, το πόσο ζωντανή είναι και πόσο συγκινεί τους όλους, τους πάντες, από τους γέρους μέχρι τα πολύ νέα παιδιά.
1: Και μπράβο τους που κατάφεραν και την διέδωσαν πέρα από τα σύνορα της Κρήτης τη μουσική τους. Όπως και η ποδιακή μουσική. Δηλαδή πιστεύω
0: όπως και η ποδιακή μουσική, βέβαια.
1: Στήριξαν πολύ οι άνθρωποι, οι πόντοι και οι Κρήτες, πολύ την κουλτούρα και τη μουσική τους, και έτσι καταφέραν να διαδώσουν και να καταλάβει και πολύ το στη Μαγεία. Εμείς πιάσαμε λίγο πιο πολύ την κουλτούρα της Μακεδονίας και της Τράκης με έναν τρόπο, γιατί ήταν κατεξοχήν διονυσιακές περιοχές και για πρακτικούς λόγους, γιατί ήταν έφορα τα εδάφη, καλλιεργούσαν άμπελο και όπου υπήρχε άμπελος υπήρχε και ο Διόνυσος. Υπήρχε επίσης η Ροδόπη, στην οποία κατοικούσαν ακόμη και οι Σάτρες, ο αρχαίος αυτός λαός κατά τον Ηρόδοτο, όπου η λατρεία του ορεινού βάκου ήταν η αιτία που διατηρήθηκε η διονυσιακή θεώρηση. Γενικότερα είναι μια διονυσιακή περιοχή.
0: Βρήκες και πάρα πολλά πράγματα τα οποία σε συνδέουν κατευθείαν με την αρχαία συνθήκη.
1: Ακριβώς. Ναι, ναι. Εξού και το σύμβολο, ξέρετε, του Δήμου Δράμας είναι ο Διοθός Διόνυσος στο... Ναι. Το βασικό τους γράφημα, ας πούμε, ναι.
0: Οπότε λοιπόν εσύ από όλη αυτή τη δεξαμενή των τραγουδιών, κυρίως της Μακεδονίας και της Θράκης, παίρνεις αυτά που σου μιλούν καλύτερα, έτσι,
1: που ταιριάζουν και στα δικά
0: μου. Που ταιριάζουν μου, καλύτερα, ναι, ναι, στο ναι, δικό ναι, σου γούστο, και μετά αρχίζει μία επεξεργασία μουσική ως προς τον τρόπο που θα ενορχιστρωθεί τελικά, που θα συνδυαστούν τα όργανα και το μουσικό ύφος.
1: Ναι, λοιπόν, η αναζήτηση κύρια.
0: Όμως μια στιγμούλα. Πάνε. Περίμενε.
1: Παρακαλώ.
0: Για να μην σε διακόψω στη μέση, να κάνουμε τώρα το διαφημιστικό διάλειμμα για να μου πεις μετά, Σταύρο, σου παρακαλώ, για το πώς διαχειρίζεσαι το υλικό σου. Ευχαριστώ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
3: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ακούτε Pop Art στον Αλφα Radio 989 με τη Ματίνα Καλτάκη. Είναι μαζί μας ο Σταύρος Τσουμάνης, ο ιδρυτής και ο ηθήνων νους του συγκροτήματος Pagan, που έχει ως αντικείμενο την επαναπροσέγγιση της παραδοσιακής ελληνικής και βαλκανικής μουσικής και την ερμηνεία της με νέους τρόπους, με ροκ και γκώθικα ακόμα, αν θέλετε, αποχρώσεις. Λοιπόν, για πες μας όμως, Σταύρο, πώς διαχειρίζεσαι λοιπόν τα τραγούδια που επιλέγεις, έτσι ώστε να τους δώσεις το δικό σου προσωπικό ύφος?
1: Αυτό που λέτε ήταν η πρώτη μου προσέγγιση, γιατί από εκεί που ξεκίνησε όλο αυτό, φυσικά τα πρώτα τραγούδια, ούτως ή άλλως ξέρετε, η παραδοσιακή μουσική είναι αυτά που έχει με πεπερασμένους αριθμούς των τραγουδιών, οπότε νομίζω ότι έκλεισε ένας κύκλος και με αυτή τη συναυλία στην Τεχνόπολη 21 είναι και αυτός ο κύκλος αναζήτησης των τραγουδιών, γιατί τελικά αυτά τα οποία επικράτησαν και παρέμειναν μέσα στο ρεπερτόριό μας και μέσα στο δικό μας πυρήνα.
0: Ναι.
1: Όταν λοιπόν πήρα αυτά τα πρώτα στοιχεία, συνειδητοποίησα γρήγορα ότι το κυριότερο στοιχείο, αυτό των ρυθμικών αγωγών, οι οποίοι δεν υπακούν στους κανόνες της σύγχρονης δυτικής μουσικής.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε έπρεπε πρώτα κι εγώ να μυθώ σε όλο αυτό όσο μπορώ, γιατί κι εγώ ως δικομαθής είναι κάτι βιωματικό. Αυτά τα παιδιά που μπορούν να παίζουν αυτή τη μουσική και οι άνθρωποι αυτοί που μεγάλωσαν με αυτό έχουν ένα άλλη σύνδεση με αυτόν τον πυρήνα. Οπότε έπρεπε κι εγώ να περάσω ένα μεγάλο διάστημα να μυθώ σε αυτό, και αυτό με βοήθησε πάρα πολύ αρχικά ο Μάρκος, ο οποίος είναι ο πιο βιωματικός, μάλλον ο κατεξοχήν βιωματικός μουσικός.
0: Ο μουσικός της γκάιντας του συγκροτήματος.
1: Της γκάιντας, ακριβώς. Ναι. Ο οποίος με βοήθησε πολύ, γιατί είχε την υπομονή να κάτσω κοντά του και να τον
0: να μαθητεύσεις κατά μία έννοια.
1: Και να μαθητεύσω ακριβώς με έναν τρόπο βιωματικά, ναι, και εγώ να πάρω αυτόν τον τρόπο και μετά να βρω τη χρυσή τομή ώστε ούτε να ηλιωθεί η δική του σύνδεση με αυτόν τον πυρήνα, αλλά να μπορέσει να γίνει αντιληπτό και από το ευρύ κοινό. Όπως έγινε για μένα. Έβαλα λέει στο ευρύ κοινό, έβαλα και εμένα μέσα, γιατί και εγώ στο ευρύ κοινό ανήκω. Να πω αυτή την έννοια. Οπότε, προσπαθώντας λοιπόν να το γίνει κατανοητό σε μένα και πώς να φτιάξω, έτσι μας πήρε περίπου γύρω στα 3 χρόνια περίπου. Πριν την πρώτη εμφάνιση στον Pagan, στο συναυλιακό κοινό.
0: Σε ρωτώ δηλαδή, για να γίνει σαφές στους ακροατές ότι δεν μιλάμε εδώ για νεοδημοτικά, δηλαδή για καινούρια τραγούδια που γράφονται πάνω ακριβώς στον τρόπο των, δημοτικών, των γνωστών δημοτικών τραγουδιών, αλλά για νέες προσεγγίσεις, νέες ερμηνείες που μπορεί να βασίζονται στο παλιό τραγούδι, αλλά από εκεί και ύστερα να αναπτύσσονται αυτόνομα και ανεξάρτητα.
1: Έτσι ακριβώς. Μετά λοιπόν από αυτά τα, αφού έγινε αυτή η μας σύνδεση με κάποια από τα δημοτικά παραδοσιακά τραγούδια τα υπάρχοντα, άρχισε από αυτή τη βιωματική σχέση, καθώς παίζαμε να βγαίνουν και να ξυπνούν καινούργιες ιδέες, ναι, προερχόμενες μέσα από αυτό. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, με έναν τρόπο διατηρούμε έναν σταθερό πυρήνα που mm-hmm. βασίζεται σε αυτή αυτό το κληροδότημα και απλά του αλλάζουμε τα ρούχα με βάση το πώς νιώθουμε εμείς ως άνθρωποι της σύγχρονης εποχής και με τον τρόπο που μας αρέσει. Και, με τον οποίο, και τον τρόπο τον οποίο εκμεύουμε ουσιαστικά μέσα από αυτή τη μουσική. Δεν δηλαδή αποφασίζουμε, λέμε, αυτό θα γίνει ροκ. Νομίζω ότι υπάρχει ήδη το ροκ μέσα και εξελίσσεται έτσι. Ή η ηλεκτρονική μουσική. Ή ακόμα και το πείραμα που σκεφτόμαι να κάνω τώρα στο επόμενο βήμα, όπου είναι η σύνδεση με, με τη συμφωνική ορχήστρα. Θα δούμε. Αυτό είναι ένα έργο το οποίο.
0: Θα το δοκιμάσει στην πορεία, ε.
1: Ναι, θα το δοκιμάσουμε σύντομα κιόλα. Ναι, είναι πολύ. Γιατί υπάρχει μια ιδέα η οποία από μόνη τη το αναζητάει, ας πούμε, κάπως έτσι. Πάμε με τη δίκη της ίδιας της ιδέας.
0: Αυτό σημαίνει ότι προχωράς και δεν μένει στάσιμος καταρχάς και είναι σίγουρα θετικό. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω για να κλείσουμε είναι πόσο... τη δική μου εμπειρία θέλω να καταθέσω από μια συναυλία που παρακολούθησα. Αυτή την συλλογικότητα και την πολύ έντονη συμμετοχή ενός κοινού που ηλικιακά κυμαίνονταν μεταξύ 20 και 40, λέω έτσι το μέσο όρο, τον ενθουσιασμό τους μου έκανε τρομερή εντύπωση, γιατί και εγώ μεγάλωσα κάπως ανάλογα με σένα, δηλαδή κάπως λίγο αυτή τη μουσική δεν την πολύ άκουγα, δεν την πολύ εκτιμούσα. Όμως διαπιστώνω ότι οι νέες γενιές επιστρέφουν και είναι και ενθουσιασμένες.
1: Ναι.
0: Πώς το έχετε καταφέρει, αυτό είναι το ζήτημα. Αυτό είναι δικό σας κατόρθωμα αυτό.
1: Αυτό είναι επίσης από τα μυστήρια, αυτό που λέγαμε, που ουσιαστικά πραγματεύεται αυτή η μουσική. Γιατί νιώθω τελικά ότι με τον τρόπο που αρχικά εγώ ως απλά διάβλος αυτής όλης της εξέλιξης μπόρεσα να έρθω κοντά σε αυτό και να συνδεθώ τόσο πολύ, μάλλον αυτή η φόρμουλα, αυτός ο τρόπος και αυτή η συνταγή που έχει φέρνει, δίνουμε στον κόσμο την δυνατότητα να του πούμε ότι κοίταξε, υπάρχει αυτός ο σύγχρονος τρόπος που με αυτόν έχουμε μεγαλώσει όλοι, αλλά άκου τον πυρήνα.
0: Άκου τον πυρήνα, άκου τη μνήμη μέσα στο κύτταρό σου.
1: Ακριβώς, μέσα από το κύτταρά σου, γιατί κάπου εκεί είσαι μαζί μας. Είναι καθαρά θέμα σύνδεσης, τίποτα άλλο. Γι' αυτό και εξελίσσεται και σε μια τελειτουργική διαδικασία και η συναυλία, γιατί θέλουμε να εστιάζουμε αποκλειστικά στην ανάδειξη αυτού του πυρήνα και αυτή τη δύναμη στο DNA που κρύβει η παραδοσιακή μουσική και ουσιαστικά που κρύβουμε εμείς ως άνθρωποι οι οποίοι ζούμε σε αυτή την περιοχή και φέρουμε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Θα έρθουμε οπωσδήποτε 21 Ιουνίου στην Τεχνόπολη να σας δούμε και να σας ακούσουμε. Ως προς τις εκπλήξεις που ετοιμάζεις, είναι ανακοινώσιμο κάτι ή να το αφήσουμε και να το δούμε επί τόπου?
1: Επειδή προτιμούμε να το υλοποιήσουμε πρώτα και μετά να το ανακοινώσουμε. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιες εκπλήξεις όσον αφορά τους performer. Ναι. Γιατί κάθε φορά όλο και προσπαθούμε να, όπως σας είπαμε, για την ανάδειξη της δραματουργίας, να ενσωματώνουμε και άλλα στοιχεία μέσα και άλλους καλλιτέχνες από άλλα
0: από άλλα παιδεία, ας πούμε. Ναι.
1: Ακριβώς. Και κάτι τέτοιο πρόκειται να γίνει και στην Τεχνόπολη.
0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, αναμένουμε. Καλή επιτυχία εύχομαι και στη συναυλία και σε ό,τι άλλο σχεδιάζεις. Και είμαστε εδώ, Σταύρο, για να προβάλλουμε ό,τι αξίζει να προβληθεί. Σε ευχαριστούμε πολύ και πάλι καλή τύχη, καλή επιτυχία.
1: Πάρα πολύ. Θα σας περιμένω. Γεια σας, γεια σας.
0: Να είστε καλά, κύριε Τσουμάνη. Yeah. Ευχαριστώ, Σταύρο. Yeah.

Λαμβάνω ότι στις 21 Ιουνίου είναι η μέρα της μουσικής και είναι αναμενόμενο πολλές να είναι οι εκδηλώσεις που θα τη γιορτάσουν. Ξεχωρίζει το Europiano, ένα πανευρωπαϊκό μουσικό γεγονός που πραγματοποιείται από το γαλλογερμανικό τηλεοπτικό σταθμό Arte σε συνεργασία με το GDF και την Unitel Blue και στο οποίο η χώρα μας συμμετέχει μέσω του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Περί τίνος πρόκειται, στις 21 Ιουνίου σπουδαία έργα του πιανιστικού ρεπερτορίου θα παρουσιαστούν σε ιστορικούς χώρους 10 ευρωπαϊκών πόλεων, από τη Βιέννη και το Παρίσι έως τη Στοχόλμη, τη Λισαβόνα και την Αθήνα, από εξαιρετικά μουσικά σύνολα, σολίστ και μαέστρους. Η ελληνική συμμετοχή αφορά την ερμηνεία του κοντσέρτου αριθμός 5 για πιάνο και ορχήστρα του Μπετόβεν, γνωστού και ως αυτοκρατορικό, από την Γερμανική Φιλαρμονική Δωματίου της Βρέμης, υπό τη διεύθυνση του πολύ καταξιωμένου και στην Ευρώπη Κωνσταντίνου Καρύβη, και με σολής τον διακεκριμένο πιανίστα Λούκα Στέρνατ στο λόφο της Πνίκας, παρακαλώ, με φόντο την Ακρόπολη. Η κινηματογράφηση της ελληνικής συμμετοχής πραγματοποιείται με ειδικές συνθήκες σκηνοθεσίας και ηχογράφησης από το ΑΡΤΕ, ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα της μετάδοσης και της κινηματογραφικής καταγραφής του έργου στον ιστορικό χώρο της Πνίκας. Το κοινό της Αθήνας θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει ζωντανά σε μεγάλες οθόνες τα μουσικά γεγονότα αυτής της μεγάλης ευρωπαϊκής γιορτής της μουσικής στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών από τις 4.30 έως και τις 11. Η είσοδος στον κήπο θα είναι ελεύθερη με ηλεκτρονική κράτηση. Για πληροφορίες μπείτε στο site του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, megaron.gr.

0: Is your father?
1: Αλφα Πάτρας 94,4.
2: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου με τα πτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
3: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
4: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
5: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
6: Ο χρυσός και το ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 50. Και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
7: Ηγούμενος για πρώτη φορά μιας επιχείρησης διακοπής των πετρελαϊκών εσόδων που βοηθούν στη χρηματοδότηση του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία. Δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγκυχτοι. Διαφθορά κερδίζεται με σχέδιο, σημειώνει Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του, κάνοντας εκτενή αναφορά στην εξάρθρωση κυκλώματος εκβιασμών και χρηματισμού στις πολεοδομίες της Αθήνας. Ο Πρωθυπουργός αφιερώνει μεγάλο μέρος της ανάρτησής του και στα 6 χρόνια λειτουργίας του gov.gr και στην ψηφιακή αλλαγή του κράτους, ενώ εξαπολύει πειρά κατά της αντιπολίτευσης και ιδιαίτερα κατά του ΠΑΣΟ για το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, καταλογίζοντάς του υποκριτική στάση. Ο Πρωθυπουργός που δεσμευόταν για αναθεώρηση του άρθρου 86 προτείνει να διατηρηθεί στη Βουλή αρμοδιότητα άσκησης ποινικής δίωξης για τυχόν αντικείμενα υπουργών, σχολιάζει ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Μέχρι αύριο Δευτέρα 15 Ιουνίου έχουν περιθώριο οι φορολογούμενοι να υποβάλουν τη δήλωση Ε1 προκειμένου να κατοχυρώσουν έκπτωση 3% εφόσον εξοφλήσουν το φόρο εφάπαξ έως στις 31 Ιουλίου. Για δηλώσεις που θα υποβληθούν από 16 Ιουνίου έως 15 Ιουλίου η έκπτωση περιορίζεται σε 2%. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται 59χρονος φαρμακοποιός, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε στήσει στο υπόγειο του φαρμακείου του στο Χαλάνδρι πλήρως οργανωμένο παράνομο εργαστήριο παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ. Αρχίζουν από αύριο Δευτέρα κατά τις νυχτερινές ώρες οι εργασίες αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 στο τμήμα Πανόρμου Νομισματοκοπείο. Οι σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο για τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη θα κλείνουν στις 10:20 το βράδυ. Ο καιρός σήμερα γενικά έθριος σε όλη τη χώρα με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στην Πελοπόννησο, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου πιθανώς να εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Στην Αττική σήμερα γενικά έθριος ο καιρός με τη θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989, επιστρέφει Ματίνα Καλτάκη.

ακούτε Pop-Art, το δύο ώρο για τις τέχνες και τα γράμματα του Alpha Radio 989. Και κάτω από τον ήλιο του καλοκαιριού είναι ο τίτλος της έκθεσης με έργα του Αλέκου Φασιανού 1935-2022, που παρουσιάζει το παράρτημα Κέρκυρας της Εθνικής Πινακοθήκης. 46 έργα του καλλιτέχνη, λάδια, ακριλικά και χαρακτικά, προσφέρουν μια αντιπροσωπευτική εικόνα της δημιουργικής του πορείας και της ζωγραφικής του γλώσσας. Ζωγραφίζω ό,τι μ' αγγίζει, ό,τι αισθάνομαι γύρω από τη ζωή. Έτσι, πολύ απλά. Χρυσούς καβαλάριδες που ζουν τώρα μόνο στον ηρώ μας. Γυναίκες νοχελικές ή ζευγάρια ερωτευμένων. Μ' αρέσει το φως που χαϊδεύει τα πρόσωπα. Τι ποίηση, ένα σώμα λουσμένο σε αυτό. Εμένα μ' αρέσουν τα χρώματα, τα γυμνά κορμιά, τα υφάσματα, το κόκκινο δωμάτιο, η ιστορία ενός δραπέτη, τα γεγονότα τα μικρά, τα ασήμαντα, σημείωνε ο δημοφιλής ζωγράφος. Τα έργα που εκτίθενται προέρχονται από τη συλλογή της Εθνικής Πινακοθήκης, το Μουσείο Αλέκου Φασιανού και ιδιωτικές συλλογές, καλύπτοντας σχεδόν 6 δεκαετίες καλλιτεχνικής παραγωγής. Την επιμέλειά της έκθεσης ανέλαβε η Έφη Αγαθονίκου, Διευθύντρια Συλλογών και Μουσιολογικού Προγραμματισμού της Εθνικής Πινακοθήκης. Η έκθεση στο παράρτημά της στην Κέρκυρα, που στεγάζεται σε δύο ιστορικά κτίρια, το Καστελίνο και Καστελέτο, στην περιοχή της Κάτω Κορακιάνας, έχει εγγένεια στις 26 Ιουνίου και θα διαρκέσει έως τον Ιανουάριο του 2027.

0: Pop Art στον Αλφα Radio 989, η εβδομαδιαία παρένθεση του σταθμού για τις τέχνες και τον πολιτισμό με την Ματίνα Καλτάκη, και στη Σύρο, στην Πινακοθήκη Κυκλάδων, εγγενιάζεται στις 20 Ιουνίου η έκθεση «Θεόδωρος Παπαγιάννης, γνώθης αυτών», σε επιμέλεια Τάκη Μαυρωτά. Ο Θεόδωρος Παπαγιάννης, ομότιμος καθηγητής γλυπτικής στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, έχει στο ιστορικό του 55 ατομικές εκθέσεις και συμμετοχή σε πολυάριθμες ομαδικές. Μνημιακά του γλυπτά, αδριάντες πρωτομές, κοσμούν δημόσιους χώρους, μουσεία και ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στη Σύρο, στην Πινακοθήκη των Κυκλάδων, θα εκτεθούν γνωστά αλλά και άγνωστα έργα του Παπαγιάννη, γλυπτά και αντιπροσωπευτικές εγκαταστάσεις, δημιουργημένα στη μακρά διαδρομή του από το ελληνικό Ιωαννίνων, από που κατάγεται ο γλύπτης, έως την Αθήνα και την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, στην οποία δίδαξε γλυπτική από τη δεκαετία του 70 έως και το 2009. Όμως για την έκθεση την αφιερωμένη στο Θεόδωρο Παπαγιάννη, που πραγματοποιείται από το Ίδρυμα Αντώνιος Έψιλον Κομνηνός σε συνεργασία με το Δήμο Σύρου Ερμούπολης και τον καλλιτέχνη, έχουμε στη συντροφιά μας τον πλέον κατάλληλο, για να μας μιλήσει για αυτήν, τον επιμελητή της Τάκη Μαυρωτά. Καλό μεσημέρι, Τάκη.
1: Καλημέρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ για αυτή την πρόσκληση και να πω συγχαρητήρια για την τόσο εύστοχη και τόσο ουσιαστική εκπομπή.
0: Να σε καλά, Τάκη. Μακάρι να φτάνουν τα λόγια σου στα ότα που πρέπει. Λοιπόν, ήθελα να σε ρωτήσω όμως πώς ξεκινάει. Πώς ξεκίνησε αυτή η έκθεση, στη Σύρο ειδικά, από την Ήπειρο στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων?
1: Ξεκίνησε με την πρωτοβουλία του Προέδρου του Πολιτιστικού Ιδρύματος Αντώνιος Κομνηνού, από τον κύριο Αντώνη Κομνηνό, ο οποίος είχε την πρωτοβουλία και στήριξε ολόθερμα την πραγματοποίηση αυτής της έκθεσης, μιας μεγάλης έκθεσης, όπως ο ίδιος ο Θόδωρος Παπαγιάννης αναφέρει, είναι και η μεγαλύτερη του, αφού από την Ήπειρο και την Αθήνα μεταφέρονται περισσότερα από 300 γλυπτά μικρών και μεγάλων μεγάλων διαστάσεων, που θα αποκαλύψουν αυτή την μεγάλη του διαδρομή από το 1970 έως και τις μέρες μας.
0: Οπότε μιλάμε για 300 έργα. Είναι πάρα πολλά.
1: 300
0: θα
1: έργα,
0: είναι τρομερά χορταστική η έκθεση.
1: Ακριβώς για να αποκαλυφθούν όλες οι πτυχές της διαδρομής και της έρευνάς του πάνω στην απόδοση του οραματικού του κόσμου.
0: Ναι. Λοιπόν, για πες μας τώρα, αυτά θα χωράνε όλα στη δημοτική... Πες μας λίγα πράγματα για την έκθεση. Δηλαδή έχετε απλωθεί και σε άλλους χώρους ή είναι αποκλειστικά μόνο εκεί?
1: Είναι στην Πινακοθήκη Κυκλάδων και με την συνάδελφό μου, την κυρία Ιφηγένεια Μποτζάκη, εργαζόμαστε 8 συναυτούς μήνες για να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα γλυπτά. Και ας μην ξεχνάμε και αυτό που γράφει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στον πολυσέλιδο κατάλογο, ότι είναι πολύ σημαντική η δουλειά του Θοδωρού Παπαγιάννη. Και όπως λέει χαρακτηριστικά και γράφει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, αντλεί από την κληρονομιά μας και συνομιλεί γόνιμα με τον μοντερνισμό, συγκεράζοντας παράδοση και ονειρετερικότητα, λαϊκότητα και λογιοσύνη, αναπαράσταση και αφαίρεση. Προσεγγίζει με σεβασμό το ιστορικό βίωμα και την κοινωνική εμπειρία, αυτή την καθημερινή ανάγκη και τη ζώσα μνήμη, και τα μεταπλάθει σε μορφές που συνδέουν το χωικό με το πνευματικό στοιχείο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή τη σημαντική δουλειά του Παπαγιάννη το Ίδρυμα Αντώνιου Κομνηνού παρουσιάζει στη Σύρο με την συνδρομή και την συμπαράσταση φυσικά του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. Και θα εγγενιαστεί από την Υπουργό Τουρισμού, όπως Ματίνα μου προείπε, το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 8 η ώρα το βράδυ.
0: Ναι. Λοιπόν, από αυτά τα έργα τώρα, αν προσπαθήσουμε να αποκωδικοποιήσουμε λίγο υλικά, τρόπους, θέματα, τι μπορούμε να πούμε? Ας πούμε, τα αγαπημένα υλικά του γλύπτη ποια είναι? Το μέταλλο
1: ή το μάρμαρο. Τα τυχαία υλικά, η έρευνά του επεκτείνεται σε όλα τα υλικά, αλλά αυτό που είναι πολύ σημαντικό, ότι η έκθεση που φέρει τον τίτλο «Γνώθης αυτών» ξεκινάει με τη μεγάλη εγκατάσταση που φιλοτέχνησε το 2009 με τους μαθητές για το Μουσείο Παπαγιάννη στο Ελληνικό της Ηπείρου, δηλαδή στο πετρόκτιστο παλιό σχολείο που ο ίδιος πήγαινε και μεταμορφώθηκε σε ένα μουσείο σύγχρονης τέχνης. Αυτοί οι 10 μαθητές σε μια τάξη της Υπήρου με τα λευκά θρανία και το δάσκαλο να στέκεται όρθιος και το γνώθις αυτόν. Με αυτή τη φράση ξεκινάει η έκθεση. Και αυτή εξελίσσεται και οδηγεί το θεατή να έρθει αντιμέτωπος με τον πλούτο των σχεδίων του, αυτή την οξύτητα που έχει στο σχεδιασμό και το σχέδιο που διδάχθηκε.
0: Δηλαδή υπάρχουν
1: τον...
0: και σχέδια.
1: Βεβαιότατα, τα αντιπροσωπευτικά, μια επιλογή 40 με 50 σημαντικών σχεδίων από το 1970 έως τις ημέρες μας, τα σχέδια αυτά που τόσο ήμνησε ο δάσκαλός του, ο ακαδημαϊκός Γιάννης Παπάς.
0: Ναι.
1: Και,
0: αυτά είναι σχέδια, τώρα σου κάνω κάποιες ερωτήσεις, γιατί εσύ είσαι αυτόπτης του υλικού, εμείς πρέπει λίγο να καταλάβουμε. Είναι σχέδια τα οποία έχει δημιουργήσει ο Γλύπτης για να τα χρησιμοποιήσει στην υλοποίηση του τρισδιάστατου έργου τέχνης.
1: Ως επιτοπλίστων ακριβολογείς. Είναι σχέδια, είναι μελέτες που καταλήγουν στην ολοκλήρωση και αποτύπωση του οράματός του. Mm-hmm. Και αυτά συνομιλούν με την περίφημη ενότητα, με τα τοτέμ που είχαμε δει με μεγάλη επιτυχία στο Μουσείο Μπενάκη το 2012 αλλά και στο Βυζαντινό Μουσείο στην Αθήνα το 2013. Αυτά τα πανύψηλα τοτέμ με τις σκληρές μορφές και τα μακριά χέρια, με την επιβλητική τους ακινησία, την επιμήκυνση του κορμού και τα θλιμμένα ή βαθιά προβληματισμένα πρόσωπα.
0: Και μέσω αυτού του συνόλου έργων του μπορούμε να πούμε και σε σχέση και με τα άλλα γνωστά έργα ότι έχει δοκιμαστεί και σε διαφορετικούς τρόπους και θεματικές. Ας πούμε, έχει μελετήσει την αρχαία ελληνική γλυπτική, έχει επηρεαστεί από αυτήν, αλλά δεν έχει σταθεί σε αυτήν. Προχωράει και σε άλλους χώρους, σε άλλες μορφές, σε άλλα σχήματα.
1: Για να φτάσει στο δικό του προσωπικό ιδίωμα.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι βαθύς γνώστης και βέβαια είναι ένας γλύπτης που κουβαλάει τη συνέχεια της μεγάλης ανθρωποκεντρικής παράδοσης της ελληνικής τέχνης. Είναι εκείνος που διεισδύει και το βλέμμα του πάνω στις μικρές ή μεγάλες ιστορίες των ανθρώπων. Αυτό τον προβληματίζει. Αυτή η πορεία του ανθρώπου και αυτή με σεβασμό αποδίδει στο γλυπτικό του κόσμο.
0: Ναι. Επίσης έχει δοκιμαστεί και σε ανδριάντες και αγάλματα για δημόσιους χώρους.
1: Είναι πολλά τα μνημεία.
0: Θέλω να μου πεις όμως και με τη γενικότερη γνώση που έχεις της εικαστικής σκηνής των τελευταίων, θα πω 30 με 40, στα 30-40 χρόνια κάπου εκεί, με τη γνώση σου τέλος πάντων, πού βρίσκεται τώρα αυτή τη στιγμή η γλυπτική του δημόσιου χώρου? Γιατί ακούμε διάφορες γκρίνιες. Κάθε φορά που τοποθετείτε κάπου ένα καινούριο άγαλμα, ξεκινά ένας διάλογος όπου οι περισσότεροι μάλλον έχουν αντιρρήσεις ή διαφωνούν με τη διαχείριση. Τι μπορούμε να σχολιάσουμε?
1: Εδώ στην Αθήνα, στη σκιά της Ακρόπολης, εδώ που γεννήθηκε η μεγάλη γλυπτική, έχοντας υπόψη στους Δελφούς στην αρχαία Ολυμπία, σήμερα η σύγχρονη γλυπτική δεν προβάλλεται στο βαθμό που της αξίζει και που πρέπει στο δημόσιο χώρο. Ναι. Αν σκεφτείτε το μεγαλύτερο έργο, και μιλάμε για την έκθεση του Θόδωρου Παπαγιάννη «Η Δρομής», που είναι 23 μέτρα πλάτους επί 6 μέτρα ύψους, mm-hmm. από ανοξείδωτο τσάλι, έχει πει στο αεροδρόμιο του Σικάγου. Δεν έχει άλλο τόσο μεγάλο γλυπτό γλύπτης βάλει στην Ελλάδα. Και είναι αυτό το έργο.
0: Οπότε ρωτάς κιόλας, γιατί όχι?
1: Που μεταφέρει το Ολυμπιακό πνεύμα και μας οθεί σε μια ιδεατή πληρότητα, προς ένα έννοιο γίγνεσθε. Προς μια πνευματική ελευθερία. Εδώ όμως στην Αθήνα δεν υπάρχουν τόσο μεγάλης διάστασης έργα που να την κοσμούν. Ήταν το παράπονο της γλύπτριας Χρύσας που έζησε και εργάστηκε με τόσο μεγάλη επιτυχία στην Αμερική. Ήθελε να κάνει την πύλη των Αθηνών. Η πύλη των Αθηνών δεν έγινε ποτέ.
0: Παράδειγμα του Ζογκολόπουλου που υπάρχει μεν το γλυπτό στην Ομόνια αλλά ανολοκλήρωτο καθώς δεν τρέχει νερό. Ενώ η κανονική σύλληψη είναι να υπάρχει νερό, δηλαδή να υπάρχει αυτή η σχέση του στερεού υλικού με τη ρευστότητα του νερού.
1: Και οι δηλώσεις του μεγάλου εκφραστή της μαγνητικής και κινητικής γλυπτικής, του Τάκη, ο οποίος ήθελε να μεταμορφώσει όλη τη Λεωφόρο Πειραιώς, παίρνοντας, αξιοποιώντας και βάζοντας γλυπτά πάνω στις καπνοδόχους από τα εγκαταλελειμμένα εργοστάσια και να μεταμορφωθεί αυτή όλη η Λεωφόρος
0: η αρχαία οδός που συνέδε το κλεινό άστι με τον Πειραιά.
1: Ακριβώς.
0: Πώς την καταντήσαμε, γι' αυτό το λέω. Ναι.
1: Και εκείνο ήταν επίσης ένα όρομα του γλυπτή Τάκη. Και αν σκεφτούμε πόσα γλυπτά του Τάκη κοσμούν την Αθήνα. Φυσικά δεν έχουμε ένα αντίστοιχο γλυπτό όπως είναι στην Ντεφάνς, το μεγάλο δάσος από τα Σινιάλα, που έχει εγκαταστήσει. Και στην
0: δηλαδή, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, υπάρχουν σπουδαίοι Έλληνες γλύπτες, το έργο των οποίων κοσμεί ξεχωριστούς δημόσιους χώρους σε άλλες χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής, και εδώ στην Αθήνα και στην Ελλάδα γενικώς η γλυπτική του δημόσιου χώρου δεινοπαθεί. Ναι, ναι.
1: Δυστυχώς δεν είναι έτσι όπως θα έπρεπε, στο επίπεδο που θα έπρεπε να είναι. Δηλαδή να γίνονται αναθέσεις σε γλύπτες για τη δημιουργία μνημιακών γλυπτών, οι οποίες πέρα από τον δρομέα του Κώστα του Βαρότσου, που είναι στο απέναντι από την Εθνική Πινακοθήκη, δεν έχουμε άλλα τόσο μεγάλα γλυπτά που να είναι τα ορόσημα της πόλης.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, μήπως όμως σε αυτό το θέμα που θέτουμε με αφορμή πάντα την έκθεση του Θεόδωρου Παπαγιάννη ως ένας εκπρόσωπος μας ενδιαφέρει της γλυπτικής τέχνης του 20ου και του 21ου αιώνα, μήπως έχουν ευθύνη και οι ίδιοι οι γλύπτες? Δηλαδή,
1: οι γλύπτες αγωνίζονται. Οι Έλληνες είναι σημαντικοί. Δεν θα πρέπει να αναφερθούμε στο μεγάλο εκφραστή της Arte Povera, τον Γιάννη τον Γκουνέλη. Δεν θα πρέπει να αναφερθούμε στον Γιάννη τον Μπαρμακέλη, τον τελευταίο εκλεγεθέντα ακαδημαϊκό. Δεν πρέπει να αναφερθούμε στον Πραξιτέλη Τζαντουλίνο με τον γλυπτό του Κωνσταντίνου Καβάφη στην Ίσο. Μάλιστα στην αρχή της
0: Διονυσίου
1: Αεροπαγίτου. Και αυτό το γλυπτό πώς επικοινωνεί και με όλες τις δράσεις που έκανε τη στέγη το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ, με την Τίλντα Σουίντον που έχει γίνει η προβολή μέσα στο ανακαινισμένο παλαιό κινηματογράφο δίπλα στο κοινοφελές πολιτιστικό Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ, που γίνεται αυτή η μεγάλη προβολή.
0: Αλλά τι σχέση τώρα έχει η Τίλντα Σουίντον με τη γλυπτική? Το χάσα λίγο.
1: Πολύ ωραία ερώτηση, γιατί ο Καβάφης σε μια πεζογραφική του δοκιμή λέει: μέσα σε ένα κυβότιο ή μέσα σε ένα έπιπλο από πολύτιμο έβαινο θα βάλω και θα θυλάξω τα ενθύματα της ζωής μου.
0: Τα ρούχα,
1: τα κιανά και έπειτα τα κόκκινα, τα πιο ωραία, αυτά απ' όλα, και κατόπιν τα κίτρινα και τελευταία πάλι τα κιανά, αλλά πολύ πιο ξέθωρα τα πρώτα. Θα τα φυλάξω με ευλάβεια και με πολύ λύπη. Και έβλεπα το βίντεο που προβάλλει η στέγη της Σουίντον, που έλεγε για τα ρούχα των γονέων της.
0: Ναι, έτσι κάνεις τη σύνδεση.
1: Το κόκκινο του πατέρα της. Και λέω τι ωραία γίνεται αυτή, τόσο διάλογος. Και θυμήθηκα αυτό το πεζογραφικό δοκίμιο του Καβάφη.
0: Άρα
1: λέω,
0: λοιπόν,
1: κοιτάξτε πώς τα πράγματα συνδέονται, πώς τίποτα δεν είναι ασύνδετο στη ζωή.
0: Ναι, ναι. Άρα λοιπόν υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία πρέπει να μας απασχολήσουν στον τρόπο που η γλυπτική θα γίνει πιο έντονα μέρος του ενδιαφέροντος μας για τα εικαστικά, νομίζω. Τάκη, πρέπει να κάνουμε όμως τώρα ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε πολύ σύντομα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ.
2: μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εμείς συνεχίζουμε το ρεπορτάζ παντού.
3: Μιλάμε για ένα διπλό φωνικό.
4: Έφτασαν στο δικαστικό μέγαρο της Κορίνθου.
0: Εσύ από πού άντλεις δύναμη?
5: Τα κορίτσια μου δεν θα με ζήσουν έτσι όπως ήμουν.
0: Τα λόγια είναι φτωχά.
6: Δεν πίστεψα ποτέ αυτά που είπανε.
2: Αλήθειες με τη Ζήνα.
0: Εδώ είμαστε για να πούμε την αλήθεια.
2: Κάθε μέρα στις 12 παρατέταρτο το πρωί στο Star.

0: όπου θέλω.
1: Μπε στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δεν στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Μιλάμε για όσα θα ζήσουμε. Ένα από αυτά θα είναι η έκθεση στη Σύρο, η μεγάλη έκθεση στα γλυπτικά έργα του Θεόδωρου Παπαγιάννη. Είναι ο Τάκης Μαυροτάς, ο επιμελητής της έκθεσης, μαζί μας. Λοιπόν, θέλω να μου πεις τη γνώμη σου, Τάκη, λίγο πριν κλείσουμε, για αυτά τα καλλιτεχνικά γεγονότα, εκ των οποίων κάποια είναι και μεγάλα, μεγάλης έκτασης, μεγάλου μεγέθους, που συμβαίνουν τα καλοκαίρια στην ελληνική επικράτεια. Εκεί δηλαδή που όλο το χειμώνα η πολιτιστική ζωή επικεντρώνεται στις μεγάλες πόλεις και δει στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, ξαφνικά το καλοκαίρι με φεστιβάλ, με εκδηλώσεις και διοργανώσεις σαν και αυτή στη Σύρο με τα 300 έργα του Θεόδωρου Παπαγιάννη, σαν να μεταφέρεται το ενδιαφέρον από το κέντρο στην περιφέρεια και να εκπαιδεύεται και ο κόσμος. Αυτό είναι που με ενδιαφέρει. Να εκπαιδεύεται και να χορταίνει και τέχνη που πεινάει ο κόσμος στην περιφέρεια. Να δει καλή τέχνη.
10: Αυτό μου δίνει μια μεγάλη χαρά. Δεν θα ξεχάσω πριν από αρκετές δεκαετίες, όταν το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της Άνδρου, του Βασίλη και της Ελίζας Γουλανδρή, ξεκίνησαν αυτές τις περίφημες εκθέσεις και πώς κατάφεραν να γίνει ένας πόλος έλξης των φιλότεχνων από όλο τον κόσμο. Αυτή την αγάπη προς τις καλές τέχνες την επίδειξαν και πάρα πολλές πινακοθήκες και ιδιωτικοί φορείς, και μακάρι όσο μπορεί ο καθένας από τη δική του πλευρά να στηρίζει τη διαδικασία προώθησης και προβολής του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού. Το θεωρώ κάτι που είναι πολύ σημαντικό.
9: Μείζωνο σημασίας, βέβαια.
10: Χαίρομαι πολύ που το ακούω και πόσο περήφανοι είμαστε κάθε φορά όταν βρεθούμε είτε στην Αβινιόν είτε στην Aix-en-Provence με τα πολλά και σημαντικά πολιτιστικά γεγονότα και τις σημαντικές εκθέσεις που τους καλοκαιρινούς μήνες διοργανώνουν εκεί τα μουσεία, οι γαλερίοι και οι φορείς.
9: Σε αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε και εμείς τα τελευταία χρόνια με κάποια καθυστέρηση, αλλά γίνονται σημαντικά πράγματα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου εδώ στο Pop-Art το σημερινό.
10: Καλή συνέχεια.
9: Και καλή επιτυχία
10: στην
9: έκθεση, εννοείται. Καλή επιτυχία στην έκθεση, να έρθουν οι Συριανοί και να έρθουν και οι επισκέπτες του νησιού και να απολαύσουν γλυπτικά έργα αυτού του σημαντικού Έλληνα γλύπτη.
10: Έως τις 26 Ιουλίου και με καθημερινή λειτουργία από την Δευτέρα έως την Κυριακή, από τις 11 έως τις 1 και από τις 5.30 έως τις 10.
9: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάκη.
10: Καλά.
9: Καλή Κυριακή, για και χαρά. Ευχαριστώ εγώ.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

κωμωδία του Αριστοφάνη Εκκλησιάζουσες παρουσιάζει το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αγρινίου και ο Θέμης Μουμουλίδης ένα σκηνικό εγχείρημα που εκκινεί από το υποθετικό ερώτημα «Τι θα μπορούσε να συμβεί αν μια μέρα οι γυναίκες αναλάμβαναν τη διακυβέρνηση της χώρας». Το έργο ανεβαίνει σε διασκευή που υπογράφουν η Νεφέλη Μαϊστράλη και ο Θέμης Μουμουλίδης, εξού και ο υπότιτλος «Γυναίκες στην εξουσία». Εδώ το πικρό πολιτικό σχόλιο συμβαίνει σε μια γιορτή της μεταμφίεσης, της ελευθερίας να είμαστε έστω και λίγο άλλοι. Εφόσον οι γυναίκες του έργου ντύνονται, μεταμφιέζονται σε γυναίκες, προκειμένου να πάρουν μέρος στην εκκλησία του Δήμου και να περάσουν νόμους που τις ικανοποιούν. Λοιπόν, οι εκκλησιάζουσες παρουσιάστηκαν το 392 μετά Χριστόν, δηλαδή κάποια χρόνια μετά την ήττα της Αθήνας στον Πελοποννησιακό Πόλεμο. Στην άλλοτε μεγάλη και τρανή πόλη, η διαφθορά και οι κοινωνικές ανισότητες έχουν ξεπεράσει κάθε όριο. Γι' αυτό οι γυναίκες μεταμφιέζονται σε άνδρες, ώστε να μπορέσουν να πάρουν μέρος στην εκκλησία του Δήμου και να περάσουν πολιτικές μεταρρυθμίσεις που επικεντρώνονται πού? Στην περιουσιακή και ερωτική κοινοκτημοσύνη. Οι καταστάσεις που προκαλούνται είναι απολαυστικές στην κωμικότητά τους. Στην παράσταση του Θέμη Μουμουλίδη τη μουσική συνέθεσε ο Θοδωρής Οικονόμου στην κατεύθυνση μουσικών του τσίρκου και του καμπαρέ με διάκριτο τζαζ ηχόχρωμα. Τη χορογραφία και την κινησιολογική επεξεργασία ανέλαβε η Πατρίτσια Απέργη. Το ρόλο του Βλέπηρου ερμηνεύει ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, την Πραξαγόρα η Μαρίνα Ασλάνογλου, τον Κομπέρο Κωνσταντίνος Ασπιώτης και μαζί τους παίζουν η Ίντρα Κέιν, ο Φίβος Ριμένας, η Δήμητρα Βίτα, η Μαρία Κυρόζη, η Διονυσία Μπαλαμότη, η Ερυφίλη Παναγιωταρέα και η Αναστασία Τζελέπη. Η επίσημη πρεμιέρα του έργου των εκκλησιαζούσων, τέλος πάντων, δύσκολη γενική, έχει προγραμματιστεί για τις 30 Ιουνίου στο Αγρίνιο και στη συνέχεια η παράσταση θα περιοδεύσει σε όλη την Ελλάδα.

0: Είστε συντονισμένοι στον ΑΡΕΔΙΟ 989. Ακούτε Pop Art, την εκπομπή με προτάσεις για καλλιτεχνικά και πολιτιστικά γεγονότα που αξίζουν την προσοχή σας. Και εντάξει, κοινότοπο αυτό, αλλά το καλοκαίρι είναι η εποχή για να δούμε και να ξαναδούμε και να εκτιμήσουμε μία ακόμη φορά τα αριστουργήματα της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας. Η Εκάβη του Ευρυπίδη του 427 π.Χ. είναι ένα από αυτά. Είναι ένα από τα έργα του παγκόσμιου ρεπερτορίου που αποτυπώνουν όσο λίγα τη φρίκη του πολέμου. Για την ακρίβεια, τα πάθη, την οργή, την εκδικητική μανία που εκδηλώνεται όταν ο πόλεμος έχει τελειώσει και μοιάζει ότι όλες οι δυνατές αθλειότητες έχουν ήδη συντελεστεί. Δεν έχουν. Την Εκάβη ανεβάζει στο Ηρώδιο στις 25 και 26 Ιουνίου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών ο Στάθης Λιφαθινός με την ομάδα του, άξιους ηθοποιούς με τους οποίους έχει κατορθώσει μέσα στα χρόνια την πολύτιμη επικοινωνία, την κοινή γλώσσα ενός ανσάμπλ. Τον τεραστίων απαιτήσεων ρόλο της Εκάβης, ο σκηνοθέτης ανέθεσε στη Μαρία Σαβίδου, ηθοποιό που έχουμε θαυμάσει σε πολλούς σημαντικούς ρόλους. Προσφάτως, τη χειμερινή σεζόν δηλαδή 25-26, ερμήνευσε μια άλλη Εκάβη στο τρίτο στεφάνι του Κώστα Ταχτσή στη διασκευή του Στρατή Πασχάλη. Πρώτα στο Θέατρο Τέχνης, στη Σφρυνίχου και στη συνέχεια στο Σύγχρονο Θέατρο. Όμως έχουμε τη χαρά να έχουμε τη Μαρία Σαβίδου στον αέρα του ΑΡΕΔΙΟ 989 και θα μας μιλήσει για την Εκάβη και για τα άλλα πράγματα που ετοιμάζει. Καλό μεσημέρι, Μαρία, και σε ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας.
1: Καλό μεσημέρι, χαίρομαι πολύ κι εγώ.
0: Ξέρω ότι έχεις εξετάσεις σπουδαστών στη Δραματική Σχολή του Οδείου Αθηνών όπου διδάσκεις, συν τις πρόβες για την Εκάβη, οπότε μπορώ να υποθέσω ότι είναι μια μάλλον πιεσμένη περίοδος, αλλά δημιουργική θέλω να ελπίζω, ε.
1: Έτσι, έτσι είναι. Η αλήθεια είναι πως κάθε Μάιο, Ιούνιο, μαζί με τις πρόβες, όταν αυτές συμβαίνουν, υπάρχουν και οι εξετάσεις των δραματικών σχολών, οι πτυχιακές παραστάσεις των παιδιών όταν αποφυτούν, που είναι κανονικές παραστάσεις δηλαδή, επαγγελματικού επίπεδου, γιατί η αλήθεια είναι ότι το μόνο που τους χωρίζει είναι κάποιες ημέρες από το να θεωρούνται επαγγελματίες.
0: Σωστά. Λοιπόν, μια που αναφερόμαστε σε αυτήν την ιδιότητά σου, ας ξεκινήσουμε από αυτήν. Είσαι πολλά χρόνια δασκάλα σε δραματικές σχολές και στη Δραματική Σχολή του Εθνικού ήσουν
1: ενάδειας. Ήμουν 5 χρόνια.
0: Ωραία. Τώρα είσαι
1: Είμαι γύρω στα 15 στο Δύο Αθηνών, είμαι 3 χρόνια στη Βίλο της κυρίας Χατούπη.
0: Οπότε έχω για πες μας λίγο τι γίνεται με την δραματική εκπαίδευση στις μέρες μας, με δεδομένο ότι πολλά συζητήθηκαν κατά τα παρελθόντα έτη για το επίπεδο, το χαμηλό ή το λιγότερο χαμηλό, εν πάση περιπτώσει. Ποια είναι η δική σου εμπειρία και η δική σου προβληματισμή σε σχέση και με την ίδρυση της Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών?
1: Ναι, νομίζω ότι η ίδρυση της σχολής αυτής σε ακαδημαϊκό επίπεδο, νομίζω ότι δεν μπορεί να μην είναι ζητούμενο κάθε σοβαρού ανθρώπου που ασχολείται με την θεατρική εκπαίδευση. Το πρόβλημα πάντοτε και το μεγάλο κομμάτι της συζήτησης ξεκινά από εκεί και πέρα, σε σχέση με το πώς, με ποιον τρόπο,
0: με τι δυναμικό, καθηγητικό, διδακτικό,
1: και με το πώς αυτό θα ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα του ότι το θέατρο είναι μια κατεξοχήν πρακτική δουλειά. Δηλαδή, όσο και να υπάρχει το κομμάτι της ανάλυσης, της θεωρίας ή και του πνευματικού κομματιού, ας πούμε, της επιστημοσύνης του θεάτρου, στην τελική αυτό λαμβάνει χώρα στην πράξη, επί σκηνής. Οπότε πάντοτε το μεγάλο ζήτημα είναι πώς θα καταφέρουμε να φτιάξουμε μια σχολή που να μπορεί και
0: να παρέχει καλλιτεχνική εκπαίδευση κατ' εξοχήν. Ναι, γιατί θεατρολογικές σπουδές, τμήματα θεατρικών σπουδών έχουμε. Σχολή καλλιτεχνικής, ανώτατης καλλιτεχνικής εκπαίδευσης δεν έχουμε.
1: Ναι.
0: Και αυτό τι σημαίνει? Ότι πρέπει το προσωπικό που θα επανδρώσει, ας πούμε, τη σχολή όταν θα λειτουργήσει το 27 να είναι ισομοιρασμένη τουλάχιστον ανάμεσα στους θεωρητικούς και στους καλλιτέχνες
1: και στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια πρακτική εμπειρία.
0: Ακριβώς.
1: Και μια δυνατότητα να μεταφέρουν εργαλεία στην πράξη.
0: Ακριβώς.
1: Και όχι στη θεωρία.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι πάντοτε το θέμα. Τώρα, σε ό,τι αφορά γενικότερα το επίπεδο πάντως, οφείλω να πω ότι ναι, υπάρχουν περισσότερες σχολές από όσες στην πραγματικότητα θα χρειάζονται. Έχει στηθεί ένα ολόκληρο κατασκεύασμα, κυρίως οικονομικού χαρακτήρα, πάνω στο όνειρο πολλών, εκατοντάδων νέων ανθρώπων να ασχοληθούν με το θέατρο. Αλλά αυτό δεν νομίζω ότι θα λυθεί με το να δημιουργηθεί μια και μοναδική σχολή σε ανώτατο επίπεδο. Δεν σας κρύβω ότι φοβάμαι λίγο και το και το κομμάτι των καλλιτεχνών δύο ταχυτήτων ή της αδικίας που προκύπτει σε σχέση με το αν
0: με, με ένα βιογραφικό που έχει ας πούμε ανώτατο ακριβώς, πτυχίο ακριβώς, και ένα άλλο που ναι. έχει πτυχίο ανώτερης δραματικής σχολής.
1: Από
0: δεν ξέρω, θέλω
1: άλλη,
0: να ελπίζω
1: για να μην καταστροφολογούμε, ναι. Ναι, το ότι γίνεται μια τέτοια κίνηση είναι μόνο προσθετική κατεύθυνση και πάντοτε η αρχή είναι δύσκολη, οπότε θα ήθελα να είμαι αισιόδοξη ως προς το ότι θα βρεθούν οι λύσεις εάν υπάρχει καλή θέληση.
0: Ναι, ναι. Και επίσης ίσως πρέπει, και καλό είναι να το επισημαίνουμε, η δημιουργία της ανώτατης σχολής να αποτελέσει ένα κίνητρο και μία αφορμή για να σοβαρέψουν λίγο τα πράγματα σε σχέση με τα εκπαιδευτικά προγράμματα των δραματικών σχολών, που η κάθε μία εφαρμόζει ό,τι θέλει, ό,τι κρίνει.
1: Σαφώς, σαφώς.
0: Δηλαδή,
1: σαφώς.
0: Ίσως αυτό
1: και
0: να λειτουργήσει
1: να
0: ναι, και ως προς τον ναι. έλεγχο του εκπαιδευτικού προγράμματος των ανώτερων δραματικών σχολών. Λοιπόν, προσυζήτηση είναι όλα αυτά. Πάμε να μας πεις όμως για την ΕΚΑΒΗ τώρα και πόσο ήταν εύκολη η μετάβαση από τη μία ΕΚΑΒΗ της Αθήνας του Ταχτσί, ας πούμε, στην ΕΚΑΒΗ της Αθήνας του Ευρυπίδη του 427.
1: Στην περίπτωσή μου οφείλω να πω ότι πριν από αυτές τις δύο, αν ναι. και μία τώρα ακόμα δημιουργείται,
0: ναι, ναι.
1: υπήρξε μια πρώτη ΕΚΑΒΗ όταν κάναμε την Ιλιάδα το 2012.
0: Σωστά.
1: Εκεί εντάξει, στην πραγματικότητα δεν ήταν το μοναδικό υλικό, ο μόνος ρόλος που είχα, αλλά ήταν και η ΕΚΑΒΗ ένα από, ναι. μία από τις γυναίκες, από τις μητέρες βασικά, γιατί ήταν και η Φέτιδα, η άλλη μητέρα.
0: Βέβαια.
1: Αυτό γιατί το λέω γιατί κάπως...
0: Το λες γιατί η Ιλιάδα αυτή ήταν μια καταπληκτική παράσταση που είναι σημείο αναφοράς νομίζω για το πώς μπορεί να αποδοθεί ένα έπος στη σκηνή και καλά κάνεις και το αναφέρεις, αλλά εν πάση περιπτώσει για τη δική σου τώρα σχέση με την ΕΚΑΒΗ μιλάμε, οπότε για περισσότερο.
1: Ναι, στην πραγματικότητα το αναφέρω γιατί θεωρώ πως είναι η μήτρα ΕΚΑΒΗ,
0: ναι,
1: με την
0: ναι.
1: έννοια ότι πάνω σε αυτήν, ακριβώς επειδή ήταν το έπος,
0: ναι, ναι.
1: από το οποίο όπως έλεγε και ο συγχωρεμένος ο Μαρονίτης ξεπίδησε το δράμα και η τραγωδία,
0: mm-hmm.
1: είναι λίγο σαν να ακουμπούν οι ΕΚΑΒΕΣ πάνω σε εκείνη την πρώτη του έπος, με αυτή την έννοια.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα σε ό,τι αφορά την σύνδεση με το τρίτο στεφάνι, θεωρώ ότι ο Ταχτσής όχι τυχαία ονομάζει την ηρωίδα του ΕΚΑΒΗ εκεί, γιατί παρόλο που ξέρουμε όλοι ότι είναι ένα αυτοβιογραφικό πολύ έντονα ποτισμένο από στοιχεία της ζωής του μυθιστόρημα, παρόλα αυτά στην γιαγιά του, την οποία λέγαν Πολυξένη, προσδίδει τώρα στο στεφάνι το όνομα ΕΚΑΒΗ. Νομίζω ότι κλείνει το μάτι, δηλαδή ο ίδιος σε κάτι που συνομιλεί με
0: μια μάνα τραγική, ας πούμε.
1: Οφείλω να πω ότι εκεί υπήρχε η τραγωδία της καθημερινότητας. Θεωρώ πως είναι πολύ πολύ διαφορετική η ΕΚΑΒΗ του Ευρυπίδη, αλλά μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο ο Ταχτσής έκλεισε το μάτι ονομάζοντας έτσι.
0: Δεν επιδιώκω εξαναγκασμένες σχέσεις ανάμεσα στα δύο πρόσωπα βάσει του ονόματος. Απλώς θέλω να επισημάνω πόσο τρελό μέσα εισαγωγικά και τρομερά κοητευτικό από την άλλη είναι αυτό το δεδομένο της δουλειάς του ηθοποιού, το ότι μέσα σε λίγο διάστημα, εκεί που εμψυχώνει, ζωντανεύει, ενσαρκώνει ένα πρόσωπο από μια εντελώς διαφορετική κοινωνικοπολιτική και χρονική στιγμή, εποχή, μεταβαίνει σε μια μορφή που προέρχεται από έναν κόσμο 2.500 χρόνια πίσω. Αυτή η δυνατότητα που έχετε εσείς οι ηθοποιοί να υποδίεστε τόσο διαφορετικά πρόσωπα.
1: Πολύ ωραία το είπες και εγώ θεωρώ πως είναι πολύ γοητευτικό αυτό. Είναι μαγικό το να μπορεί κάποιος να μεταβαίνει σε σχετικά σύντομα διαστήματα μέσα στη διάρκεια του χρόνου από ένα ταξίδι σε όλα τα επίπεδα.
0: Δεν βαριέσαι ποτέ καταρχάς.
1: Και κοινωνικά. Ναι, καλά.
0: Δεν βαριέσαι ποτέ, αλλά από εκεί
1: και ύστερα. Με την έννοια τη.
0: Ακριβώς. Από εκεί και ύστερα όμως ένας ρόλος, και πόσο μάλλον ένας ρόλος σαν την ΕΚΑΒΗ, είναι μια περιπέτεια για την οποία όμως θα μας μιλήσεις αμέσως μετά τις διαφημίσεις, Μαρία, σε παρακαλώ.
1: Βεβαίως. Καλή χαρά.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Πονάς. Έχεις πονοκέφαλο. Πόνο στις αρθρώσεις. Πονόδοντο. Έχεις πόνους περιόδου. Πυρετό. Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως. Μεγάλος. Μικρός. Πόνος στους μυς. Στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
5: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επανήλθαμε pop art με τη Ματίνα Καλτάκη και είναι μαζί μας η πολύ καλή ηθοποιός Μαρία Σαββίδου, η οποία θα ερμηνεύσει το ρόλο της Εκάβης στην Εκάβη του Ευρυπίδη που ετοιμάζει ο Στάθης Λιβαθινός να παρουσιάσει στο Ηρώδιο στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών στις 25 και 26 Ιουνίου. Λοιπόν, ένας τεράστιος ρόλος, νομίζω είναι συνέχεια επισκηνήσει η Εκάβη. Κάνω λάθος?
1: Ναι, είναι συνέχεια.
0: Που σημαίνει ότι είσαι εκεί παρούσα και δεν μπορείς να πάρεις καμία ανάσα. Πρέπει διαρκώς να είσαι μέσα στη δράση, ακόμα και όταν δεν έχεις το λόγο. Για μίλησέ μας για τις δυσκολίες αυτού του ρόλου, που δεν είναι βέβαια αυτές που ανέφερα μόνο, όσο το πώς αποδίδεις μια γυναίκα που έχει τέτοια μανία για εκδίκηση μέσα της. Είναι δυσβάχταστο το βάρος.
1: Η αλήθεια είναι πως όταν πρωτοδιάβασα την Εκάβη, ενώ πρόσφατα, γιατί είναι από τα αναγνώσματα που κάνει κάποιος ηθοποιός ανεξαρτήτως, αλλά δεν σας κρύβω ότι μου ήταν πιο οικία και πιο γνώριμη η Εκάβη από τις Τράδες. Διαβάζοντας ξανά τώρα την Εκάβη του Ευρυπίδη, στην πρώτη περίοδο είχα σοκαριστεί.
0: Ναι, είναι σοκαριστική.
1: Γιατί ειδικά ο τρόπος που αποφασίζει να ενεργήσει μετά την αποκάλυψη ότι έχει χάσει και τον Πολύδωρο, το τελευταίο παιδί που νόμιζε πως έχουν φυγαδεύσει προκειμένου να διασώσουν κάτι από την Τρία. Σιγά σιγά συνειδητοποίησα ότι σε αυτό το έργο υπάρχει ιδιαιτερότητα να μοιάζει σχεδόν σαν να ξεκινά εκεί που οι τραγωδίες σταματούν. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ενώ χάνει διαρκώς τα πάντα, το βασίλειο, την ιδιότητα της βασίλισσας, της μάνας,
0: την οικογένεια, την πόλη της, τα πάντα,
1: συνεπάγονται έναν πόλεμο σε κάθε περίπτωση και σε αυτό νομίζω ότι είναι πάντοτε διαρκώς ένα σύγχρονο θέμα, δυστυχώς. Υπάρχει εκεί ένα κομβικό σημείο που νιώθω ότι αλλάζει το ίδιο το έργο και έχει να κάνει νομίζω με μια προδοσία που υφίσταται σχεδόν ως άνθρωπος, ως ανθρώπινο είδος η Εκάβη, εννοώ.
0: Αισθάνεται απόλυτα και ολοκληρωτικά ιτημένη, προδομένη και ιτημένη.
1: Ακριβώς, αλλά όχι μόνο σε ό,τι μπορεί να αγαπά ή σε ό,τι μπορεί αξιακά να υπερασπίζονταν μέχρι εκείνη τη στιγμή. Έχω την αίσθηση ότι ίσως βέβαια να μιλώ έτσι, γιατί εδώ έχουμε πάρει και ένα πρίσμα από το οποίο δεν μπορώ να απαλλαγώ. Υπάρχει μια συνομιλία με το σπήλαιο του Πλάτωνα.
0: Ναι, ήθελα να σε ρωτήσω γι' αυτό. Ναι.
1: Και σίγουρα επηρεάζει κάπως και τη δική μου ματιά.
0: Πώς την επηρεάζει? Άρα λοιπόν σοκάρεσε καταρχάς από το από το μένος, το εκδικητικό αυτής της γυναίκας, της απόλυτα ηττημένης.
1: Ναι, δεν σου κρύβω ότι σοκάρομαι ακόμα περισσότερο από την αίσθηση ότι μπορώ να το καταλάβω, ναι, όχι να το αποδεχτώ.
0: Να
1: δηλαδή
0: το
1: αυτό που με σοκάρει, ναι, είναι ότι ό,τι συμβαίνει στην ΕΚΑΔ είναι κάτι που μπορώ να αναγνωρίσω γύρω μου,
0: ναι,
1: ως κάτι που μπορεί να οπλίσει το χέρι ενός ανθρώπου.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτό είναι που το καθιστά σοκαριστικό, γιατί ξέρεις, το να είναι κάτι το οποίο συμβαίνει σε κάποιον αλλά δεν με αφορά, έχει και μια ασφάλεια.
0: Ναι.
1: Το να συμβαίνει κάτι τέτοιο σε κάποιον και να μπορώ να καταλάβω ότι εν δυνάμει όλοι θα μπορούσαμε να λειτουργήσουμε κατά αυτόν τον τρόπο αν δεν υπήρχε μια κοινωνία δικαίου,
0: ναι,
1: είναι ακόμα πιο σοκαριστικό.
0: Ναι,
1: με αυτή την έννοια.
0: Και πώς έρχεται τώρα η πολιτεία του Πλάτωνα και συνομιλεί με το έργο και σε επηρεάζει εσένα,
1: ένα ήδη μας. Όταν το ένα είναι το ζήτημα, καταρχάς το θέμα του δικαίου και μόνο το ότι τίθεται τέτοιο ζήτημα, ναι, είναι δίκαιο. Και πώς θα έπρεπε να τιμωρηθεί κάποιος ο οποίος ξεπερνάει το όριο, και δεν μιλώ για την ΕΚΑΔΗ τώρα, μιλώ για το πριν φτάσει η ΕΚΑΔΗ.
0: Για τον πολυμίστρο, ας πούμε, που σκοτώνει το παιδί της και βάζει στο χέρι την περιουσία της.
1: Ναι. Που δεν είναι καν μέσα στα πλαίσια της εχθροπραξίας.
0: Σωστά.
1: Που θα μπορούσαν να είναι όλα τα προηγούμενα εγκλήματα, ας πούμε, των αχαιών απέναντι στους Τρώες. Καταρχάς, τίθεται ένα ζήτημα δικαίου, που, ναι, το ένα έχει να κάνει σε επίπεδο σύστασης κοινωνίας. Υπάρχει όμως πάντοτε και το στοιχείο του θυμικού, του ενστίκτου,
0: mm-hmm,
1: δηλαδή του ανθρώπου ο οποίος έχει την ανάγκη να αντιδράσει πριν καν προλάβει έτσι να λειτουργήσει η αίσθηση.
0: Η λογική, ας πούμε, ναι.
1: Αλλά και στην περίπτωση της ΕΚΑΔΗΣ, που δεν θεωρώ ότι είναι σαφές ότι στείνει μια ολόκληρη παγίδα προκειμένου μετά να παγιδεύσει τον πολυμίστρο, δηλαδή είναι ψύχρεμη κυριολεκτικά.
0: Ναι, ναι, είναι εν ψυχρό η εκδίκησή της, δεν είναι...
1: Ακριβώς. Και πάλι όμως νομίζω ότι πατά στην απόλυτη ανάγκη,
0: ναι,
1: να αποκαταστήσει μια δική της αίσθηση δικαίου.
0: Ναι,
1: ακόμα,
0: ναι,
1: και αν αυτή είναι τη ζούγκλας, έτσι, του,
0: ναι,
1: του ζώου. Μπορεί, mm-hmm, ωστόσο είναι αναγνωρίσιμο, διότι ο άνθρωπος είναι και αυτό.
0: Φυσικά,
1: κατά αυτή,
0: ναι,
1: την έννοια, το να αναπτύσσεται ένας λόγος περί δικαίου, είτε από τον Πλάτωνα, ή η αλληγορία του σπηλαίου, που είναι το υλικό που κατά κύριο λόγο συνδέουμε με την ΕΚΑΔΗ, δηλαδή είναι ένα υλικό που και εγώ φέρω στην παράσταση ως αφήγηση. Η αλληγορία του σπηλαίου που εντάχει, θυμίζω, είναι ο άνθρωπος που καταφέρνει να λυθεί από τα δεσμά του μέσα από τη σπηλιά και να βγει στο φως, να δει τον ήλιο και να καταλάβει. Το να καταλάβει.
0: Να ελευθερωθεί
1: κάποιος,
0: από τις κλάνες και τις ψευδεστήσεις μιας τεχνητής συνθήκης πραγματικής.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι, έχει πάντα τη δυνατότητα. Αυτό που θα δει, αν αυτό που βλέπει είναι μια αλήθεια,
0: ναι,
1: να μην είναι πάντοτε ευχάριστη.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή στην περίπτωση της ΕΚΑΔΗΣ μπορεί αυτό το φως να συνδέεται με ένα σκοτεινό φως.
0: Ναι,
1: με,
0: ναι,
1: τη συνέστηση δηλαδή μιας κατάρρευσης σε όλα τα επίπεδα αξιακά των ανθρώπων και του,
0: ναι,
1: και το τι σημαίνει άνθρωπος, φίλος, σύμμαχος, ό,τι ήταν δηλαδή για αυτήν ο πολυμίστορας εν προκειμένου που σκοτώνει το παιδί.
0: Είναι πολύ σαφές αυτό που λες και επιβεβαιώνει, γιατί είναι σημαντικά, πολύτιμα και άξια να τα διαβάζουμε και να τα ξαναδιαβάζουμε και να τα βλέπουμε και να τα ξαναβλέπουμε επί σκηνής αυτά τα έργα. Δεν είναι η μάνα που εκδικείται επειδή είναι θύμα πολέμου. Είναι πολύ πιο σύνθετα τα θέματα και τα ζητήματα που θέτουν οι αρχαίοι τραγικοί. Γι' αυτό, επειδή πέρασε και η ώρα μας, Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μας είπες και να ετοιμαστούμε για 25 ή 26 Ιουνίου να έρθουμε στο Ηρώδιο να σας δούμε στην ΕΚΑΔΗ του Στάθη. Ευχαριστώ πάρα πολύ και θα τα ξαναπούμε με κάποια άλλη αφορμή από την επόμενη σεζόν, ίσως με κάποιο καινούριο ρόλο σου.
1: Ωραία.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Γεια και χαρά.
1: Γεια.

Να πούμε ότι στην Εκάβη παίζουν ακόμη ο Βασίλης Ανδρέου, ο Αντώνης Γιαννακός, ο Γιώργος Δάμπασης, ο Βασίλης Ζαφυρόπουλος, ο Νίκος Καρδόνης, ο Στάθης Κόικας, ο Ανδρέας Λαμπρόπουλος, ο Πάρης Λεόντιος, η Λιλή Μελεμέ, η Πολυξένη Παπακασταντίνου, η Ερατό Πίση, η Βυργενία Ταμπαροπούλου, ο Άρης Τρουπάκης, πολύ πρόσωπος ο θείασος. Και να πούμε ακόμη ότι η παράσταση εντάσσεται στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών 1926-2026, γεγονός το οποίο προφανώς συνέβαλε ο Στάθης Λιβαθινός ως μέλος της Ακαδημίας. Πέρασε ήδη ένας χρόνος από την εκλογή του ως ο πρώτος σκηνοθέτης του θεάτρου που εισέρχεται στην Ακαδημία Αθηνών ως εκπρόσωπος της κοινικής τέχνης στη νεοσυσταθήσα έδρα θεατρικής τέχνης. Εκάβει λοιπόν στη σκιά της Πολιτείας 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Όμως η ώρα πέρασε και είναι πλησιάζουν οι δύο. Και το pop-art πρέπει να τελειώσει κάπου εδώ. Ακολουθεί η Βασιλική Γιούτσου με τις τελευταίες εξελίξεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και η ιδίωρη εκπομπή του Νικόλα Καμακάρη. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σαββατοκύριακο 20 και 21 Ιουνίου στις 12 και μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Εδώ στη συχνότητα του Alpha Radio 989. Από το Θάνο Μπούπα στα ΝΤΕΚ και τη Ματίνα Καλτάκη, να έχετε μια όμορφη Κυριακή.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Πάει χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
2: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
3: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
2: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
3: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
4: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
5: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική. Ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά. Ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
6: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Ο Χρήστος και το Ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
2: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
3: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
4: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική. Ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά. Ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχία. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
7: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
8: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
9: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλαϊκή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
10: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
4: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδρωση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά The Pell Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Αλφα Πάτρας 94,4.

που την είδα στεκότανε, τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.

τι μιλώ, που σε ρωτάω και απαντάς εκνευρισμένη, που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη, πίσω από μένα ένα ορατό εχθρό. Εγώ αρέστα δεν ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα ως

την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα.

Αλφα Πάτρας 94,4.